healer, it means I'm broken and lame. If thine is the glory,

thy holy name vilified,

Thine is the glory. Mine must be the

0: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις,
2: τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
1: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
3: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
3: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στη κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
9: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
10: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
11: Κτέλα Χαΐας.
12: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
11: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
13: Συσκευές LG με τεχνολογία ThinQ. LG. Life's good.
14: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Εντείνονται οι φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών, με συγχωρείτε, στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Περισσότερα στο real.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα Ρόδου θα οδηγηθεί σήμερα ο οδηγός του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με αυτό που επέβαιναν μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών αντίστοιχα, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους. Ισχυρός σεισμός 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε στην Κίνα. Κατέρευσαν τουλάχιστον 9 σπίτια, ενώ υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.
19: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
18: Πολύ αυξημένη στο γυφισό από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια και από Μεταμόρφωση ως Περιστέρι στην Αθήνα από Χαϊδάρι μέχρι Σκαραμαγκά. Ανατμήματα σε Κηφισίας Αλεξάνδρας Μεσογείων, Κατεχάκη και Αρδιτού, στην άνοδο του Καρέα στην Λιούπολη και στις εξόδους Γιαλαμία της Αττικής Οδού.

Εδώ λοιπόν είμαστε 32 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Πολλές καλημέρες, καλή εβδομάδα σε όλες και όλους. Αδέρφια μου εκεί έξω, ξέρετε εσείς, γυναίκες και άνδρες. Απολαύστε την ημέρα, παρόλο που οι περισσότεροι από εσάς είσαστε μποτιλιαρισμένοι. Απολαύστε την παρόλα αυτά την ημέρα, διότι εμείς εδώ βλέπουμε έναν υπέροχο, καταγάλανο αττικό ουρανό. Μέχρι το μεσημεράκι, μετά το μεσημεράκι θα έχει κάτι βροχούλες, λέει. Εντάξει, συννεφιά, βροχούλες. Έθριος πάντως θα είναι ο καιρός. Και η θερμοκρασία, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα κυμανθεί από 14 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει, μην πάρει ζακέτα. Αλλά μία ομπρελίτσα καλό είναι να την έχεις μαζί σου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Γίνεται ένας πανικούλης. Το Στεφανάκι μας από αύριο μαζί. Σήμερα είχε μία οικογενειακή υποχρέωση. Την κράτησε εκτός ραδιοθαλάμου. Για να μην πετάξουμε και κανένα τούβλο. 7:33 πρώτα λεπτά. Λοιπόν, οπότε θα την έχουμε μαζί μας αύριο. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ο κύριος Νίκος Σαπρανίδης είναι απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο 211-200-8200. Στούντιο παπάκι realfm.gr είναι το mail μας. Γεια σου, ρε Τέλη. Ρε Τέλη, μη, έτσι όπως ανοίγω το μήνυμά σου και μου έρχεται η φωτογραφία από το ταμπλό της βενζίνης, των τιμών της βενζίνης και στην Αυστραλία, σε εσάς τα πράγματα από το κακό στο χειρότερο βλέπω. Εντάξει, εμείς εδώ σας είπα, σήμερα το πρωί έβαλα 2,144. Με πόνεσε πρέπει να σας πω. Ήμουνα έτοιμος να πατήσω, να βάλω χειρόφρενο και να έρθω με τα πόδια. Είδατε. Με ποδήλατο, γιατί και τα πατίνια θα τα καταργήσουν. Καλημέρα στον Ανδρέα από τον Παγκράτη, Παγκρατάρα. Καλημέρα, λέει Σπύρο, πλήθος γερμανικών μαζικών μέσων ενημέρωσης, ναι, όπως η ΦΑΣ, αποθεώνουν τη γερμανική αμυντική βιομηχανία και τη συνεργασία της με τη φίλη μας Ουκρανία. Οι εξαγωγές εξοπλισμών της Τουρκίας από το 2002 έχουν πολλαπλασιαστεί επί 40, θα πω εγώ, για να μην μου βάλεις τώρα το γλωσσοδέτη, από 24 εκατομμύρια σε 40 δισεκατομμύρια δολάρια, επισημαίνει ο Ανδρέας από το Παγκράτη. Η Δήμητρα, γεια σου Δήμητρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη, μένω περιφέρεια Δράμας. Και επειδή σας ακούω διαρκώς να αναφέρεστε για το πρόβλημα, για το κυκλοφοριακό του λεκανοπεδίου της πρωτεύουσας, ποιος να φταίει άραγε, κάτι τα λόγια του παπά, κάτι το γεγονός ότι δεν έχουν υποδομές, έχουμε μείνει πολύ πίσω σε υποδομές, όλα αυτά. Η πολιτική, λέει, ή οι πολίτες που ο μισός πληθυσμός της Ελλάδας τριμώχθηκε εκεί στο λεκανοπέδιο, άδικο δεν έχεις και περιμένετε να λυθεί το πρόβλημα. Εντάξει, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, Δημητρά μου, να είστε καλά και καλά ξεμπερδέματα. Δεν το βλέπω. Την αγάπη μου και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για το πολύ όμορφο μήνυμά σου. Να περνάτε όμορφα εκεί στη Δράμα. Γενικότερα, ξέρετε, αγαπάμε Βόρεια Ελλάδα, αγαπάμε γενικότερα τη Μακεδονία μας, τη Θράκη μας. Κώστα μου, να είσαι καλά. Ναι, λαλίστατος, ναι, το ξέρω. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα Κώστα μου. Έχω την εντύπωση ότι ακούς κάτι άλλο, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου. Γεια σου Γιώργο, καλημέρα Σπύρο. Δημοσθένης, μου δώσεις ιδέα για αύριο το πρωί, για το αρχαίο μας γνωμικό. Έβαλε και τραγουδάρα τώρα ο κύριος Σαπρανίδης. Έλα να δώσουμε λίγο. Δευτέρα πρωί είναι, λίγο να ξυπνάμε.

Ας περάσουμε λίγο και σε περιβάλλον αναφορών. Μην μπερδεύεσαι λοιπόν από το όνομα. Το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας έχει και ρεύμα. Ναι, ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα. Συνδύασε και το φυσικό αέριο και το ρεύμα σου και βγες ακόμα πιο κερδισμένος. Μπες στο φυσικοαέριοελλάδος.gr με DOS στο τέλος, όπως λέει και η Στεφανία μας, και δες τι ταιριάζει σε σένα. Επίσης, Νίκο, ξέρεις τι είναι αυτό το οποίο μου αρέσει? Όταν οι εταιρείες δεν μένουν μόνο στα λόγια, αλλά κάνουν τις ευχές παιδιών πραγματικότητα. Αυτό κάνει και η Αβίν, στηρίζοντας ενεργά το έργο του Make a Wish Ελλάδος και βοηθώντας να γίνουν πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Διότι και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.

Είδες τι με κάνεις, δεν γινόταν να μην το αφήσω. Το είπα και θεσσαλονικιώτικα, είδες τι με κάνεις. Αυτός ο τύπος έτσι όπως γρατζουνάει την κιθάρα λέγεται Brian May και μάλιστα παίζει κιθάρα όχι με πένα, αλλά με μία λιμαρισμένη λίρα. Έτσι για να το ξέρετε, για ποιο λόγο βγαίνει αυτός ο απίστευτος, ο εξωγήινος ήχος. Εξωγήινα είναι και τα πράγματα όσον αφορά στην άνοδο του Brent. Οι τιμές λοιπόν του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο άνω του 1% μετά την επίθεση με ντρόουν στο πυρηνικό εργοστάσιο Μπαρακά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία προκάλεσε πυρκαγιά σε ηλεκτρογενήτρια εκτός εγκατάστασης και προκάλεσε βεβαίως και τη δρυμύτατη αντίδραση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, που ουσιαστικά προειδοποιούν ότι οι ένοχοι θα τιμωρηθούν. Ψάχνουν να βρουν από πού έφυγαν τα drones, τι προέλευσης είναι. Δεν πάνε καλά τα πράγματα, το είπαμε. Το Brent κατέγραψε άνοδο 1,24% φτάνοντας στα $110.62 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό διαμορφώθηκε στα $107.26 το βαρέλι, σημειώνοντας αύξηση 1,75%. Και ξέρετε κάτι, όλη αυτή η κατάσταση η οποία έχει διαμορφωθεί εκεί στα στενά του Ορμούς, στη Μέση Ανατολή γενικότερα, η ανάρτηση που έχει κάνει ο Ντόναλντ Τραμπ, μία από τις δεκάδες, εκατοντάδες αναρτήσεις που κάνει κατά τη διάρκεια του 24ωρου ο Ντόναλντ Τραμπ, και δείχνει αυτή την επεξεργασμένη μέσω τεχνητής νοημοσύνης εικόνα την Μέση Ανατολή με την σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών και πολλά βέλη να κατευθύνονται στην Τεχεράνη. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τα μηνύματα τα οποία περνάει ο Ντόναλντ Τραμπ. Άλλωστε το είπε κιόλας ότι κοντοζυγώνει, λέει ο χρόνος. Από εκεί και έπειτα, επειδή από την πλευρά της η Τεχεράνη σχεδιάζει να επιβάλλει ειδικό φόρο στα υποθαλάσσια καλώδια που διατρέχουν εκεί στην περιοχή του Ορμούς και τα οποία μεταφέρουν τεράστιο όγκο διαδικτυακών και χρηματοοικονομικών δεδομένων μεταξύ Ευρώπης, Ασίας και Περσικού κόλπου, είναι πληροφορίες που μεταδίδουν τα ξένα ειδησιογραφικά πρακτορία, τα διεθνή μέσα. Και μάλιστα σε αυτή την εξίσωση να βάλουμε και το γεγονός ότι θέλουν να βάλουν διόδια στα στενά του Ορμούς. Όλη αυτή η κατάσταση, όλες αυτές οι πληροφορίες δυστυχώς μας οδηγούν σε κλιμάκωση εκεί στην περιοχή. Τις εξελίξεις τώρα στην ευρύτερη περιοχή συζήτησαν τηλεφωνικά οι Υπουργοί Εξωτερικών της χώρας μας και της Αιγύπτου, και σύμφωνα με ανάρτηση της ελληνικής διπλωματίας τονίστηκε η σημασία του διεθνούς δικαίου και της ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Ωραία εύκολα ήταν αυτή η βοήθειά μας. Για λάθος νομοθεσία κάνει λόγο ο Τσέρι 2000. Βάλτε μωρέ και ένα... Στραβωμάρα. Ο Βασίλης από το Νέο Κόσμο. Δεν διαφωνώ καθόλου με το μήνυμά σου. Θα πάμε σε διαφημισούλες. Θα επανέλθουμε με τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαϊωάννου, για να συζητήσουμε και τα θέματα που αφορούν στα πανεπιστήμια. Τον έχω ακούσει σε αρκετές συνεντεύξεις τον κύριο Παπαϊωάννου το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά εξακολουθώ να έχω κάποιες απορίες. Λοιπόν, κύριε Σαπρανίδη.

0: Φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Α, το ξεχάσαμε.
3: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
2: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
3: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
4: Και τέρμα η σφατάλη.
5: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
3: V-Timer και ξένιασες.
1: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
6: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
6: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
7: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
6: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής, Βασιλείο Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
7: Τηλέφωνο 2610-527416 και στο www.dertinis.gr.
6: Η κορυφαία επιλογή.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.
9: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
10: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
9: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
10: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
9: Τηλέφωνο 2610-640-657.
10: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Στάνταρ καθαρά.
11: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
12: Αντένα. Από τις 9 το πρωί έως τις 3.30 το απόγευμα.
13: Ελάτε να σχεδιάσουμε μαζί την πόλη του αύριο, γιατί το πράσινο είναι η δύναμή μας.
12: Με τη χρηματοδότηση του Πράσινου Ταμείου. Εξωστρεφής δράσης 2026.
14: Έβδομο Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού Compartments Dance Project. Νέοι χορευτές και χορογράφοι σε μια απρόβλεπτη εμπειρία σύγχρονου χορού. Όπως πάντα, στην αμαξοστοιχεία θέατρο, το τρένο στο Ρουφ. Καθημερινά, από 17 έως 31 Μαΐου.
15: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς, τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου, στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία, Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια, το more.com.
1: Αντένα Πάτρας, 105,3.
16: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
17: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
16: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
17: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
16: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
17: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
16: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
17: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
16: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
18: Ζήτε μαζί, καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, Μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήραση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
19: Και μας καλεί να ξαναδούμε την ιστορία της ενέργειας από την αρχή, μέσα από δράσεις για όλους και παιδικά εργαστήρια. Εκεί τα παιδιά μαθαίνουν πώς γεννήθηκε η ενέργεια της πόλης, ανακαλύπτουν τα υλικά του εργοστασίου και δημιουργούν τα δικά τους έργα. Μπες στο gasmuseum.gr κάθετος Actions και κλείσε τη θέση σου για το επόμενο εργαστήριο την Κυριακή 24 Μαΐου. Τώρα, αν ψάχνετε για ένα σχολείο που συνδυάζει ποιότητα, αξίες και διεθνή προοπτική, το International School of Athens είναι η ιδανική επιλογή. Ως το μόνο αγγλόφωνο σχολείο στην Αθήνα που προσφέρει τα προγράμματα του IB από την Υπηαγωγείο έως το Λύκειο, το ISA προσφέρει στα παιδιά τα εργαλεία για την προσωπική και επαγγελματική τους εξέλιξη σε ένα διεθνές περιβάλλον. Μάθετε περισσότερα στο www.isa.edu.gr και εξασφαλίστε μια θέση για το Σεπτέμβριο του 2026. Δεν χρονοτριβώ περισσότερο. Πάμε να συναντήσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον Υφυπουργό Παιδείας, τον κύριο Νίκο Παπαϊωάννου. Κύριε Παπαϊωάννου, κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλή εβδομάδα.
20: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Παπαδάκη. Καλή εβδομάδα εύχομαι στις ακροάτριες και τους ακροατές μας.
19: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με τον εξής τρόπο, κύριε Υπουργέ. Στενοχωριόμαστε όταν βλέπουμε ότι εν έτη 2026, όταν διαπιστώνουμε βασικά ότι εν έτη 2026 στα πανεπιστήμια μας εξακολουθούν να υπάρχουν πολλά προβλήματα. Το λέω πολύ ευγενικά. Ξέρετε τι εννοώ. Θα στέλνουμε τα παιδιά μας για να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι, να βγουν έτοιμοι στην κοινωνία και να μπορέσουν να προσφέρουν στη χώρα μας. Όχι να πλακώνονται στο ξύλο μεταξύ τους, κύριε Υπουργέ.
20: Καταρχήν, θα χρησιμοποιήσω, κύριε Παπαδάκη, μάλλον όλα όσα είπατε ήταν ένα στιγμιαίο γεγονός την περασμένη εβδομάδα. Και θα χρησιμοποιήσω το ρήμα το οποίο ορθώς στην καθημερινή χρησιμοποιούμε, πλακώνονται. Δεν νομίζω ότι πλακώνονται τα παιδιά, κύριε Παπαδάκη. Προχθές τι είχαμε την περασμένη εβδομάδα, ακραίες αριστερές μειοψηφίες που θεωρούν ως δημοκρατικό τους δικαίωμα να παίζουν ξύλο μέσα στο πανεπιστήμιο. Που, για 5 λεπτά, υπήρχε φόβος και κάποιο παιδί που περνούσε άσχετο με αυτούς τους δημοκράτες εντός εισαγωγικών. Ναι, υπήρχε. Πρέπει να κάνει κάτι η πολιτεία. Ναι, πρέπει να κάνει. Έχει κάνει πάρα πολλά. Ας μην τα μηδενίζουμε και για την οικονομία του χρόνου.
19: Όχι, δεν μηδενίζουμε απολύτως τίποτα. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτά τα οποία λέτε. Όσον αφορά στο αριστερές, εγώ δεν το ακούω, κύριε Υπουργέ, αν μου επιτρέπετε, και ξέρετε για ποιο λόγο. Έναν πατέρα, μία μάνα που έχει στείλει το παιδί του στο πανεπιστήμιο, δεν τον ενδιαφέρει εάν η απόχρωση είναι κόκκινη, κίτρινη, μπλε ή οτιδήποτε άλλο. Σε αυτούς που κάνουν επεισόδια.
20: Αυτό σας είπα.
19: Ναι.
20: Είχαμε επεισόδια μεταξύ δύο αντιεξουσιαστών και αριστεριστών μειοψηφικών, 10-15-20 άτομα πώς ήταν εκεί. Και είπα παράλληλα ότι εκείνη τη στιγμή μπορεί να περνούσε το παιδί σας, το παιδί μου, το παιδί του συμπολίτη μας και να είχε πρόβλημα. Αυτό είπα ακριβώς.
19: Ναι.
20: Άρα τι κάνει η πολιτεία? Είναι τα πανεπιστήμια, έχουν την αυτονομία τους, την έχουν. Τι πρέπει να δώσει η πολιτεία? Πρέπει να δώσει τα μέσα. Τι κάναμε με τον τελευταίο νόμο, γιατί υπήρχε νόμος για την ασφάλεια. Ο νόμος ο τελευταίος, επειδή είχαμε δει ότι υπήρχαν κάποια σημεία που έπρεπε να ενισχυθούν, ενισχύθηκε τόσο το νομικό οπλοστάσιο των Πριτάνων, των Πριτανικών Αρχών, όσο και ολοκληρώνεται, γιατί δεν πατάμε ένα κουμπί από τη μια στιγμή στην άλλη, και η τεχνολογική υποδομή. Δηλαδή, κάμερες και ελεγχόμενη είσοδος. τελείωσε. Θα γίνει ο διαγωνισμός, γιατί πρόκειται για δημόσιο μεγάλο διαγωνισμό και θα μπουν. Όμως, κύριε Παπαδάκη, συζητάμε 3 και 4 μέρες τώρα και ορθώς κάνουμε, ορθώς για να καταλάβουν και οι συμπολίτες μας τι κάνει η πολιτεία, για αυτό το αποτρόπαιο γεγονός που έγινε στο Αριστοτέλειο και στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Επιτρέψτε μου να δώσω και μια άλλη διάσταση. Χθες το βράδυ εκπροσωπούσα τον Πρωθυπουργό στην έναρξη του λεγόμενου Aristotle Innovation Forum και σήμερα είναι άλλες δύο μεγάλες κομμάτια ημερίδας. Τι είναι αυτό? Συμμετέχουν Πριτάνης από όλα τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει την καινοτομία, την εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση του ελληνικού πανεπιστημίου. Δείχνει τις δυνατότητες που δίνουν τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια στις φοιτήτριες και στους φοιτητές που διαπρέπουν στη συνέχεια στο εξωτερικό. Και κλείνω με αυτό. Θα ήθελα κάποια στιγμή, επειδή ξέρω πόσο έγκριτος και πόσο δημοσιογράφος που βλέπει όλη τη σφαίρα των θεμάτων που ασχολείται, να κάνουμε μια, να κάνετε μάλλον εσείς με όποιον νομίζετε, μια εκπομπή για να δείτε πού είναι σήμερα το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και να μην εμφανίζουμε μόνο αυτές τις αήθεις, αντιδημοκρατικές, τραμπούκικες λογικές των 10 και 15 λεπτών.
19: Ευχαριστώ πρώτα απ' όλα για τα καλά σας λόγια. Απλά κάνουμε τη δουλειά μας. Να σας πω όμως κάτι, κύριε Υπουργέ. Το να λειτουργεί σωστά το.
20: Η δουλειά όμως είναι και να δείξουμε και πού είναι το ελληνικό.
19: Ασφαλώς, κανένας δεν είπε το αντίθετο και νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές στον αέρα. Και εμείς είμαστε υπέρ των ελληνικών πανεπιστημίων, διότι γίνεται πραγματικά εξαιρετική δουλειά στα ελληνικά πανεπιστήμια. Δεν μπορούμε όμως να γυρίσουμε το βλέμμα μας στην αντίθετη κατεύθυνση όταν υπάρχουν έστω και αυτά τα μεμονωμένα περιστατικά. Και να σας το θέσω λίγο διαφορετικά, ακριβώς όπως το αισθάνομαι. Η εύρυθμη και καλή λειτουργία των πανεπιστημίων. Νομίζω ότι είναι το αυτονόητο.
20: Απόλυτα. Όχι μόνο η εύρυθμη και καλή λειτουργία. Να νιώθει, αυτός είναι ο στόχος μας, να νιώθει η φοιτήτρια και ο φοιτητής ότι είναι στο σπίτι τους. Και να πω όμως και τούτο. Πιστεύετε εσείς σε όποια κοινωνική σας έκφανση, σε όποιο κοινωνικό χώρο, ό,τι μέτρο και να μπει, ας αφήσουμε την κοινωνία, πάμε στα πανεπιστήμια για να μην πλατιάζουμε. Όποιο μέτρο και να μπει θα λειτουργήσει, όπως και σε όλο τον κόσμο, στα πανεπιστήμια, λειτουργεί απροληπτικά και αποτρεπτικά ή λειτουργεί με ένα τέτοιο τρόπο που αν εσείς ή εγώ θέλω να κάνω κάπου κακό, θα μου κόψει ένα όρατο χέρι το χέρι τη στιγμή που θα πάω να το κάνω. Όλα λειτουργούν αποτρεπτικά και προληπτικά. Ακόμη και οι κάμερες, οι οποίες υπάρχουν, όπου υπάρχουν κάμερες, στο δημόσιο χώρο, δεν υπάρχουν ενέργειες παραβατικές, σαφώς και υπάρχουν. Εμείς λοιπόν τι πάμε να κάνουμε? Να δώσουμε όλα εκείνα τα μέτρα και τα δίνουμε με σεβασμό και προς τα προσωπικά δεδομένα. Δεν πρέπει να πάμε, δηλαδή πάω σε ένα κατάστημα ηλεκτρικών υλικών και λέω δώσουμε 10 κάμερες. Πρέπει ό,τι να είναι, αρκεί να είναι κάμερες. Παντού, πουθενά στον κόσμο δεν συμβαίνει αυτό. Αυτό κάνουμε και εμείς.
19: Κύριε Υπουργέ, για να προλάβω να σας ρωτήσω, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο, θέλω ένα σχόλιο για το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, για το 16ο συνέδριο. Υπόθηκαν πολλά. Ακούσαμε πάρα πολλά.
20: Αυτό σημαίνει συνέδριο. Ναι. Αυτό σημαίνει δημοκρατία. Ακούσαμε πάρα πολλά. Για μένα ένα πράγμα είναι, κύριε Παπαδάκη, ότι αυτά που υποσχεθήκαμε τα κάνουμε πράξη. Και έχουμε ακόμα 10 μήνες για να ολοκληρώσουμε το έργο το οποίο υποσχεθήκαμε. Το 2023 υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στους πολίτες για να ολοκληρωθεί και σε πολλά σημεία βρίσκεται ακόμα πιο μπροστά από τις διακηρυγμένες θέσεις εντός της τετραετίας. Είμαστε στα 3 χρόνια μάλλον και ήδη έχουν επιτευχθεί οι στόχοι. Όμως στο υπόλοιπο διάστημα θα ολοκληρωθούν τα πάντα. Αυτό είναι η ουσία.
19: Μάλιστα.
20: Αυτό πρέπει να μας μείνει. Ότι αυτό που υπόσχομαι το κάνω. Αυτό είναι η real politics.
19: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Πολλά θα μπορούσα να σας ρωτήσω. Ήταν ο κύριος Παπαϊωάννου, υφυπουργός παιδείας. Εμείς πρέπει να φύγουμε. Περικλή από τη Λίμνο, διαβάζω προσεκτικά το μήνυμά σου και διαβάζω, αγαπητέ, την καταγγελία για το πρώτο δημοτικό σχολείο εκεί της Γλυφάδας. Θα το ψάξουμε. Για χαρά από μένα.
0: Αντένα Πάτρας 105,3.
21: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
22: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
21: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
22: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι

0: Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
1: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
2: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai, Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49 ή καλέστε στο 2610-424-995.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kendrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
7: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
6: Τηλέφωνο 2610 640 657.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Στάνταρ καθαρά.
8: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
9: Ο Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως εργαλείο στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Αθηνών από Χαϊδάριος Καραμαγκά, στην άνοδο Τσιγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις μειώνονταν ατμήματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων Βουλιαγμένης και στην Αττική Οδό από Ζεφύριο Νέο Ηράκλειο και στις εξόδους για Λαμία. Έδινονται οι φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα και ότι δεν θα απομείνει τίποτε αν δεν προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία με τις ΗΠΑ. Παράλληλα, ανήρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά το πλήγμα σε πυρηνικό εργοστάσιο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. Λίγο πάνω από τα 111 δολάρια το βαρέλι διαμορφώνεται αυτή την ώρα το Brent. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίας του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 26 Μαΐου ανακοινώνει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, όπως προανήγγειλε πριν από λίγο με ανάρτησή του. Περισσότερα στο enikos.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα Ρόδου θα οδηγηθεί σήμερα ο οδηγός του αυτοκινήτου που συγκρούστηκε με αυτό που επέβαιναν μητέρα και κόρη 57 και 26 ετών αντίστοιχα, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους. Αρχίζουν σήμερα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας. Ισχυρός σεισμός 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε στην Κίνα. Κατέρευσαν τουλάχιστον 9 σπίτια, ενώ υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.

0: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
1: Πάρε Στρώμα.
0: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
1: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
0: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
2: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.

0: Στέλλα Χαΐας.
1: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
0: Στέλλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
2: Η Φιλαδέλφια γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Super League. Ήρθε ισόπαλη 1-1 με τον Ολυμπιακό που τερμάτισε στη δεύτερη θέση και εξασφάλισε τη μετοχή του στα προκριματικά του Champions League, αφήνοντας την τρίτη θέση τον ΠΑΟΚ που έφερε 2-2 στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό. Στο Europa League θα συμμετάσχει ο ΠΑΟΚ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
0: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι ως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
3: Αντένα.
4: Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
5: Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
6: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
5: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
6: Μαντζαβίνος. Τριώνα Βάρχων 18, Πάτρα. Τηλέφωνα 2616. 0-0-8-100, κινητό 6-9-44-5-44-406.

0: Έλα ψάλτη παιδί μου, μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα, τι να κάνουμε, αυτό το πήρε. Η Βουλγαρία λοιπόν τα κατάφερε, κέρδισε την Eurovision με την Τάρα. Εντάξει τώρα, αν με ρωτάς για το τραγούδι, okay, δεν μ' αρέσει. Αλλά η κοπέλα μια χαρά ήτανε. Τρομερή σκηνική παρουσία. Φρεσκάδα, ζωντάνια, νιάτα. Μια χαρά το κορίτσι, ανέβηκε, το χόρεψε, τα είπε και κέρδισε την Eurovision. Βέβαια υπάρχει παρασκήνιο. Όπως διαβάζω σήμερα σε πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας, όχι ότι και ότι, ο Πούτιν είναι πίσω από το θρίαμβο της Βουλγαρίας στη Eurovision. Πώς ο Βλαδίμηρος κατάφερε να ξεφτυλίσει το walk πανηγυράκι. Όλο το παρασκήνιο για το δάχτυλο της Μόσχας. Έβαλε και εκεί λοιπόν δάχτυλο η Μόσχα και στη Eurovision και έτσι κατάφερε, σύμφωνα με την Ελεύθερη Ώρα δηλαδή, να κερδίσει η Βουλγαρία την Eurovision.
1: Ρούσκι, τι ρούσκι, ζαζιτράβγε.
0: Ζαζιτράβγε. Πάντου βάζει το δάχτυλό του αυτός ο Πούτιν. Τι γίνεται ρε παιδί μου, βλέπω και άλλα πράγματα τα οποία συμβαίνουν γύρω μας. Πολύ παρασκήνιο σχετικά και με τον Πούτιν και με τη Ρωσία και με τη Μόσχα. Ζαζιτράβγε. Με μπαμπαράγκα λοιπόν, καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα. 8 και 8 στον Real FM 97,8. Το κορίτσι μας σήμερα είναι αρρωστούλα. Μην ανησυχείτε, καλά είναι, δηλαδή σε γενικές γραμμές είναι λίγο στο κρεβάτι. Οπότε δεν θα ακούσετε τη γλυκύτα τη φωνούλα της. Θα ακούσετε όμως τη φωνή της κυρίας Κασιανής Βραχά και τη δική μου μέχρι και τις 10. Με τη Μαρία Ψάλτη να βρίσκεται απέναντί μας στην επιμέλεια του ήχου και την Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Στο στούντιο adrialfm.gr για τα δικά σας μηνύματα. Καλημέρα στο Σωτήρη στην Αμοργό. Αγαπητέ φίλε, δεν ξέρω ακριβώς τι σημαίνει, ποια είναι η μετάφραση, η ακριβής μετάφραση αυτού του Μπάμπα Καράγκα. Δεν μπορώ να το πω κιόλας, μπερδεύομαι. Υπάρχει λέει μια εξήγηση που έρχεται από τα παλαιότερα χρόνια εκεί στη Βουλγαρία, ένας συνδυασμός και με άλλες γλώσσες. Αλλά τα κατάφερε λοιπόν η Ντάρα και πήρε το πρώτο βραβείο εκεί στη Eurovision. Που μεταξύ μας τώρα παιδιά, για να τα λέμε και τα πράγματα όπως είναι, επειδή εμείς εδώ το ανάγουμε πάρα πολύ συχνά σε εθνικό θέμα. Δεν πρόκειται καν για ένα φεστιβάλ τραγουδιού όπως το γνωρίζαμε εμείς οι παλαιότεροι από τις δεκαετίες του 70 μέχρι περίπου και τα μέσα της δεκαετίας του 90. Πρόκειται πλέον για ένα τηλεοπτικό προϊόν. Για ένα τηλεοπτικό, άρτιο τηλεοπτικό προϊόν, εμπορικότατο, το οποίο όμως δεν έχει καμία σχέση με αυτό που λέμε φεστιβάλ τραγουδιού. Εμείς από την άλλη πορωνόμαστε, παθιαζόμαστε. Τώρα για παράδειγμα με τον Ακύλα, που εντάξει ήταν ένα μετριότατο τραγούδι, το λέγαμε από την αρχή, από την άλλη λέγαμε ότι είναι ένα νέο παιδί που κυνηγάει το όνειρό του. Εμένα δεν μου άρεσε, αλλά περισσεύει αυτό. Okay, πήρε τη 10η θέση. Δεν πήγε και τελείως χάλια, υπήρχαν και χειρότερα. Τόσο καημένος ο Βρετανός που πήγε τελευταίος, που πήρε έναν βαθμό μόνο. Και το χειρότερο ποιο είναι? Τον είχαν παρατήσει όλοι ρε παιδιά. Δηλαδή αυτό μου κάνει πολύ κακή εντύπωση. Η αποστολή όλοι οι Βρετανικοί, το BBC και τα λοιπά, τον είχαν παρατήσει μόνο του στον καναπέ και είχαν εξαφανιστεί. Τον είδανε από το διπλανό τραπέζι που ήταν η αντιπροσωπεία της Δανίας, τον λυπηθήκανε και του λένε ρε φίλε έλα να κάτσεις μαζί μας. Ήτανε μία από τις εικόνες εκεί της βραδιάς. Που επαναλαμβάνω για να μην ξεχνιόμαστε, πρόκειται για ένα τηλεοπτικό προϊόν. Φόρτσα Παοκάρα, θα συμφωνήσω, είναι από τις λίγες φορές, αλλά θα συμφωνήσω 100% μαζί σου. Γιατί ο φίλος εδώ θυμάται τους Secret Garden και το Nocturne από το 1995. Εάν το πιστεύεις λοιπόν φίλε, το έχω προγραμματίσει σήμερα για να κλείσει έτσι η εκπομπή. Για να καταλάβουμε λίγο τη διαφορά που υπάρχει πλέον. Όταν κάποτε στη Eurovision υπήρχε μουσική, υπήρχαν τραγούδια. Όχι ότι δεν υπάρχουν, και τώρα υπάρχουν. Και το περσινό, ας πούμε, της Αυστρίας ήταν καταπληκτικό. Ο JJ με το Wasted Love. Αλλά τα περισσότερα είναι άστα να πάνε. Ο Αγγίλας λοιπόν δεν τα κατάφερε, το παλικάρι, στενοχωρήθηκε, λυπήθηκε. Εντάξει, του κόπηκαν και λίγο τα φτερά γιατί τα είχαν ανεβάσει και πάρα πολύ. Βγαίνανε και οι στοιχηματικές. Τρίτος ο Αγγίλας. Πάει φουλ για την νίκη ο Αγγίλας. Και εμείς εδώ είχαμε πορωθεί πίσω. Φέρ το Αγγίλα, φωνάζαν όλοι στις λαϊκές αγορές, στα συνέδρια, τα πολιτικά. Όλοι, φέρ το Αγγίλα. Σιγά ρε παιδιά, κόψτε κάτι. Το παλικάρι δεν φταίει καθόλου. Μια χαρά τα πήγε για αυτό που είχε ετοιμάσει. Καλά το παρουσίασε. Και μπράβο του. Δεν είναι να την πέσουμε τώρα όλοι δηλαδή και να αρχίσουμε να τον κατηγορούμε. Και να του ευχηθούμε και καλή επιτυχία, καλή συνέχεια στην καριέρα του. Ένα παιδί το οποίο κυνήγησε το όνειρό του. Από μουσικός του δρόμου βρέθηκε να εκπροσωπεί τη χώρα στη Eurovision. Αλλά είμαστε της υπερβολής ρε παιδί μου, αλλά ως γενικότερα είμαστε της υπερβολής. Τέλος πάντων, αυτό και πολλά άλλα θα σχολιάσουμε σήμερα στην εκπομπή, γιατί είχαμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, είχαμε τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αλλά είχαμε και πολλές ομιλίες που στείλανε άλλα μηνύματα, είχαμε κάποιες καμπάνες οι οποίες χτύπησαν. Αυτό δεν είναι καμπάνα, αυτό είναι γκόγκ και αναφέρομαι για παράδειγμα στην ομιλία του Νίκου Δένδια. Είχαμε και τη διαγραφή πολλάκι από το ΣΥΡΙΖΑ που ταράζει το πολιτικό σκηνικό, κυρίως στο χώρο της κεντροαριστεράς. Κάτι που περιμέναμε, έτσι. Ήτανε μια προαναγγελθήσα επί της ουσίας εξέλιξη εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ όπως πάνε τα πράγματα. Και εν ώψη της δημιουργίας του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα, τις ανακοινώσεις του οποίου πρέπει να περιμένουμε πάρα πολύ σύντομα.
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται ο θεριστής λοιπόν και σύμφωνα με την τελευταία ανάρτηση που έχει κάνει ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα το πρωί, 26 Μαΐου οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έχει κάνει μια ανάρτηση λοιπόν, ένα βίντεο με δύο παιδάκια τα οποία φοράνε αθλητικές φανέλες. Το ένα στην πλάτη έχει τον αριθμό 26, το άλλο έχει τον αριθμό 5. Άρα 26 Μαΐου. Τι γίνεται?
2: Ο θεριστής έρχεται.
0: Προσέξτε παιδιά, έρχεται ο θεριστής, βγάζει το δρεπάνι και όποιον πάρει ο χάρος που λέγαμε. Καλημέρα Κασιανή.
3: Καλημέρα Ιωσήφ. Θα πάρει ο χάρος γενικά κόμματα της κεντροαριστεράς, βουλευτές ανεξάρτητους και μη. Θα πάρει ο θεριστής, θα πάρει.
0: Ήρθε και το κορίτσι μας λοιπόν, είναι εδώ στο στούντιο μαζί μου. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 10. Όπως σας είπα, η Αμαλία είναι λίγο αδιάθετη σήμερα. Γι' αυτό το λόγο δεν ακούτε τη φωνούλα της, αυτή τη γλυκύτατη φωνή που σας ξυπνάει τα πρωινά τόσο ευχάριστα. Γλίτωσα σήμερα. Καλημέρα στο φίλο το Μιχάλη στα Χανιά. Να σε καλά, αγαπητέ φίλε, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Αβραάμ και συνθέτης λέει ο Πούτιν. Τι ταλεντάρες έβγαλε αυτή η καγκεμπέρε παιδί μου. Περαστικά στην Αμαλία μας, να σε καλά αγαπητέ φίλε. Το λέει αυτό επειδή η Ελεύθερη Ώρα έχει σήμερα πρωτοσέλιδο.
3: Ναι, βέβαια.
0: Δάχτυλος Πούτιν, η πρωτιά της Βουλγαρίας, έτσι.
3: Το μπαγκαράκι του μεταξύ, εγώ έχω βρει μετάφραση επειδή.
0: Α, για πες μας, Κασιανή.
3: Έξω το κακό από το σπίτι. Αυτό έχω καταλάβει τι σημαίνει.
0: Έξω το κακό από το σπίτι.
3: Ήταν σε.
0: Πώς λέγαμε δηλαδή εμείς εδώ παλιά, η Μαλβίνα, η αείμνηστη. Έξω από την παράγκα που λέγεται. Θυμάσαι, κάτι τέτοιο δηλαδή.
3: Αυτό.
0: Ναι, μάλιστα. Πέτυχα και έναν τύπο εκεί στα social media, ναι. Ο οποίος είχε προωθεί με τον Μπαμπαράγκα και το τραγουδούσε. Άστα να πάνε, παιδιά. Μιλάμε για δραματικές στιγμές. Λοιπόν, θα θυμάστε, σημαίνει όπως μας ενημέρωσε η Κασιανή, έξω το κακό από το σπίτι μας. Έξω από την παράγκα.
3: Έξω.
0: Καλημέρα στον Πάνο, τον Αεκάρα που περιμένει και τον ύμνο της Αεκάρας. Η Αεκάρα τα κατάφερε μια χαρά και μπράβο της και πολλά συγχαρητήρια. Πανάξια πρωταθλήτρια αυτή τη χρονιά. Χθες έγινε και η φιέστα στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας.
3: Χαμός και πανικός έγινε.
0: Ήτανε 30.000 μέσα και άλλοι τόσοι απ' έξω. Είχε σόου εκεί πέρα με drones, με τους αετούς να πετάνε πάνω από την Αγία Σοφιά. Μπήκε μέσα ο ιδιοκτήτης της ομάδας με το αγωνιστικό του αυτοκίνητο. Είχε μέσα το τρόπαιο. Κατεβαίνανε καταδρομής, αλεξιπιτωτιστές, όχι βατραχάνθρωποι δεν ήταν. Αλλά είχε ρε παιδί μου έτσι πολύ ενδιαφέρον η φιέστα της ΑΕΚ, η οποία συνεχίστηκε μετά στο Κωνσταντίνο Αργυρό. Εκεί τα σπάσανε οι ΑΕΚτζίδες και μπράβο τους και πολύ καλά κάνανε.
3: Είναι ΑΕΚτζής ο Αργυρός, δεν το γνωρίζω.
0: Όχι.
3: Δεν είναι.
0: Δεν είναι. Παναθηναϊκός.
3: Α, γι' αυτό το λες με τέτοια χαρά.
0: Παναθηναϊκός είναι το παλικάρι, αλλά τι. Η ΑΕΚ είναι πολύ συμπαθής ομάδα. Εγώ χάρηκα που πήρε το πρωτάθλημα πραγματικά και τους δίνω συγχαρητήρια.
3: Όλες οι ομάδες συμπαθείς είναι και μπράβο τους και συγχαρητήριά τους που τα κατάφεραν.
0: Φυσικά.
3: Και κάει και χθες η Νέα Φιλαδέλφια, περάσανε πάρα πολύ ωραία.
0: Το δικαιούνται.
3: Από ό,τι κατάλαβα, το δικαιούνται.
0: Το χάρηκαν οι άνθρωποι και μπράβο τους. Πολλά συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια και στον Ολυμπιακό, ο οποίος τελικά πήρε τη δεύτερη θέση και θα διεκδικεί στην είσοδό του στα προκριματικά του Champions League μετά την αυτοκτονία του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Όταν και προηγήθηκε με 2-0 του Παναθηναϊκού, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, σαν να μην βγήκε ποτέ στο γήπεδο, με αποτέλεσμα ο Παναθηναϊκός να ισοφαρίσει 2-2. Τώρα για μας, άσε. Να μην σχολιάσω. Να μην σχολιάσω καλύτερα. Όμως, Κασιανή μου, επειδή τώρα με αφορμή το μήνυμα του Πάνου κάνουμε την αναφορά και στην ΑΕΚ και δίνουμε συγχαρητήρια, και μπράβο για άλλη μια φορά, πολλά συγχαρητήρια, εγώ θέλω να σταθούμε στο Λάζαρο Ρότα. Στις δηλώσεις που έκανε ο διεθνής μπακ της ΑΕΚ. Που μέσα στη χαρά, εκεί που υπήρχε στη Νέα Φιλαδέλφεια, στο κλίμα το εορταστικό, ήθελε, ένιωσε την ανάγκη να μιλήσει για τα νέα παιδιά και τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν, όλα αυτά που συζητήσαμε το τελευταίο διάστημα για τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Ο Λάζαρος λοιπόν μέσα σε αυτή τη χαρά, το εορταστικό κλίμα, ήθελε να περάσει ένα μήνυμα. Και το έκανε λοιπόν με τον τρόπο του, θα τον ακούσουμε αμέσως τώρα.
2: Έχουμε επιρροή. Και μπορεί να έχουμε επιρροή έστω και σε 1% των ανθρώπων. Και είναι τρομακτικό αυτή τη στιγμή να χάνονται νέες ζωές. Και είναι ακόμα πιο τρομακτικό που μέχρι αυτή τη στιγμή τους βλέπεις, λες και είναι οι πιο χαρούμενοι άνθρωποι στον κόσμο και ότι είναι δυνατοί και ότι όλα είναι καλά, δίχως κανείς να καταλαβαίνει το πώς είναι μέσα τους. Αναφέρομαι στις αυτοκτονίες των κοριτσιών. Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένος, εξαντλημένος για να δείξει και να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς από πλευράς μας, όταν ρωτάμε κάποιον το αν είναι καλά ή το αν νιώθει καλά, να το νοούμε αληθινά. Και ίσως έτσι ο άνθρωπος ο οποίος αναφερόμαστε δεν αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο θέλω να αναφερθώ στους ίδιους αυτούς που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους, να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Και ελπίζω να δώσω πάτημα και να παίξει αυτή η συνέντευξή μου, όχι εμένα, ας με κόψουν, ας παίξουν μόνο τα λόγια μου, έστω και 1%, να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο να ζούμε σε μια κοινωνία και να χάνονται νέες ζωές.
0: Μπράβο σε αυτό το παλικάρι, μπράβο σε αυτό το παιδί, για την ωριμότητά του και κυρίως για το γεγονός ότι μέσα σε μια τέτοια ατμόσφαιρα, σε μια ατμόσφαιρα γιορτής, έτσι, σε μια ατμόσφαιρα φιέστας, ήθελε να περάσει ένα μήνυμα για όλα αυτά τα νέα παιδιά τα οποία αντιμετωπίζουν προβλήματα, είναι πιεσμένα και να στείλει ένα μήνυμα ότι το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να ζητήσουν βοήθεια από έναν δικό τους άνθρωπο, από έναν φίλο τους, από έναν ειδικό. Γιατί δεν είναι ντροπή να ζητάμε βοήθεια όταν βρισκόμαστε σε δύσκολη κατάσταση από έναν ειδικό. Και να μην φοβόμαστε να πούμε και τη λέξη, από έναν ψυχίατρο. Δεν είναι κακό. Δεν είναι ντροπή το 2026.
3: Όπως ασθενεί το σώμα, ασθενεί και η ψυχή. Και ενώ για το σώμα θα τρέξουμε κατευθείαν στο γιατρό, θα πάμε το παιδί μας κατευθείαν στον παιδίατρο, οτιδήποτε, να το πάρει την αντιβίωση του, τα φάρμακά του. Όταν βλέπουμε να ασθενεί ψυχικά, κλείνουμε τα μάτια και λέμε εντάξει, δεν πειράζει, είναι λίγο στεναχωρημένο, είναι αυτό. Το παίζει και λίγο, είναι και η εποχή τέτοια που είναι πιο συναισθηματικά και δεν πειράζει. Είναι πολλά τα σημάδια που μπορεί να δει ένας γονιός. Το λένε και οι ειδικοί, από διαταραχές στο φαγητό, διαταραχές στον ύπνο, να είναι τα παιδιά σε πολύ κακή διάθεση επί μήνες, όχι να είναι μια μέρα το παιδί κακοδιάθετο, έτσι εννοείται. Καλό είναι να συμβουλεύονται και οι γονείς σε κάποιον ειδικό. Και και πρέπει κάποια στιγμή, Ιωσήφ, να βάλουμε και λίγο το κοινωνικό κράτος στο παιχνίδι, έτσι. Να υπάρχουν ψυχολόγοι στα σχολεία, αρκετοί ψυχολόγοι, ώστε να μπορούν να βλέπουν τα παιδιά, να καταλαβαίνουν αν υπάρχει πρόβλημα και να χτυπάνε τα καμπανάκια. Και κάπως έτσι και οι γονείς θα μπορέσουν να μπουν στο παιχνίδι αυτό και να ψάχνουν και αυτοί όταν βλέπουν το παιδί τους ότι δεν είναι ψυχικά καλά. Είχαμε χθες δυστυχώς, δεν ξέρω αν το είδες στην Ξάνθη, ένα κορίτσι
0: που έπεσε 17 ετών
3: έπεσε από την πεζογέφυρα. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η ζωή του, έχει απλά τραύματα, σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα. Είναι πολύ επικίνδυνος και ο μιμητισμός αυτή τη στιγμή, γιατί είναι πολλά παιδιά στην ηλικία των κοριτσιών αυτών και πιο μικρά στην εφηβεία που ίσως να μην είναι καλά να βλέπουν όλα αυτά και να παραδειγματίζονται, και είναι πολύ κρίμα να δούμε τέτοια, και άλλα τέτοια περιστατικά.
0: Ένα εξαιρετικό μήνυμα λοιπόν από τον Λάζαρο Ρώτα, συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Να πούμε ότι σήμερα ξεκινάνε και οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις του Λυκείου. Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλα τα παιδιά. Καλή επιτυχία και στο δικό μου που ξεκινάει σήμερα.
3: Καλή επιτυχία.
0: Και σε όλα τα παιδιά.
3: Καλή επιτυχία σε όλους.
0: Παιδιά, δεν χρειάζεται άγχος, δεν χρειάζεται στενοχώρια και αυτό δεν είναι κλισέ. Η ζωή είναι όλη μπροστά σας και είναι δική σας. Όλοι τον βρίσκουν το δρόμο τους. Και αυτό σας το λέω με τη σοφία κάποιων δεκαετιών. Εντάξει, δεν είναι πολλές, 4 και κάτι, αλλά πλέον έχω αποκτήσει και εγώ μια σοφία.
3: 2 και κάτι νόμιζα εγώ.
0: Όχι, 4.
3: Α, εντάξει.
0: Καλημέρα στον Πάνο. Είπαμε, λέει, είναι λίγο γκρινιάρα η Αμαλία, αλλά όχι και να την ξεκάνεις, ρε Ιωσήφ. Δεν παθαίνει τίποτα, μην ανησυχείς. Καλημέρα στον Κώστα. Το μπαμπαράγκα, λέει, μάλλον σημαίνει δεν έχω φράγκα στα βουλγάρικα. Καλά, διάβασα ένα άλλο, παιδιά, που λέει η Βουλγαρία. Η σειρά είναι Σέγγεν, μπήκε πρώτα στη ζώνη Σέγγεν. Ευρώ, μπήκε μετά στο ευρώ. Μετά κέρδισε Eurovision. Τι έρχεται,
3: Κρίς.
0: Μνημόνιο. Όχι τους ανθρώπους, μακάρι, δεν ευχόμαστε κάτι τέτοιο. Έτσι,
3: ανωδικά κινείται η Βουλγαρία.
0: Και γείτονες και όλες, μακάρι να πάνε οι άνθρωποι πάρα πολύ καλά.
3: Να, χαρά του χρόνου τα πόδια θα πάμε.
0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα στον Αντώνη. Γενικά, λες, στην νεολαία έχουν κόψει τα όνειρά τους. Σε αυτή την κοινωνία δεν έχουν όνειρα τα παιδιά. Καλημέρα και σε σένα, Αντώνη. Καλημέρα στον Γιώργο. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να μιλάμε για το πρόβλημα. Δεν πρέπει να φοβόμαστε να ζητάμε τη βοήθεια του ειδικού και να ακολουθούμε και την αγωγή που μας δίνει. Δεν είναι ντροπή. Ούτε η αγωγή, ούτε η βοήθεια του ειδικού. Ειδικά στο 2026. Έχεις δίκιο, αγαπητέ φίλε. Καλημέρα και στο Γιάννη στην Κρήτη. Μωρή, τέτοια λέγα λαμαράκι, μια ζωή από όμορφες γυναίκες περιβάλλεσαι. Να σε καλά, Γιάννη. Για σένα ήταν αυτό, Κασιανή.
3: Ναι, εντάξει, ευχαριστώ.
0: Θα πάμε φυσικά και στην πολιτική επικαιρότητα, αλλά είπαμε να ξεκινήσουμε από τα πιο κοινωνικά θέματα. Θέλαμε να μεταδώσουμε οπωσδήποτε το μήνυμα αυτό του Λάζαρου Ρώτα. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά που ξεκινάνε σήμερα τις εξετάσεις. Φυσικά κάναμε ένα σχόλιο για την Eurovision, αλλά και για το γεγονός ότι πάντα ενθουσιαζόμαστε παραπάνω και το παίρνουμε σαν εθνικό θέμα και μετά απογοητευόμαστε και αρχίζουμε να κατηγορούμε.
3: Εντάξει τώρα το παιδί αυτό, το φουσκώσαν λίγο τα μυαλά, ότι μπορείς να βγεις πρώτος, μπορείς να κάνεις, μπορείς να ράνεις. Μια χαρά ήταν το τραγουδάκι, μια χαρά
0: παιδί,
3: πέρασε.
0: Είμαστε υπερβολικοί. Δηλαδή, 1,5-2 μήνες πόσο είναι τώρα, μας πρίξανε. Δηλαδή, όπου και να κοίταζε, φέρτο και πάρτο και φέρτο και πάρτο. Και πάρτο. Ναι, τέλος πάντων, το παιδί φταίει. Δεν φταίει το παιδί. Το παιδί έκανε το καλύτερο που μπορούσε. Και μπράβο του και να του ευχηθούμε για καλή συνέχεια στην καριέρα του. Αλλά είμαστε, ρε παιδί μου, της υπερβολής δηλαδή. Πώς θα το κάνουμε.
4: Ο θεριστής.
0: Ναι.
4: Ο θεριστής έρχεται.
0: Το είπαμε, έρχεται. 26 Μαΐου το είπαμε. Έχει ανέβει το βίντεο. Το βίντεο έχει ανέβει και στο real.gr, εγώ από εκεί το είδα. Μου το είπε δηλαδή ο Κώστας ο Παπανδρέου πριν το ανεβάσει. Α, μου λέει, έχει ανεβάσει ο πρόεδρος βίντεο. Τι βίντεο του λέω. Μου λέει, έλα να δεις και βλέπω εκεί τα δύο παιδάκια, 26 το ένα, 5 το άλλο, 26 Μαΐου, έρχεται ο θεριστής.
3: Έρχεται.
0: Έρχεται και το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Χθες έγινε η συλλογή των υπογραφών. Σήμερα θα κατατεθούν εκεί στον Άριο Πάγο για την ίδρυση του κόμματος. Θα πούμε και εκεί ό,τι γνωρίζουμε, ό,τι πληροφορίες υπάρχουν και το παρασκήνιο. Φυσικά με όσα συνέβησαν στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί λοιπόν που έστειλε τα μηνύματα ο Πρωθυπουργός, αλλά εκεί που χτύπησαν και κάποιοι τις καμπάνες. Και σήμερα μαζί μας ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters, που έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας. Όχι τυχαία, αφού είναι η ιδανική λύση αν θέλετε να βελτιώσετε την ποιότητα ζωής για εσάς και την οικογένειά σας και παράλληλα να φροντίσετε το περιβάλλον βάζοντας τέλος στα πλαστικά μπουκάλια. Με το υπέροχο design και το βολικό του μέγεθος, τοποθετείτε πανεύκολα και ομορφαίνει την κουζίνα σας. Συνδέεται με το δίκτυό σας και χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, σας προσφέρει στη στιγμή όσο νερό θέλετε, πεντακάθαρο και φρεσκότατο, σε τρεις θερμοκρασίες. Περιβάλλοντος, κρύο, ακόμα και ζεστό. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ξεδιψάστε ξέγνιαστα.

0: Μαρίτσα, η Άννα, μετά κάνουμε κάτω άλμα, είναι μεσολόγοι, στείλουμε για κόρυφο Αθήνα, από Αθήνα γυρίζουμε πάλι πίσω κόρυφο Πάτρα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Τι άλλο καθαριστήρε ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Moxie, Rooftop Bar, Θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
6: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Τάπιτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
8: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
9: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Χιλιομέτρων στους κεντρικούς οδικούς άξονες του Λεκανοπεδίου, σε Κηφισό, Κηφισίας και Αττική Οδό, τα σημαντικότερα προβλήματα. Εντείνονται φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Περισσότερα στο real.gr. Στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Τσίπρας, με συγχωρείτε, όπως προανήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του.
0: Αντένα Πάτρας, 105,3. Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
2: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για τη γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
3: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου, έπιπλα κύρους, ακτίδη μέων 80.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6 90.
5: Οπτικά Ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Αντένα.

0: Να, λέγαμε για την Eurovision. Και αυτό Eurovision είναι αγέννητη η Σούνα Κασιανή μου. 1975 η Ολλανδία θα κερδίσει την Eurovision με το Stitch In και το Dinga Dong.
1: Dinga Dong.
0: Μπαμπαράγκα.
1: Ναι, και Dinga
0: Dong. Τα τα τα που είχαμε εμείς πρόβερση και όλα τα υπόλοιπα. Πλούσιο λεξιλόγιο, ρε παιδί μου. Στίχοι δηλαδή που αγγίζουν την καρδιά σου.
1: Με
0: κατάλαβες.
1: Νόημα, με νόημα.
0: Τις ευαίσθητες χορδές σου, όπως λέγαμε κάποτε. Καλή σας ημέρα. Μην απορείτε που δεν ακούτε τη φωνή της Αμαλίας. Μια μικρή αδιαθεσία την έχει κρατήσει σήμερα μακριά μας. Δεν είναι τίποτα. Από αύριο το κορίτσι θα είναι κανονικά μαζί μας. Ξέρεις κάτι για κοινωνικό τουρισμό, γιατί έχουν έρθει μηνύματα?
1: Ναι, ναι.
0: Ρωτάει εδώ ο κύριος Γεωργίου.
1: Για τα αποτελέσματα, θα μπείτε στο site της ΔΥΠΑ. Αν πληκτρολογήσετε στο Google προσωρινά αποτελέσματα ΔΥΠΑ, θα σας βγάλει κατευθείαν στο site της ΔΥΠΑ για να δείτε τον πίνακα των επιτυχόντων. Και να σας πω ότι μέχρι και σήμερα στις 12 το βράδυ θα παραμείνει ανοιχτή η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων. Γιατί αυτά είναι τα προσωρινά αποτελέσματα για το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού. Οπότε, όσοι δεν το έχετε πάρει και θέλετε να υποβάλλετε ένσταση, μέχρι σήμερα το βράδυ στις 12.
0: Ιώνα, καλημέρα αγαπητέ φίλε, σε ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Να είσαι καλά, καλή εβδομάδα. Καλημέρα και στον Κώστα. Η ψυχοθεραπεία της μπάλας, λέει, στο διάλειμμα δεν συγκρίνεται με κάθε είδους ανάλυση. Πετάξτε τα κινητά από τα σχολεία. Αναφέρεται φυσικά στο πώς μεγάλουν τα παιδιά μας. Θα πρέπει εμείς να κάνουμε τη δική μας κριτική, την αυτοκριτική. Γιατί εμείς τουλάχιστον ήμασταν μια γενιά που ήμασταν ευλογημένοι. Εγώ τώρα, για να είμαι ειλικρινής, μεγαλώνοντας στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές 80, πηγαίναμε το πρωί στο σχολείο, γυρνάγαμε το μεσημέρι, όπου πάντα υπήρχε το σπιτικό φαγητό, το φαγητό της μαμάς. Διαβάζαμε 1-2 ώρες τα βασικά, και αν, εγώ δεν διάβαζα, για να είμαι ειλικρινής. Και μετά μολιόμασταν. Και όχι με κινητά τώρα που δεν υπήρχαν, πήγαινες και χτύπαγες την πόρτα του φίλου. Και του έλεγες πάμε. Ή ήξερες από πριν που είναι το καθορισμένο ραντεβού εκεί που θα βρεθείς, χωρίς να το έχεις πει καν. Μεγαλώσαμε ωραία. Μεγαλώσαμε αγνά. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, σκεφτείτε πώς μεγαλώνουν. Πώς τα έχουμε βάλει εμείς να μεγαλώνουμε.
1: Κοίτα, και εγώ ως παιδί που μεγαλώσα στην επαρχία, κάπως έτσι μεγαλώσαμε κι εμείς, που είμαι και πιο νέα γενιά. Στις μεγαλοπόλεις είναι αυτό το θέμα, το πρόβλημα, ότι είσαι στο διαμέρισμα, υπάρχει ο φόβος να μην βγει το παιδί στο δρόμο, να μην κάνει, να μοιράνει, που είναι πιο κλεισμένα. Και πρέπει αυτό να αλλάξει. Θα μου πεις πώς να αλλάξει, πού να βρουν άλλα στα παιδιά να πάνε να παίξουν. Δεν υπάρχει. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν τρόποι από τους γονείς, με δραστηριότητες, με παρέα, με τα άλλα παιδιά, να μην φοβούνται να κοινωνικοποιηθούν, να μπει ο ένας στο σπίτι του άλλου. Γιατί υπάρχει και αυτό πλέον, Ιωσήφ. Φοβόμαστε να μπούμε ένας στο σπίτι του άλλου.
0: Ναι, αλλά Κασιανή μου, αυτά τα παιδιά μεγαλώνουν έτσι. Μεγαλώνουν με μια οθόνη. Είναι η εποχή τους. Είναι η τεχνολογική εξέλιξη. Αναπόφευκτο. Οπότε όλες οι επαφές, όλη η κοινωνικοποίηση γίνεται μέσα από τα social media, μέσα από μια οθόνη. Σε συνδυασμό με το βεβαρημένο πρόγραμμα που έχουν, που τα έχουμε φορτώσει αυτά τα παιδιά. Σχολεία, φροντιστήρια, ξένες γλώσσες, μουσική, πιάνο, μπαλέτο, αθλητικές δραστηριότητες. Τι θα κάνουν αυτά τα παιδιά? Πού θα βρουν διέξοδο? Άστο τώρα, είναι μεγάλη συζήτηση. Πάμε παρακάτω να πούμε καλημέρα και καλή εβδομάδα στο φίλο μας τον Νίκο το Σάντσι. Καλημέρα, Νικόλα.
1: Εγώ να σου πω, δεν ξέρω για σένα, αλλά τώρα που αλλάζει ο καιρός θα ήθελα μια ανανέωση, ιδανικά για την καρταρόπα μου. Και εσύ μπορείς να αλλάξεις και να ανανεώσεις το look σου και παράλληλα να κερδίσεις. Μπες στο My Day, στην ενότητα Day My Reward Coupons, βρες το κουπόνι και πάρε έκπτωση 20% για τις αγορές σου στο About You. Άσε που μπορείς να βρεις ακόμα εκατοντάδες προσφορές και εκπτώσεις για φαγητό, καφέ, αγορές, και πόσα άλλα πράγματα ακόμη. Τι περιμένεις? Όλα για τα coupons.
0: Καλημέρα και στον Real Blogger. Κασιανίλη, κορίτσι μου, σε τι αμαρτίες έχεις περιπέσει και τιμωρείσαι κάνοντας εκπομπή με αυτόν τον απίθανο τύπο? Είναι και Κασιανή, το έχει και το όνομα. Πολλές αμαρτίες περιπέσουσα γενή, και να μην ξεχνιόμαστε. Με τον καλό τον λόγο είσαι, παλικάρι μου, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στο Σωτήρη, που μάλλον μεγάλωσε την ίδια περίοδο και λέει: θυμάμαι ότι όταν ανάψουν τα φώτα στους δρόμους, μαζεύεστε στο σπίτι. Γιατί μαζευόμασταν, τότε Σωτήρη? Βγαίναν οι μητέρες μας και φωνάζανε. Από την κάτω Κεσαριανή ανεβαίνανε στην πάνω και μας ψάχνανε να μας βρούνε. Πού να μας βρούνε, μαζευόμασταν? Με τίποτα. Αλλά είπαμε, ήμασταν τυχεροί εμείς. Σε πολύ λίγο θα έρθει ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο για να μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους και αμέσως μετά θα πάμε στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και γενικά στην πολιτική επικαιρότητα, γιατί είχαμε και αυτή τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη, επειδή ζήτησε να συνεδριάσουν τα όργανα στο ΣΥΡΙΖΑ και να πάρουν αποφάσεις σχετικά με το μέλλον του κόμματος, εάν δηλαδή θα συνταχθούν με το κυοφορούμενο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα ή αν θα πράξουν διαφορετικά. Και εκεί λοιπόν έγινε ένας κακός χαμός, θα τα πούμε στη συνέχεια, γιατί υπάρχουν αντιδράσεις και από άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει και αυτή η ανάρτηση σήμερα το πρωί του Αλέξη Τσίπρα για τις 26 Πέμπτου. Έχουμε μπει για τα καλά σε προεκλογική περίοδο, όπως έχετε καταλάβει. Προς το παρόν όμως, Παναγιώτης Βολάνιος, χαρούμενο τον βλέπω σήμερα με την δεύτερη θέση. Θα παίξει προκριματικά Champions League. Άντε, σας βγάλαμε και Champions League, έτσι δεν έχετε παράπονο.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλημέρα, Παναγιώτη.
2: Κάτι είναι και αυτό. Κάτι είναι και αυτό.
0: Μας χρωστάτε, να ξέρεις.
2: Τι χρωστάμε?
0: Σας βγάλαμε Champions League.
2: Εντάξει, θα ανταποδώσουμε του χρόνου.
0: Καλά. Για πάμε, για πες μας τι γίνεται στους δρόμους.
2: Έχει αρκετή κίνηση, ουρές χιλιομέτρων στο Κεφισό, στην Άνοδο από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Κάφοβα από Κόκκινο Μήλο μέχρι Περιστέρι. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου, ανατμήματα από Ελαιώνα μέχρι Ακαδημία Πλάτωνος. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην Κάφοβο της Κηφισίας, ανατμήματα από Μαρούσι μέχρι Πανόρμου και στην Άνοδο από Ψυχικό μέχρι Χαλάνδρη. Δυσκολίες έχουμε και στο ρεύμα προς Αθήνα της Μεσογείων από το ύψος της Αγίας Παρασκευής. Ουρές οχημάτων στην άνοδο των Αρδιτού Βασιλός Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας Βασιλής Αμαλίας στο κέντρο της Αθήνας. Στο κόκκινο η άνοδος λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς από Θησίο μέχρι Ομόνια και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην άνοδο Τσαλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στην κάθοδο της Βουλιαγμένης από Ελληνικό μέχρι Γλυφάδα. Ουρά χιλιομέτρων στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, από Ελληνικό μέχρι Άλυμο και από Φάληρο μέχρι τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Η ταλαιπωρία των οδηγών συνεχίζεται και στο ρεύμα προς Γλυφάδα της Ποσειδώνος, από Παλαιό Φάληρο μέχρι Άλυμο και στην Αττική Οδό έχουμε καθυστερήσεις 5-10 λεπτών από Πλακεντίας έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα και άνω των 30 λεπτών από Φιλής έως Πλακεντίας στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.
0: Να σε καλά, Παναγιώτη μου, πρέπει να σημειώσω ότι ήσουν σεμνός σήμερα. Ήσουν ασυγκρατημένος, το εκτιμώ.
2: Με τη δεύτερη θέση πάντα ταπεινά, μπορούμε να λέμε πολλά.
0: Έτσι, μπράβο, παλικάρι μου. Θα τα πούμε και στη δεύτερη ώρα. Που έχω μπλέξει.
1: Εντάξει. Το παιδί τώρα θα μπορούσε να πει και τι να μην πει. Είδες,
0: κρατιέται ήταν, παιδί μου, για το Σαββατοκύριακο, γιατί έρχεται Final Four, κρατάει πισινή. Θα σου πω εγώ από Δευτέρα. Άστο. Για πάμε λοιπόν παρακάτω, γιατί είχαμε και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ολοκληρώθηκαν λοιπόν χθες οι εργασίες του συνεδρίου και με τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός και στην πρώτη ομιλία και στη δεύτερη.
1: Εκλογές το 2027, μόνο με μια τρίτη κυβερνητική θητεία της Νέας Δημοκρατίας θα πάμε σταθερά στην Ελλάδα το 2030, είπε ο Πρωθυπουργός χθες στην ομιλία με την οποία έκλεισαν οι εργασίες του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Είπε, βέβαια, παραδέχθηκε ότι έχουν ακόμη πολλή δουλειά να κάνουν ως κυβέρνηση. Βέβαια, δεν ξέρω μετά από 7 χρόνια γιατί δεν έχει γίνει αυτή η πολλή δουλειά και περιμένουμε τώρα την επόμενη τετραετία για να γίνει, αλλά τέλος πάντων.
0: Αρχικά λοιπόν ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Επιμένει λοιπόν σε αυτό και έβαλε τα διλήμματα. Το πρώτο εξ αυτών είχε να κάνει με τα θέματα της εθνικής άμυνας και με την εθνική ασφάλεια.
3: Επαναλαμβάνω, οι εκλογές θα γίνουν το 2027, το οποίο σημαίνει ότι έχουμε πολλή δουλειά ακόμα μπροστά μας. Εάν στις 3 το πρωί χτυπήσει το πρωθυπουργικό τηλέφωνο, ποιος θα το σηκώσει και ποιος μπορεί να διαχειριστεί την επόμενη κρίση, η οποία με βεβαιότητα θα έρθει? Αυτό είναι και ένα ερώτημα το οποίο θα πρέπει να απαντήσουν οι Έλληνες πολίτες. Ποιος θα τη δράσει, ποιος θα συνοηθεί με τους ξένους πολίτες?
0: Ένα από τα διλήμματα λοιπόν που βάζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αν χτυπήσει στις 3 τα ξημερώματα το τηλέφωνο, το τριψήφιο, μιλάμε λοιπόν για μια κρίση που, όπως συμπλήρωσε, βλέπει να έρχεται το επόμενο διάστημα, ποιος θα είναι αυτός λοιπόν που θα κληθεί να την χειριστεί και πώς θα το κάνει αυτό? Ταυτόχρονα, το δεύτερο δίλημα που έβαλε ήρθε να ανατρέψει αυτό το οποίο ακούγεται όλο το προηγούμενο διάστημα, δηλαδή σχετικά με το Μητσοτάκης ή χάος. Και το προσδιορίσε.
3: Κάποιοι μάχονται για να γυρίσουν στο παρελθόν. Κάποιοι που επιχειρούν να μας σύρουν στο χάος του 2015, άλλοι μένουν παγιδευμένοι σε ξύλινα συνθήματα από το 1981. Θα επιχειρήσουν πολλοί να διατυπώσουν το δίλημα των επόμενων εκλογών ως Μητσοτάκης ή χάος. Όχι. Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης ή Φάμελος, Μητσοτάκης ή Βελόπουλος, Μητσοτάκης ή Κωνσταντοπούλου. Αυτό είναι το δίλημα στο οποίο θα απαντήσουν.
0: Το βάζει λοιπόν σε μια άλλη βάση. Δεν έχει να κάνει γενικά Μητσοτάκης ή χάος. Είναι Μητσοτάκης ή αυτός ή εκείνος ή ο άλλος. Βάζει όλους τους πολιτικούς αρχηγούς απέναντι. Στην πρώτη ομιλία είχε αναφέρει και τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν είχε αναφέρει κάποιους άλλους, όπως τον κύριο Φάμελο και τον κύριο Βελόπουλο, που το έκανε στη συνέχεια στην δεύτερη ομιλία στο κλείσιμο του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Η αντιπολίτευση κατηγορεί τον Πρωθυπουργό για αλαζονική στάση και ότι εμφανίζει τον εαυτό του ως μεσία. Ότι αν δεν υπάρχει εκείνος, θα χαθεί η χώρα. Έτσι εισπράττει λοιπόν αυτά τα οποία ακούστηκαν από τον Πρωθυπουργό η αντιπολίτευση και κυρίως το ΠΑΣΟΚ.
1: Έγινε χαμός και με αυτή τη δήλωση ότι είναι οργισμένος ο Πρωθυπουργός για την ακρίβεια. Υπήρχαν ανακοινώσεις και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ ότι δεν γίνεται ένας Πρωθυπουργός να λέει ότι είναι οργισμένος με την ακρίβεια και να μην προσπαθεί να την επιλύσει, γιατί αυτό κάνει η κυβέρνηση, προσπαθεί να δώσει λύσεις στα προβλήματα των πολιτών. Το απλά να παραδέχεσαι ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα δεν δίνει κάποια λύση. Είσαι που εξοργίζει ίσως και τους πολίτες που το ακούν.
0: Να ακούσουμε λοιπόν και την αναφορά που έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο θέμα της ακρίβειας.
3: Ο λόγος που λυπάμαι και ταυτόχρονα σε ένα βαθμό θυμώνω, βλέποντας και εγώ την ακρίβεια να ροκανίζει το εισόδημα παρά τη συνεχή αναβάθμιση. Ναι, η ακρίβεια που βλέπουμε τώρα είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που πλαγιοκοπεί μια τόσο μεγάλη εθνική προσπάθεια. Είναι αλήθεια, είναι το πρώτο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν σήμερα τα νοικοκυριά μας, όμως μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν και δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν τον οποίο ακολουθεί η κυβέρνησή μας. Η μόνη αποτελεσματική λύση στο αυξημένο κόστος ζωής είναι οι μειώσεις των φόρων και οι μόνιμες αυξήσεις των αποδοχών, όπως τις δρομολογεί αυτή η κυβέρνηση.
0: Στη συνέχεια της εκπομπής φυσικά θα ακούσουμε και κάποια αποσπάσματα από άλλα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και τις τοποθετήσεις που έκαναν στο συνέδριο, μεταξύ των οποίων ο κύριος Δένδιας, η ομιλία του οποίου προκάλεσε συζητήσεις, αλλά και άλλα κορυφαία στελέχη όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Κωστής Χατζηδάκης. Θα ακούσουμε τι είπαν στο συνέδριο. Προς το παρόν, για να πάρουμε και μία γεύση από την αντιπολίτευση, στην ομιλία του Πρωθυπουργού, η κριτική από τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, τον Κώστα Τσουκαλά.
4: Ο Πρωθυπουργός που θυμώνει και λυπάται με την ακρίβεια, που δεν μπορεί να κλείσει μάτι με την υπονόμευση των θεσμών, που δηλώνει σοκαρισμένος με την κατάσταση των σιδηροδρόμων, που τον πιάνει το παράπονο με την έλλειψη στέγης και τα έχει βάψει μαύρα με τα συνεχιζόμενα σκάνδαλα, δεν πείθει πλέον κανέναν. Αυτός είναι ο καθρέφτης της δικής του πολιτικής. Σήμερα επιχειρεί να μιλήσει για το μέλλον. Λες και δεν είναι εκείνος που κυβερνούσε 7 χρόνια και κατήστη την Ελλάδα ουραγό των διεθνών και τεχνολογικών εξελίξεων. Αντί λοιπόν να κάνει copy-paste δηλώσεις της Χίλαρη Κλίντον για να βάλει ψεύτικα διλήμματα, ας προκηρύξει εκλογές για να δει ποια είναι η πραγματική εικόνα που έχουν οι πολίτες για την πολιτική του. 7 χρόνια είναι αρκετά. Αρκετά.
0: Το ΠΑΣΟΚ λοιπόν επιμένει, ζητάει εκλογές όπως ακούσαμε και από τον Κώστα Τσουκαλά. Πριν πάμε όμως σε διαφημιστικό διάλειμμα.
5: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
0: Δεν ξέρω αν έρχεται ο θεριστής, αλλά το μέλλον είναι ήδη εδώ. Έτσι. Άλλο θεριστής, άλλο το μέλλον. Το μέλλον δεν έρχεται, είναι ήδη εδώ. Το Wired Greece, το διεθνές media brand της Condé Nast, είναι πλέον και στην Ελλάδα. Το Wired κυκλοφορεί φέρνοντας τις ιδέες, τις τεχνολογίες και τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το αύριο. Βρείτε το πρώτο συλλεκτικό τεύχος στα καταστήματα Public ή κάντε συνδρομή στο www.wired.com.
6: Αντένα Πάτρας 105,3.
7: Το ξεχάσαμε!
8: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
7: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
8: Αποκλείεται, αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
9: Παραγγελίες online στο vtimer.eu στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
10: V-Timer και ξένιασες.
11: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
12: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων, καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές, MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614-000595.
13: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 και στο.
14: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
15: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
16: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
17: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
18: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
19: Σε συνεργασία με τη Euronet. Όπου και αν πας, είμαστε εκεί. Και με δωρεάν αναλήψεις μετρητών για τους πελάτες μας σε όλα τα ATM με το σήμα Euronet. Έλα και εσύ στο μεγαλύτερο δίκτυο εξυπηρέτησης. Credia Bank. Η τράπεζά σου.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα και σε σένα αγαπητέ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα περαστικά στην Αμαλία. Καλημέρα και στον Θάνο που χαίρεται ιδιαίτερα κάθε φορά που ακούει τον Θεριστή. Σας τα είπαμε, παιδιά, για τον Θεριστή. Θα πούμε περισσότερα μετά τις 9 γιατί έχουμε εξελίξεις. Έτσι, έχουμε και τις εξελίξεις των ΣΥΡΙΖΑ με τη διαγραφή Πολάκη, αλλά έχουμε και την πρωινή ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα, όπου επί της ουσίας ανακοινώνει ότι στις 26 Μαΐου θα έχουμε τα αποκαλυπτήρια του νέου κόμματος.
1: Περιμένουμε να δούμε τι θα είναι αυτό το κόμμα, τι θα πρεσβεύει, ποιες θα είναι οι πολιτικές του. Αλλά το καλύτερο το έχει στείλει ο Χάρης. Δεν ξέρω αν έρχεται ο Θεριστής, αλλά όποιος κάθεται στην καρέκλα είναι μάλλον παραθεριστής.
0: Καλημέρα και σε σένα, Ορέστη. Και για να ολοκληρώσουμε μετά του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Είχαμε πολλές τοποθετήσεις από κορυφαία στελέχη σε ενωτικό κλίμα. Άκουσα για παράδειγμα τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι πρέπει να γυρίσουν όλοι πίσω στη Μεγάλη Παράταξη.
2: Και πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω στη Μεγάλη Παράταξη. Σε αυτή την παράταξη που πάντα έδινε τις μάχες και τις κέρδιζε για να είναι η Ελλάδα σπουδαία.
0: Ενωτικό μήνυμα λοιπόν και από τον κύριο Ρουσόπουλο που λέει ότι όλοι παρόντες και απόντες έχουν προσφέρει στην παράταξη και θα πρέπει να συμπαραταχθούν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε λόγο πάλι για τη γαλάζια φανέλα, την οποία οφείλουν όλοι να υδρώνουν. Τη γαλάζια φανέλα επικαλέστηκε και ο Νίκος Δένδιας. Βέβαια, εκείνος είπε την μπλε φανέλα. Είχαμε μια διαφοροποίηση, δηλαδή είπε ότι όλοι πρέπει να ματώνουμε και να υδρώνουμε την μπλε φανέλα. Αλλά ο κύριος Δένδιας έστειλε και κάποια άλλα μηνύματα.
3: Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επωνόματι του λαού, όχι στο όνομα μιας αφιψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας.
0: Τα έχει με τους τεχνοκράτες ο κύριος Δένδιας, είναι προφανές. Στο κινητικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν υπάρχουν περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών. Τι θέλει να πει δηλαδή τώρα ο ποιητής, πόσο διαφορετικά να το πει. Συμπλήρωσε βέβαια ότι στο γενετικό υλικό δεν υπάρχουν ούτε ύβρις ούτε κραυγές. Αυτά λέει δεν ανήκουν στη Νέα Δημοκρατία που πάντα χαρακτηρίζεται από μετριοπάθεια, από ευγένεια, από έναν διαφορετικό πολιτικό πολιτισμό. Δεύτερο καμπανάκι, δεύτερο γκόγκ το οποίο έστειλε με την ομιλία του ο Νίκος Δένδιας από το βήμα του συνεδρίου.
1: Τι Μαρία, θα την κάνεις καρδιακιά σήμερα όμως.
0: Έχει συνηθίσει, μην τη φοβάσαι. Και ολοκλήρωσε λοιπόν την κριτική του Νίκος Δένδιας. Δηλαδή ρε παιδί μου, σαν να ήταν εκεί, ξέρω εγώ, ο Κώστας Καραμαλής. Λέω εγώ τώρα, παράδειγμα. Θα μπορούσε να πει τα ίδια, φαντάζομαι. Έτσι. Ένα τέτοιο πράγμα. Να ακούσουμε λοιπόν τι προβληματίζει τον Νίκο Δένδια.
3: Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολύ από τις μεγάλες νίκες του 19 και του 23. Οι ευρωεκλογές ήχησαν σαν καμπάνα κινδύνου. Απολέσαμε το 55% περίπου της εκλογικής μας δύναμης. Οι ψήφοι μας μειώθηκαν από 2.407.000 σε 1.125.000. Ένας στους δύο πολίτες που μας ψήφισαν το Μάιο του 23 μας έστειλε με τις ευρωεκλογές ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ζήτησε περισσότερα, ζήτησε καλύτερα, ζήτησε αποτελεσματικότερα. Γιατί οι πολίτες περιμένουν πολλά από μας. Περιμένουν να αλλάξουμε τον τόπο. Αλλιώς κινδυνεύουμε εμείς να μας αλλάξουν αυτοί.
0: Άκουσες για την καμπάνα. Δεν το είπα εγώ.
1: Το είπε ο κύριος Δένδιας.
0: Μίλησε για καμπάνα, έτσι. Και ότι κινδυνεύουμε να μας αλλάξουν οι πολίτες. Βέβαια, κλείνοντας, επανέλαβε για άλλη μια φορά ότι όλοι μαζί, πάμε όλοι μαζί τιμώντας την ίδια μπλε φανέλα. Αλλά τις εκμές τις άφησε στην ομιλία του ο Νίκος Δένδιας. Ήταν μια ομιλία η οποία συζητήθηκε πάρα μα πάρα πολύ.
1: Νομίζω ότι ο κ. Δένδιας δεν είναι από αυτούς που μασάνε τα λόγια τους σε ορισμένες περιπτώσεις και σε ό,τι αφορά μια κάποια κριτική προς την κυβέρνηση την κάνει εδώ και αρκετό καιρό, ειδικά για τις δημοσκοπήσεις. Έχει ξαναναφερθεί στο παρελθόν ότι πάμε και χαιρόμαστε άμα βλέπουμε κανένα τρία μπροστά, ενώ τα αποτελέσματα στις τελευταίες εκλογές ήταν πολύ μεγαλύτερα. Και από τη μία έχει και δίκιο, έτσι. Νομίζω ότι σκέφτεται αυτό που σκέφτονται όλοι οι νεοδημοκράτες, απλά εκείνος έχει το θάρρος να το εκφράσει κιόλας.
0: Ναι, από την άλλη βέβαια δέχεται κριτική ότι στα δύσκολα δεν βγαίνει μπροστά. Κάνει κριτική όποτε θέλει εκείνος και για θέματα που θέλει εκείνος. Δηλαδή, για παράδειγμα, ότι μίλησε τότε για την τραγωδία των Τεμπών. και τοποθετήθηκε.

0: έχουν πληρώσει στο παρελθόν το εγώ που μπαίνει μπροστά από το εμείς.
1: Και πρέπει όλοι να γυρίσουν πίσω στη μεγάλη παράταξη. Σε αυτή την παράταξη που πάντα έδινε τις μάχες και τις κέρδιζε για να είναι η Ελλάδα σπουδαία.
2: Η κοινωνία δεν περιμένει από εμάς να ασχολούμαστε με τον εαυτό μας. Δεν ενδιαφέρεται για ισοκομματικούς ψιθύρους, δεν ενδιαφέρεται για ναρκισισμούς και μικρούς εγωισμούς. Ξέρετε γιατί? Γιατί εκεί έξω υπάρχει μια κοινωνία η οποία παλεύει κάθε μέρα. Γιατί υπάρχει μια νέα γενιά η οποία θέλει προοπτική, μια μεσαία τάξη που θέλει να ζήσει καλύτερα και μια χώρα που θέλει να φύγει μπροστά και να τρέξει πιο γρήγορα.
3: Ούτως ή άλλως η Νέα Δημοκρατία δεν έχει μάθει να φημώνει κανέναν. Είναι η παράταξη του διαλόγου. Όμως μας έχει μάθει και κάτι άλλο η Νέα Δημοκρατία όλα αυτά τα χρόνια. Να βάζουμε το εμείς πάνω από το εγώ. Να βάζουμε τα μεγάλα για τη χώρα και για όλο τον κόσμο πάνω από τις όποιες αντιρρήσεις.
4: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Έχουμε 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
6: Χαχαχα.
5: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
6: Έξοδος 33.
5: Και στο relos.gr.
7: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
8: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
9: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και προώθηση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
10: FM με τον Θοδωρή Αξελό. Πολύ αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και από μεταμόρφωση ως Εγάλεο. Στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδώνας από Παλαιό Φάλιρο ως Μοσχάτο και στην άνοδο της Συγκρού και του Καρέα. Μεγάλες καθυστερήσεις σημαίνονται ανατμήματα και στα δύο ρεύματα σε Αλεξάνδρας Μεσογείων, Βουλιαγμένης Κατεχάκη και στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Εντείνονται οι φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί στο Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα και ότι δεν θα απομείνει τίποτε αν δεν προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, ανήρτησε εικόνες δημιουργημένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις νέες απειλές του Αμερικανού Προέδρου κατά του Ιράν. Το Brent διαμορφώνεται αυτήν την ώρα λίγο πάνω από τα 111 δολάρια το βαρέλι. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 26 Μαΐου θα γίνουν ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προανήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, σημειώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ενώπιον του εισαγγελέα Ρόδου θα οδηγηθεί εντός της ημέρας ο οδηγός του αυτοκινήτου, το οποίο συγκρούστηκε με αυτό που επέβαιναν μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών αντίστοιχα, οι οποίες έχασαν τη ζωή τους. Ισχυρός σεισμός 5,2 ρίχτερ σημειώθηκε στην Κίνα. Κατέρευσαν τουλάχιστον 9 σπίτια, ενώ υπάρχουν αναφορές για εγκλωβισμένους.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Καμένη λαμπά, μήλες

0: απ' όλα. Φλωράτος φως ξανά. Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaec.gr.
1: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
3: Σωστά. Eurobank.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Ο Άρης κέρδισε την ΑΕΚ με 90-81 στον δεύτερο προημιτελικό της Basket League και ισοφάρισε σε 1-1 τις νίκες στη σειρά. Στο τρίτο παιχνίδι στα Ανογιώσια θα κρυθεί πρόκριση στα ημιτελικά. Με 90-76 ο Παναθηναϊκός επικράτησε εκτός έδρας της Μυκόνου και προκρίθηκε στους 4 του πρωταθλήματος. Περισσότερα στο philathlos.gr.
7: Αντένα.
8: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα, στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-434692.
9: Κάθε κομμάτι μας, κομμάτι της ζωής σας. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου, έπιπλα κύρους, ακτίδη μέων 80.
10: Αφιερώσε τον, παίξε υπεύθυνα.
11: Real Weather, ο καιρός σήμερα.
6: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμη βόρειοι ως 5 μποφόρ, καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
7: Αντένα.
12: Αυτό που είναι αληθινότερο από την αλήθεια είναι το παραμύθι. Δίνει νόημα και στην αλήθεια, αλλά και στη ζωή. We could be. Γι' αυτό και εμείς πιστεύουμε στα παραμύθια. Ραπουνζέλ Coffee Spot. Κολοκοτρώνη και ρίγα φεραίου γωνία. Ραπουνζέλ. Την αλήθεια την ξέρουμε. Για ένα παραμύθι ζούμε. Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο. Όποιο και αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Βρείτε μας στα social media και ανακαλύψτε το ανανεωμένο ηλεκτρονικό μας κατάστημα με απίθανες προσφορές. InStyle Διαμαντόπουλος. Απολαύστε το σπίτι σας.
13: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
14: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.

0: βλέπεις Κασιάνη μου και έχεις γουρλό στα μάτια. Είδε έναν τίτλο παιδιά τώρα σε ανωδική τάση και η αγορά καυσίμων, ε? Γι' αυτό γούρλωσε τα μάτια.
1: Πάρα πολύ ωραία πάμε σε αυτό το κομμάτι. Σε λίγο θα το πιάσουμε με τα πόδια να πηγαίνουμε οπουδήποτε για θέλουμε. Γιατί δεν βολεύουν και τα μέσα πάντα. Κινούνταν οδικά οι τιμές του πετρελαίου και, και οι διεθνείς τιμές και οι τιμές στην Αγγλία. Ως απόρρια του πολέμου στη Μέση Ανατολή, της αβεβαιότητας που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω και πού μπορεί να καταλήξουμε.
0: Πού να καταλήξει, παιδί μου. Ο Τραμπ πήγε στο Πεκίνο, γύρισε και το Σαββατοκύριακο ήταν στο Μαϊάμι και έπαιζε γκολφ. Μια χαρά. Και εκεί που έπαιζε γκολφ, λοιπόν, λέει: κάτσε να στείλω και ένα μήνυμα. Φτιάχνει ένα χάρτη της Μέσης Ανατολής με βελάκια στο Ιράν. Δείχνει το Ιράν. Και τους λέει: παιδιά, όπα, μέχρι εδώ ήτανε. Μετά την ηρεμία έρχεται η καταιγίδα, ο χρόνος τελειώνει, θα δείτε αυτό που δεν έχετε δει ποτέ μέχρι τώρα. Από την ώρα που έπαιζε γκολφ όλα αυτά. Έκανε ένα διάλειμμα, έκανε την ανάρτηση, έστειλε το μήνυμα, χορεύουμε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, πάμε σήμερα στο πρατήριο, 2-12 η αμόλυβδη.
1: Στα 110 κυμαίνεται αυτή την ώρα, κοντά στα 111 βασικά το πετρέλαιο Brent, το βαρέλι. Και επειδή ο πρόεδρος Τραμπ κάτι εμπνεύστηκε εκεί που έπαιζε το γκολφ και μάλλον όπως έριχνε τον μπαλάκι, έτσι θα ρίξω και τις βόμβες, είπε να αυξήσει και τις τιμές παγκοσμίως.
0: Και οι τιμές λοιπόν έχουν πάρει την ανηφόρα.
2: Τι πας και πού να φτάσουμε. Ήθελα 200, θέλω 4, 7, 20, 300 ευρώ.
3: Είχαμε μία ελπίδα ότι κάπου θα ηρεμήσει αυτό το πράγμα και η σημερινή παραλαβή άνοδο προς τα πάνω.
0: Η κυρία Ζάγκα ήταν στο τέλος και η καινούργια παραλαβή λοιπόν με αυξημένες τιμές. Παιδιά, κουράγιο. Κουράγιο με τις υγείες μας και για τα πρατήρια. Για τα καύσιμα δηλαδή και για τα σούπερ μάρκετ και για τις λαϊκές αγορές, αλλά και για τα δάνεια όπου έρχεται τον Ιούνιο, μάλλον αύξηση στα επιτόκια. Πάρα πολύ καλά.
1: Στην τελευταία συναδρίαση έμειναν σταθερά. Νομίζω όμως ότι με την κατάσταση που επικρατεί στις διεθνείς αγορές αποκλείεται να μην δούμε μια αύξηση των επιτοκίων στην επόμενη σύνοδο της ΕΚΟΤΟ.
0: Πάρα πολλά μηνύματα στην έναρξη αυτή τη δεύτερη ώρα για το site της ΔΥΠΑ. Ότι δεν λειτουργεί. Το έχει στείλει και ο Κοσμάς, το έχει στείλει και ο Γεράσιμος, το έχει στείλει και η Δέσποινα από την Κρήτη, αλλά και η Μαρία. Όλο το Σαββατοκύριακο λέει δεν λειτουργεί η σελίδα λόγω ενστάσεων για τον κοινωνικό τουρισμό. Με αποτέλεσμα, πέρα από το πρόβλημα με τον κοινωνικό τουρισμό, δεν μπορούν κάποιοι να ανανεώσουν τις κάρτες ανεργίας, όπως σημειώνουν εδώ στα μηνύματά τους. Το Σαββατοκύριακο λοιπόν δεν λειτουργούσε το site της ΔΥΠΑ. Ελπίζω να μας ακούνε, ελπίζω να κάνουν κάτι, γιατί και πάλι ταλαιπωρείται ο κόσμος και για τον κοινωνικό τουρισμό αλλά και για τα επιδόματα ανεργίας. Δεύτερη ώρα στη σημερινή εκπομπή δεν είναι μαζί μας η κυρία Κάτζου. Μια μικρή αδιαθεσία την κρατάει μακριά μας και μακριά μου. Δεν ξέρω αν μπορεί να το αντέξει, αλλά εντάξει, μια μέρα είναι αυτό και θα περάσει. Ναι, η Αμαλία της ζωγράφια λοιπόν είναι λίγο αρρωστούλα και γι' αυτό το λόγο δεν είναι σήμερα μαζί μας, αλλά από αύριο θα είναι κανονικά εδώ στο πόστο της. Γι' αυτό λοιπόν σήμερα μαζί μου είναι στο στούντιο η κυρία Κασιανή Βράχα
1: και ο κύριος Ιωσήφ Καλαμαράκης.
0: Η κυρία Μαρία Ψάλτη στην επιμέλεια του ήχου, η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο στο 211-200-8200. Υποδέχεται τα μηνύματά σας όπως κάνουμε και εμείς στο στούντιο atrialfm.gr. Με καλό καιρό ξεκίνησε σήμερα η εβδομάδα, λιακάδα, υψηλές θερμοκρασίες. Έτσι θα κινηθούμε και το επόμενο διάστημα.
1: Με την λιακάδα αυτή να προμηνύει διάφορα, Ιωσήφ μου, γιατί μπορεί να έχουμε καλό καιρό εμείς εδώ, αλλά υπάρχουν σύννεφα κάπου αλλού.
0: Πού έχει σύννεφα?
1: Εκεί κατά την Κουμουνδούρ.
0: Έχει στην Κουμουνδούρ τοπική συννεφιά? Έχει νεφώσεις αυξημένες?
1: Χαλαζοπτώσεις?
0: Που μπορεί να φέρει και καταιγίδα? Γιατί το λες αυτό?
4: Ο θεριστής. Ο θεριστής έρχεται.
0: Έρχεται παιδιά ο θεριστής. Έχει πάρει το δρεπάνι και έρχεται λοιπόν για να θερήσει. Σήμερα το πρωί έκανε ανάρτηση ο Αλέξης Τσίπρας στο προσωπικό του λογαριασμό στα social media. Δύο παιδάκια παίζουν ποδόσφαιρο, παρακολουθούν έναν αγώνα και φοράνε δύο φανέλες. Το ένα έχει τον αριθμό 26, τον άλλον έχει το αριθμό 5. Άρα 26 Μαΐου θα έχουμε τα βαφτίσια, τις ανακοινώσεις, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Έχεις αγωνία καθόλου πως θα ονομαστεί αυτό το νέο κόμμα? Έχεις έτσι?
0: Αγωνία δεν έχω, περιέργεια έχω.
1: Περιέργεια, ναι, ναι. Να δούμε τι.
0: Κοίταξε, η πηξίδα για παράδειγμα είναι μία φράση που έχει χρησιμοποιηθεί πάρα μα πάρα πολύ εδώ και πολύ καιρό και με την Ιθάκη, αλλά και προ-Ιθάκης, είναι μια λέξη που παίζει πολύ στις ομιλίες του Αλέξη Τσίπρα.
5: Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα.
0: Χρειαζόμαστε μια νέα εθνική πυξίδα και η νέα πυξίδα και η αριστερή πυξίδα και η προοδευτική πυξίδα. Έχει παίξει πολύ. Δεν ξέρω αν θα το χρησιμοποιήσει. Πάντως θα μπορούσε να είναι ένα από τα ονόματα.
1: Θα μπορούσε για η λέξη πυξίδα. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκεφτεί ο Αλέξης Τσίπρας για αυτό το νέο σχεδιασμό. Το θέμα είναι ότι δεν βλέπω το ΣΥΡΙΖΑ, το παλιό κόμμα, να μπορεί να κρατιέται στις βάσεις του. Έγινε η διαγραφή του κυρίου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι δέχθηκε κάποια υπονοούμενα από τον
0: κοίταξε, από τον, να πάρουμε τα πράγματα Πολάκη, από την αρχή.
1: Ναι.
0: Το πρόβλημα στο ΣΥΡΙΖΑ είναι εδώ και πολύ καιρό. Από τότε που έχει γίνει γνωστό ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα κάνει νέο κόμμα. Από τότε λοιπόν υπάρχουν στελέχη τα οποία επί της ουσίας δημόσια τοποθετούνται σαν να έχουν πάει ήδη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Μάλιστα.
0: Λειτουργούν περισσότερο σαν στελέχη του κόμματος Τσίπρα παρά σαν στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Παύλος Πολάκης και άλλα στελέχη, δεν είναι ο μόνος, έχουν ζητήσει εδώ και καιρό να συνεδριάσουν τα όργανα, να συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία και να πάρει αποφάσεις πώς θα κινηθεί το κόμμα στην επόμενη φάση. Έρχεται λοιπόν τώρα μια συνέντευξη του κυρίου Χατζησοκράτη στην πολιτικά. Επί της ουσίας τι λέει ο κύριος Χατζησοκράτης? Να πάει σε μια αναστολή η λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ και να μεταφερθεί το κόμμα στον Αλέξη Τσίπρα. Το διαβάζει αυτό ο Παύλος Πολάκης, κάνει την ανάρτηση, απευθυνόμενος φυσικά στο Σοκράτη Φάμελο, και του λέει: τι κάνεις? Τι κάνεις, γιατί αυτή η αφωνία? Γιατί δεν παίρνεις αποφάσεις? Γιατί δεν συγκαλείς τα όργανα? Αφήνοντας κάποια υπονοούμενα ότι υπάρχει μια κρυφή ατζέντα.
1: Ότι υπάρχει μια κρυφή ατζέντα, ναι.
0: Και η απάντηση του Σοκράτη Φάμελου ήταν ότι δεν μπορεί να γίνει ανεκτή αυτή η απαράδεκτη ανάρτηση και ότι ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Έτσι λοιπόν έχει το ιστορικό. Τώρα μεταξύ μας, εγώ δεν βρίσκω να έχει και άδικο ο Παύλος Πολάκης με αυτό που λέει. Δηλαδή ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν μια απόφαση συλλογικά τι θέλουν να κάνουν. Γιατί να εμφανίζεται τώρα ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και να λέει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν μπορεί να αναταχθεί και ότι η μοναδική ελπίδα για την επόμενη μέρα είναι ο Αλέξης Τσίπρας, οι άλλοι βουλευτές να το τοποθετούνται σε αυτό το ύφος. Δεν το λες και ότι καλύτερο για ένα κόμμα? Ας πάρουν την απόφαση συλλογικά τι θέλουν να κάνουν.
1: Κοίταξε,
0: και υπενθυμίζω, συγγνώμη Κασιανή, ναι, ότι ο κ. Φαραντούρης διαγράφει επειδή είχε πει, είχε καλωσορίσει μάλλον ένα κόμμα το οποίο επρόκειτο να δημιουργηθεί, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Είχε πει καλωσορίζω, δεν είχε πει θα πάω. Και τον διέγραψαν.
1: Και τελικά δεν πήγε εκεί, πήγε αλλού.
0: Ναι. Αλλά εδώ τώρα ναι, βλέπουμε ένα φαινόμενο. Δηλαδή έχουν βγει πάρα πολλά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και μιλάνε σαν να είναι εκπρόσωποι του κόμματος Τσίπρα. Δεν πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν αποφάσεις.
1: Διαφωνώ με την πολιτική οντότητα του κυρίου Πολάκη, αλλά σε αυτή την περίπτωση είχε δίκιο. Δεν γίνεται να βγαίνουν τα πάνω από τα μισά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και να μιλάνε, όπως είπες και εσύ, σαν να είναι ήδη στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ να μην αντιδρά. Νομίζω ότι είναι δεδομένο ότι έπρεπε να, τουλάχιστον να συνεδριάσουν τα όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είναι ένα κόμμα το οποίο είχε ανέβει στην εξουσία με τον Αλέξη Τσίπρα πρωθυπουργό, αλλά ανέβηκε ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, όχι ο Αλέξης Τσίπρας, συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι υπουργοί ήταν ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα έχει
0: καλά,
1: γίνει μια πολύ μεγάλη διάσπαση.
0: Μου, εάν δεν ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα έβλεπε ποτέ εξουσία.
1: Δεν διαφωνώ με αυτό που λες. Δεν διαφωνώ καθόλου. Παρ' όλα αυτά, δεν πρέπει και αυτό το κόμμα σαν κόμμα να αποφασίσει τι θα κάνει.
0: Ακριβώς αυτό λέω. Και έρχεται και ο Γιώργος, ο οποίος μας βρίζει και λέει: έχει κουμουνδούρου συννεφιά που διέγραψαν έναν. Για κάτσε, βρε Γιώργο. Δεν διέγραψαν έναν. Διέγραψαν αυτόν ο οποίος ήταν υποψήφιος αρχηγός στις τελευταίες εκλογές και πήρε περίπου το 45% των ψήφων. Δεν είναι ένας. Οποιοςδήποτε. Τώρα, αν με ρωτάς, τρεις φορές έχει παραπέμφθει. Από τρεις διαφορετικούς αρχηγούς. Από τον Αλέξη Τσίπρα, από τον Στέφανο Κασελάκη και τώρα από τον Σοκράτη Φάμελο. Αυτά έπρεπε να τα έχουν προβλέψει, να τα έχουν δει πολύ νωρίτερα. Τώρα είναι αργά. Αλλά φτάνουμε στο σημείο που λέμε ότι το αυτονόητο είπε ο Πολάκης. Τι είπε? Ότι πρέπει να συνεδριάσουν τα κομματικά όργανα και να πάρουν αποφάσεις. Τι θα κάνουν συλλογικά, ποια είναι η επόμενη μέρα? Μάλλον ο Σωκράτης Φάμελος προσπαθούσε να κερδίσει πολιτικό χρόνο, περιμένοντας τις εξελίξεις, περιμένοντας τις ανακοινώσεις για το κόμμα Τσίπρα, αλλά αυτό το πράγμα παρατραβάει και κάνει και κακό στον ίδιο το ΣΥΡΙΖΑ. Θα ακούσουμε τώρα τοποθετήσεις από δύο στελέχη χθες για την διαγραφή Πολάκη, από τον κύριο Αλεξιάδη, τον Τρίφωνα Αλεξιάδη, και από τον κύριο Γαβρίλο.
6: Όταν έχεις αφήσει το καταστατικό να γίνει λίγο λάστιχο, ανεχόμενοι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, βουλευτές ή άλλα στελέχη να βγαίνουν είτε ως εκπρόσωποι άλλων κομμάτων, δεν μπορείς μετά να είσαι τόσο άτεκτος και να ψάχνεις να ερμηνεύσεις φράσεις και να πας σε τέτοια διοικητικά μέτρα. Με διασπάσεις και διαγραφές δεν μπορείς να φτιάξεις τη μεγάλη προοδευτική παράταξη που θέλουμε.
7: Ο κύριος Πολάκης δεν άφησε περιθώρια στον κύριο Φάμελο να κάνει κάτι διαφορετικό. Νομίζω η δεύτερη παρέμβασή του μέσω διαδικτύου ήταν προσβλητική.
0: Θα δούμε λοιπόν ποιες θα είναι οι εξελίξεις τώρα το επόμενο διάστημα, αφού θα έχουμε και τις ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα στις 26 Μαΐου. Τώρα, αν είστε σε αναζήτηση εργασίας, η Lidl φέρνει σημαντικές ευκαιρίες. Σήμερα και αύριο διοργανώνονται δύο Lidl Days στα Βόρεια Προάστια για θέσεις υπαλλήλου καταστήματος στα καταστήματα Lidl της περιοχής. Σημειώστε, σήμερα, Δευτέρα, 18 Μαΐου, το ραντεβού δίνεται στο Civitel Attic, στο Μαρούσι. Εκεί θα γίνονται συνεντεύξεις για τα καταστήματα σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Βρυλίσια. Αύριο, Τρίτη, 19 Μαΐου, η ομάδα της Lidl Ελλάς μεταφέρεται στο Ντόμο Ντελ Καστρί, στη Νέα Ερυθρέα, αναζητώντας συνεργάτες για τα καταστήματα σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση και Λυκόουρηση και το νέο τους κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα. Από τις 9 το πρωί μέχρι τις 4 το απόγευμα. Μην το χάσετε!
1: Να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους, γιατί πολλοί από εσάς υποφέρετε αυτή την ώρα. Παναγιώτης Βολάνιος είναι μαζί μας στο στούντιο. Παναγιώτη.
8: Καλημέρα και πάλι, καλή εβδομάδα. Αρκετή ταλαιπωρία. Μποτιλιάρισμα χιλιομέτρων στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Κόκκινο Μήλο μέχρι Εγάλεο. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι Ασπρόπυργο και στο ρεύμα εισόδου από Ελαιώνα μέχρι Εγάλεο. Με τεμποδίο διεξάγεται η κυκλοφορία στο κέντρο της Αθήνας, στη Σαρδιτού Βασιλείος Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στη Σταδίου Πατησίων Πειραιός στην Ομόνια. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην άνοδο της Συγκρού από το ύψος της Νέας Μύρνης. Ουρές οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας από Αμπελοκήπους μέχρι Χαλάνδρη και στην κάθοδο στο ύψος του Αμαρουσίου αλλά και από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στα δύο ρεύματα της Μεσογείων σε Χαλάνδρη και Χολαργό. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στην άνοδο της Αλίμου Κατεχάκη από Ηλιούπολη μέχρι Βύρωνα και στις δύο κατευθύνσεις βουλιαγμένης στο ύψος της Γλυφάδας. Ουρές χιλιομέτρων στην Ποσειδόνο στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Παλαιό Φάλιρο μέχρι Άλιμο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Άλιμο μέχρι Τζιτζιφιές αλλά και από Φάλιρο μέχρι τους μπλοκαρισμένους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Αρκετές καθυστερήσεις έχουμε στην Αττική Οδό, 15-20 λεπτών από Ανθούσα έως Κηφισίας στο ρεύμα προς Ελευσίνα. 15-20 λεπτών από Αγία Παρασκευή ως Κηφισίας στην περιφερειακή Ιμητού και άνω των 30 λεπτών από Φιλίσιος Κηφισίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Παναγιώτη Βολάνιο. Καλή συνέχεια.
8: Παρακαλώ.
1: Από το πρωί, ο Σίφ μου, νιώθω ότι έχω το κέρδος στο τσεπάκι μου, γιατί είχα βάλει στο μάτι από καιρό ένα φοβερό συνολάκι το οποίο το αγόρασα. Και το αγόρασα με 20% έκπτωση από το About You με τα Day My Reward Coupons. Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Έκλεισα και ακτοπλοϊκά με 20% έκπτωση από τη Ferry Scanner για εκδρομή το Σουκού και πάλι από τα Day My Reward Coupons. Και για να το γιορτάσω το βράδυ, θα παραγγείλω το αγαπημένο μου φαγητό. Το μαντέψατε ξανά από το Day My Reward Coupons με κουπόνι 10 ευρώ στο eFood. Τι άλλο να ζητήσω? Λοιπόν, μπείτε και εσείς στο MyDay, στην ενότητα Day My Rewards Coupons, για να ανακαλύψετε αυτές και άλλες εκατοντάδες προσφορές.
0: Καλημέρα και στην Ελένη. Ο Τσίπρας λέει τους θέλει στο κόμμα ή αυτοί εξευτελίζονται χωρίς αποτέλεσμα? Δεν ξέρω τώρα σε ποιους αναφέρεσαι συγκεκριμένα. Ο Αλέξης Τσίπρας πάντως ήταν ξεκάθαρος εδώ και πάρα πολύ καιρό από τη συνέντευξη που είχε δώσει στον Νίκο Χατζηνικολάου, λέγοντας ότι όλα τα στελέχη είναι καλοδεχούμενα, αρκεί για παράδειγμα εν ενεργεία βουλευτές να αφήσουν την έδρα τους, να παραιτηθούν παραδίδοντας την έδρα τους, ώστε να μπορούν να μετέχουν στο νέο αυτό εγχείρημα. Είχαμε και μια παραίτηση του κ. Οργιούν της Νέας Αριστεράς, ο οποίος όμως δεν παρέδωσε την έδρα του, ανεξαρτητοποιήθηκε. Είναι μια διαφορετική περίπτωση, θα δούμε τι θα κάνει το επόμενο διάστημα. Τώρα, σχετικά με το πόσα στελέχη θα είναι στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, μένει να το δούμε το επόμενο διάστημα, αλλά και τι αποφάσεις θα πάρει γενικά ο ΣΥΡΙΖΑ για την επόμενη ημέρα. Μιλώντας πάντως με ένα από τα στελέχη τα οποία θα μείνουν στο κόμμα, μου έλεγε ότι εμείς θα παραμείνουμε, ό,τι και να γίνει, θα φυλάμε εκεί στην Κουμουνδούρου, θα κρατήσουμε το κόμμα με νύχια και με δόντια. Κορυφαίος στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ που δεν θα είναι στην επόμενη μέρα μαζί με τον Αλέξη Τσίπρα.
1: Ξέρεις, το θέμα δεν είναι όχι μόνο ποιοι θέλουν να πάνε στο κόμμα Τσίπρα, ποιους θέλει ο κύριος Τσίπρας, γιατί μπορεί να λέει ότι το κόμμα είναι ανοιχτό και, αλλά το ποιους θα έχει μαζί του στην πρώτη γραμμή είναι ένα άλλο διαφορετικό κομμάτι. Δεν ξέρω αν θέλει πολλούς από τους παλιούς τους συντρόφους.
0: Τώρα τον Παύλο Πολάκη για παράδειγμα δεν νομίζω ότι θα τον ήθελε. Δηλαδή είναι τόσα πολλά τα προβλήματα τα οποία έχει δημιουργήσει όλα αυτά τα χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ, που νομίζω ότι δεν θα το ήθελε σε αυτό το νέο εγχείρημα μαζί και κάποιους άλλους που κάποιος θα μπορούσε να τους χαρακτηρίσει και ως βαρύδια. Θα έχουμε να συζητήσουμε πολλά όμως το επόμενο διάστημα, γιατί έχουμε και τις ανακοινώσεις από τη Μαρία Καριστιανού. 21 Μαΐου. 21 Μαΐου η κυρία Καριστιανού, 26 Μαΐου ο Αλέξης Τσίπρας. Η κυρία Καριστιανού η οποία μάζεψε τις υπογραφές. Χθες έγινε και ένα live στο Facebook για τη συλλογή αυτών των υπογραφών που θα κατατεθούν σήμερα στον Άριο Πάγο, ώστε να προχωρήσει η ίδρυση του κόμματος. Υπήρχε ενθουσιασμός εκεί στα γραφεία που είχαν μαζευτεί τα στελέχη του υποίδρυση κινήματος. Ήταν η κυρία Καριστιανού, ήταν η κυρία Γρατσία, ήταν ο Θανάσης Αυγερινός, ανταποκριτής στη Μόσχα για πάρα πολλά χρόνια που τον γνωρίζουμε. Ήταν ο πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας της Αγίας Πετρούπολης, ο οποίος έκανε και τη live μετάδοση στο Facebook αυτής της συγκέντρωσης, σε ένα χώρο όπου επικρατούσαν πάρα πολλές εικόνες, δηλαδή όπου και να κοίταζε το μάτι σου ήταν γεμάτο με εικόνες Αγίων, και καλά κάνανε οι άνθρωποι, έτσι τα πιστεύω τους είναι, απλά το σημειώνω ότι έκανε ιδιαίτερη εντύπωση όλο αυτό, όπως και η παρουσία του κυρίου Αυγερινού από τη Μόσχα και του πρόεδρου της κοινότητας από την Αγία Πετρούπολη. Θα δούμε λοιπόν ποια θα είναι και τα στελέχη που θα πλαισιώσουν την κυρία Καριστιανού και ποιες θα είναι και οι θέσεις του κόμματος που θα παρουσιαστούν 21 Μαΐου. Τα είπα όλα. Τα είπα.
1: Εντάξει, νομίζω ότι εγώ προσωπικά από το κόμμα Καριστιανού περιμένω πάρα πολύ να δω το πρόγραμμα. Αυτά που θα ανακοινώσουν στα θέματα που καίνε, στα θέματα της οικονομίας, στα θέματα της εξωτερικής πολιτικής. Γιατί έχουμε ακούσει μόνο γενικολογίες από πλευράς της και είναι σημαντικό να δούμε ένα κόμμα που φαίνεται ότι έχει και μια. Έχει κάνει γκέλ, δηλαδή, στην κοινωνία αυτή την ώρα. Να δούμε ακριβώς τι πρεσβεύει και τι θεωρεί ότι πρέπει να κάνει η Ελλάδα την επόμενη μέρα για σημαντικά ζητήματα.

0: μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
1: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης Δημοτικού και 1ης Γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
0: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες STEAM, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
2: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο, ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας. Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους. Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610 424 995.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα ΕΠΕ Καραθανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρο.
9: Στο Λεκανοπεδίου, σε Κύφισο, Κηφισίας και Αττική Οδό, οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις. Εντείνονται οι φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί στο Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίας του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Περισσότερα στο real.gr. Στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας, όπως προανήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του.
10: Αντένα Πάτρας 105,3.
11: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
12: Πάρε Στρώμα.
11: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
12: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
11: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
13: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
14: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
13: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
15: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
16: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
14: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.

0: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
1: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
0: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
1: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
0: Τηλέφωνο 2610-640-657.
1: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
0: Στάνταρ καθαρά.
2: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
3: Αντένα.

0: Τώρα τι μου το έβαλες στο Back in USSR, γιατί θέλεις να με πας πίσω στη Σοβιετική Ένωση?
1: Ρούσκι. Τι? Ρούσκι. Ζαζιτράβιε.
0: Ζαζιτράβιε, ζαζιτράβιε, σπασίμπα. Παντού δάχτυλος, παντού. Πως λέει και η ελεύθερη ώρα, μέχρι και στη Eurovision. Δάχτυλος της Μόσχας. Ο Πούτιν πίσω από το θρίαμβο της Βουλγαρίας στη Eurovision. Έβαλε ο Βλαδίμηρος στο χέρι του και πήρε η Ντάρα το πρώτο βραβείο.
2: Γιατί
0: ο Μπαμπαράγκα.
2: Ο Πούτιν να θέλει να κάνει κάτι τέτοιο.
0: Γιατί ήθελε να ξεφτυλίσει, λέει, το walk πανηγυράκι. Και ήταν δάχτυλος, λέει, της Μόσχας. Γι' αυτό πήρε η Ντάρα την πρώτη θέση.
2: Μπράβο στην Ντάρα.
0: Παντού δάχτυλος της Μόσχας, ρε παιδί μου. Τι γίνεται? Τι γίνεται?
1: Ρούσκι. Τι? Ρούσκι. Ζαζιτράβγε.
0: Ζαζιτράβγε, ζαζιτράβγε. 36 λεπτά μετά από τις 9 στο αληθινό ραδιοφόνο της πόλης, στον Real FM 97,8. Να σας πω όμως για μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, μια εξαιρετική πρωτοβουλία που ανακοίνωσαν τα public, που έρχεται να απαντήσει σε μια πολύ συγκεκριμένη κοινωνική ανάγκη. Την ονόμασαν δίχως ηλικία και στόχος της είναι να κάνουν την εμπειρία αγορών πιο συμπεριληπτική για τους ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας. Το πιο ουσιαστικό κομμάτι της πρωτοβουλίας είναι η εκπαίδευση των εργαζομένων και μάλιστα με έναν αρκετά πρωτότυπο τρόπο. Οι υπάλληλοι φορούν στολές προσομοίωσης γύρατος για να βιώσουν οι ίδιοι τι σημαίνει να ψωνίζεις όταν η κίνηση και η όραση δεν είναι αυτό που ήταν κάποτε. Ένας τρόπος λοιπόν να χτιστεί πραγματική ενσυναίσθηση. Στα καταστήματα παράλληλα δημιουργούνται άνετα σημεία ανάπαυσης, ενώ σε πιλωτικά σημεία όπως το Golden Hall, η Τσιμισκή Θεσσαλονίκης και στη Λεμεσό διατίθεται δωρεάν μεγενθητική φακή για πιο εύκολη ανάγνωση, με στόχο να τοποθετηθούν σε όλο το δίκτυο. Μια εξαιρετική πραγματικά πρωτοβουλία από τα public. Δίχως ηλικία. Καλημέρα και σε φίλο τον Γιώργο. Αγαπητέ Γιώργο, τον ύμνο της ΑΕΚΑΡΑ τον βάλαμε την προηγούμενη εβδομάδα όταν κατέκτησε και μαθηματικά το πρωτάθλημα. Σήμερα ξεκινήσαμε την εκπομπή λέγοντας πολλά συγχαρητήρια στην ΑΕΚ, γιατί πραγματικά πήρε άξια το πρωτάθλημα. Ήταν η καλύτερη ομάδα σε όλη τη διάρκεια της σεζόν και δώσαμε τα συγχαρητήριά μας και στο Λάζαρο Ρώτα, ο οποίος χθες, μέσα σε αυτή τη γιορτινή ατμόσφαιρα, μέσα σε αυτή τη φιέστα για τον τίτλο, ήθελε να περάσει ένα μήνυμα για τα νέα παιδιά που βιώνουν την πίεση στις ημέρες μας, με κάποιες φορές τραγικά αποτελέσματα όπως είδαμε πρόσφατα. Και έστειλε ένα μήνυμα λοιπόν ο Λάζαρος Ρώτα σε αυτά τα νέα παιδιά να μιλήσουν, να μιλήσουν και να ζητήσουν βοήθεια από τους δικούς τους ανθρώπους, από συγγενείς, από φίλους και κυρίως όπου χρειάζεται από έναν ειδικό. Δεν είναι ντροπή. Δεν πρέπει να μας τρομοκρατεί το να ζητήσουμε τη βοήθεια ενός ειδικού, ειδικά στις ημέρες μας. Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν για άλλη μια φορά και στο Λάζαρο Ρώτα. Για την Eurovision τα είπαμε, και για την Μπαμπαράγκα, την Ντάρα και για τον δικό μας τον Άκυλα. Του χρόνου, παιδιά, πάλι εντάξει, τελείωσε το πανηγυράκι. Μια χαρά ήταν σαν σόου. Το είδαμε, περάσαμε την ώρα μας, φάγαμε τις πίτσες μας, μέχρι εκεί. Δεν είναι τώρα για να το ανάγουμε σε εθνικό θέμα.
2: Όχι, εντάξει, είναι μια πολύ ωραία. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ η Eurovision, να την παρακολουθήσω, να σχολιάσω, να δω αν θα μου αρέσει η μουσική, αν δεν θα μου αρέσει η μουσική, τι θα δούμε, τι θα κάνουμε. Τώρα να κάτσουμε να καθόμαστε να σκάμε επειδή ο Ακύλας βγήκε δέκατος ή πέμπτος, επειδή κέρδισε η Μπαμπαράγκα ή οτιδήποτε άλλο, νομίζω ότι δεν έχει.
0: Ναι, υπάρχουν άλλα πολύ σοβαρότερα θέματα και στα εθνικά θέματα, όπως το γεγονός ότι, όπως πολύ εύστοχα έγραψε και Real News της Κυριακής, ο Ερντογάν είναι σε παράκρουση πλέον και με τον νόμο. Καθώς φέρνει αυτό το επέσχητο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, με το οποίο το καθεστώς της Άγκυρας αμφισβητεί την ελληνική κυριαρχία, επιδιώκοντας παράλληλα να αλλάξει και την εσωτερική ατζέντα. Ήταν εξαιρετικό το ρεπορτάζ χθες της Real News και του Ευάγγελου Αρετέου και του Χρήστου Μαζανίτη και του Αλέξανδρου Κόντι, το οποίο μπορείτε να το δείτε και τώρα στο real.gr, για το τι προσπαθεί να επιτύχει ο Ερντογάν με αυτό το επέσχητο νομοσχέδιο που προσπαθεί λοιπόν να νομιμοποιήσει τη γαλάζια πατρίδα και τις παράνομες αξιώσεις του.
2: Το ζήτημα εδώ είναι πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα σε αυτό, γιατί ο Ερντογάν μπορεί να είναι σε παράκρουση, επέσχεται το νομοσχέδιο όπως αναφέρει και η Real News. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα. Στην Real διαβάζουμε ότι θα αυξηθούν οι περιπολίες του πολεμικού ναυτικού, ότι γίνονται προετοιμασίες για τη αντιμετώπιση των παραβιάσεων του εναερίου χώρου που έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα από την απέναντι πλευρά. Και όταν αυτό το νομοσχέδιο τεθεί σε διαβούλευση ή τεθεί σε εφαρμογή, θα πρέπει η Ελλάδα να αντιδράσει αναλόγως, ώστε να καταλάβουν και οι φίλοι μας, οι γείτονες απέναντι, ότι δεν είμαστε ψαράκια, αλλά καρχαρίες.
0: Και από την άλλη έχουμε και το θέμα με τον drone, όπου ακόμα περιμένουμε εξηγήσεις, παιδιά, από τους Ουκρανούς, οι οποίοι δεν δίνουν τις εξηγήσεις όπως οφείλουν. Και αφήνουν προς το παρόν στο σκοτάδι όλα τα στοιχεία, αν και έχουν προκύψει στοιχεία από τις έρευνες των ελληνικών αρχών. Βρέθηκε μέχρι και ένα εγχειρίδιο μέσα σε αυτό το ντρόν, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Θεοδόση Πάνου από τη Real News. Βρέθηκε και ένα εγχειρίδιο λειτουργίας μέσα στο ντρόν. Κάτι το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι κάποιοι το περίμεναν, κάποιος ή κάποιοι το περίμεναν στις ελληνικές ακτές, ώστε να μπορούν να το χρησιμοποιήσουν. Υπάρχει άλλο ένα στοιχείο που δείχνει ότι δεν είχε προλάβει να διανύσει μεγάλη απόσταση από την ώρα που βρέθηκε, το οποίο οδηγεί στο συμπέρασμα ότι μάλλον τελικά είχε βρεθεί στην περιοχή από κάποιο πλοίο το οποίο πέρασε και το άφησε. Αυτά είναι τα στοιχεία μέχρι τώρα, με τους Ουκρανούς όμως να μην δίνουν περισσότερες εξηγήσεις. Ο Υπουργός Εξωτερικών, για παράδειγμα, της Ουκρανίας, κάνει τον Κινέζο σφίγγα, κλειστό το στοματάκι του. Οι Ουκρανοί, οι οποίοι έχουν ευεργετηθεί, έτσι, από την ελληνική στάση, και καλά κάναμε και τους στηρίξαμε στην επίθεση την οποία δεχτήκανε από τη Ρωσία, αλλά δεν το ξεπληρώνεις έτσι. Από την άλλη, υπάρχει, παιδιά, επιδημία έμπολα στην Αφρική. Χτυπάει καμπανάκι ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για επιδημία στην Αφρική, συγκεκριμένα στο Κονγκό και στην Ουγκάντα, με πάρα πολλά κρούσματα και αρκετούς θανάτους, περισσότερους από 80. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, λοιπόν, βάζει όλο τον πλανήτη σε μια κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Κήρυξε η διεθνή κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ώστε να μην ξεφύγει η επιδημία από την Αφρική με τον έμπολα. Όλα τα είχαμε τώρα, μόνο αυτό μας έλειπε.
2: Εντάξει, να σου πω κάτι. Κάθε εβδομάδα ακούμε και για μια νέα ασθένεια που θα μας πάρει φαλάγγι. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, όπως είπες, κήρυξε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Είναι ένας ιός έμπολα που τον έχουμε αντιμετωπίσει και στο παρελθόν. Έχουμε το know-how, ας πούμε. Δεν είναι σαν το χανταϊό που δεν έχουμε ούτε φάρμακα, δεν ξέρουμε τι μας γίνεται σε αυτό το στέλεχος των Άνδεων. Πάντα τα θέματα υγείας και μετά από αυτό που έχουμε πάθει με την επιδημία την πανδημία του COVID, όταν ακούμε για κάτι τέτοιο μας ανησυχεί πάρα πολύ. Δεν είναι κάτι που μπορεί να μας επηρεάσει άμεσα, αλλά θέλει οπωσδήποτε προσοχή.
0: Καλημέρα στον Κώστα. Περίμενα να βάλεις, λέει, το ηχητικό με τον Παπαγιανόπουλο και τον Παπαράντζα. Αγαπητέ Κώστα, το πιστεύεις ότι δεν πήγε το μυαλό μου? Δηλαδή, τώρα που το γράφεις εσύ, το σκέφτηκα. Νωρίτερα δεν είχε έρθει στο μυαλό μου, να είσαι καλά. Καλημέρα και στο Γιώργο, στην όμορφη Καλαμαριά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Διαβάζοντας λέει τη Real, σκεφτόμουν σε ό,τι αφορά την Τουρκία ότι αν ένας κλόουν μπει σε ένα παλάτι, δεν θα γίνει αυτός βασιλιάς. Το παλάτι θα γίνει τσίρκο. Αναφερόμενος προφανώς στον Ταγί Περντόγαν. Καλημέρα και στον Τάσο. Το νομοσχέδιο των απέναντι, λέει, δεν είναι επέσχυντο, διότι απλούστατα δεν διαθέτουν ντροπή. Απλούστατα είναι προκλητικό και πολύ, μάλιστα. Το θέμα είναι ποια θα είναι η δική μας απάντηση. Έχεις δίκιο. Εντάξει ρε παιδιά, εντάξει, άντε να τον βάλουμε τον ύμνο, φαγωθήκατε. Ετοίμασε ρε Μαρία, σε παρακαλώ, τον ύμνο της ΑΕΚ Άρας. Γράψε ΑΕΚ, το έχουμε μέσα στην μπάγκα εκεί πέρα, σε παρακαλώ, να το αφιερώσουμε στους φίλους μας, στους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, για να μην λένε δηλαδή ότι δεν θέλουμε να ακουστεί ο ύμνος, προς Θεού δηλαδή. Η εκπομπή ξεκίνησε λέγοντας συγχαρητήρια στην ΑΕΚ Άρα για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Βάλε, εμπρός της ΑΕΚ παλικάρια, σουτάρετε και σπάστε τα δοκάρια. Τα δίχτυα σκίστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε. Ορίστε, απ' έξω τον ξέρω ολόκληρο. Αυτό ρε παιδιά, μεταξύ μας, το σουτάρετε και σπάσετε στα δοκάρια. αυτό κάποτε θα πρέπει να τα αλλάξετε λίγο. Δηλαδή, δεν είναι καλή προτροπή ότι σπάσετε τα δόντια. Δηλαδή, σαν να του λέτε βαράτε στα δοκάρια. Κατάλαβε.
2: Αλλά τέλο πάντων. Ο ύμνο τη ΑΕΚ είναι από τη μουσικά ναι. που έχει και εσύ πολλέ γνώσει. Είναι από του πιο ωραίου ύπνου που έχουμε.
0: Καλά, ένα είναι ο ύμνο. Ένα είναι, τώρα όλοι οι υπόλοιποι. Μετά χάθηκε το καλούπι κτλ. Εντάξει, τώρα. Όταν έχει γράψει ο Γιώργος Μουζάκης, ας πούμε, τη μουσική και ο Γιώργος Οικονομίδης στους στίχους, μετά από εκεί και πέρα, οποιαδήποτε σύγκριση νομίζω ότι είναι ανίερη. Θα πάμε σε μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, άντε και να επιστρέψουμε με τον ύμνο της ΑΕΚΑΡΑΣ.

0: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
1: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
2: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!

0: Τα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσης. Tip Top Γεύσης. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
1: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
0: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
0: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
2: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
0: Οπτικά Ιατρού.
2: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
0: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
2: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
0: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
2: Οπτικά Ιατρού.
0: Ό,τι εμπιστεύεστε.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
4: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
4: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
5: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
6: Πόσο ήσυχοι είστε ότι κανείς και τίποτα δεν θα σας ενοχλήσει όταν κατεβάζετε ρολά?
7: Μαντζαβίνος. Ρολά, γκαραζόπορτες, αυτοματισμοί. Τώρα μπορείτε να είστε σίγουροι, γιατί τα προϊόντα μας σας προσφέρονται με 10 χρόνια εγγύηση στους εισαγόμενους μηχανισμούς ρολών.
6: Άμεση εξυπηρέτηση, φιλικές τιμές με πώληση χονδρική λιανική και αξιόπιστη τοποθέτηση και επισκευή από το εξειδικευμένο συνεργείο μας.
7: Μαντζαβίνος. Τριώνα Βάρχων 18, Πάτρα. Τηλέφωνα 2616. 0-0-8-100, κινητό 6-9-44-5-44-406.
8: Μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

την πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους. Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3. Μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.

0: Πολλά συγχαρητήρια λοιπόν στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Παναξία, να το πούμε άλλη μια φορά. Μπράβο παιδιά, πάντα τέτοια, χαρές να έχετε. Εκεί στο γήπεδο της Νέας Φιλαδέλφειας, στην Αγία Σοφιά.
1: Σου κεραυνή βράχος η αμήνα σου.
0: Εμείς δεν έχουμε τέτοια προβλήματα, είμαστε πάνω απ' όλα φίλαθλοι.
1: Έγινε το όνομα σου.
0: Αν το φίλαθλο πνεύμα ήταν προσωποποιημένο, εδώ θα ήταν.
2: Ναι, ναι, ο Ιωσήφ θα ήταν. Το φίλαθλο το πνεύμα θα ήταν ο Ιωσήφ. Ξέρετε τι μάχες γίνονται εδώ απ' έξω κάθε πρωί με δικά Δευτέρα.
0: Άλλο απ' έξω.
1: Τη δόξα κατακτήστε, νικήστε, νικήστε, νικήστε.
0: Α, η ψάλτη τραγουδάει, είναι Αεκτζού. Η Μαρία το χαίρεται και πολλά συγχαρητήρια λοιπόν και μπράβο στους φίλους μας, τους Αεκτζίδες, για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Για να μην λέτε δηλαδή ότι κάνουμε διακρίσεις εδώ από τον Real FM. Τώρα, αν θέλετε κι εσείς να κάνετε τη ζωή σας πιο εύκολη, πιο ποιοτική, αλλά και να προστατέψετε το περιβάλλον, ο πρωτοποριακός επιτραπέζιος ψύχτης αφής της Rainbow Waters είναι εδώ για εσάς. Χάρη στην οθόνη αφής που διαθέτει, με ένα απλό άγγιγμα απολαμβάνετε απεριόριστο φιλτραρισμένο νερό σε τρεις θερμοκρασίες. Έτσι, λέτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια και καλωσορίζετε έναν πιο υγιεινό και βιώσιμο τρόπο ζωής. Και χάρη στο κομψό του design, παιδιά, πραγματικά, το design είναι όλα τα λεφτά, έτσι. Είναι κομψοτέχνημα, σας το λέω. Αλλά και την απίστευτη ευκολία στη χρήση του, όλη η οικογένεια θα ξανααγαπήσει την κουζίνα σας. Καλέστε τώρα στο 801 11 34 34 34 και ανακαλύψτε τον κόσμο της Rainbow Waters.
2: Πάρτε τώρα το ημερολόγιο και σημαδέψτε την 25η Μαΐου, γιατί οι Next is Now και η Dam Consulting διοργανώνουν για πέμπτη χρονιά το συνέδριο Δημογραφικό 2026 τη Δευτέρα 25 του μήνα στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχοι της αγοράς, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών. Το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημόσιου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.
0: Και βέβαια σήμερα είναι και η κλήρωση για το μεγάλο μας εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Σήμερα λοιπόν στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Πάπα Δημητρίου θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα τριήμερο στη Μονεμβασιά για ένα τυχερό ζευγάρι με διαμονή και πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rendecar. selectarendecar.com για περισσότερες πληροφορίες. Στην κλήρωση σήμερα και διπλό στρώμα profile από την Greco Strom. Αυτό το Μάιο στην Greco Strom ο ύπνος σας απογειώνεται με μοναδικά sleep combos. Δείτε τις συνδυαστικές αγορές στο grecostrom.gr και στα καταστήματα Greco Strom και τρίτο δώρο air fryer από τη Morris με 8 προγράμματα για μαγείρεμα με ελάχιστο ή και καθόλου λάδι. Προλαβαίνετε να δηλώσετε με συμμετοχή στο διαγωνισμό, μπείτε τώρα στο real.gr. Εκεί θα βρείτε τον Real Player, ακολουθήστε τις οδηγίες και καλή επιτυχία. Άντε να γαλινέψει και λίγο η ψυχή μας. Γιατί ξεκινήσαμε σήμερα λοιπόν με την Eurovision, τα μπαμπαράγκα, τα φέρτο, τα πάρτα. Λέγαμε όμως από νωρίς, με έναν καλό φίλο ακροατή, ότι κάποτε στην Eurovision υπήρχε και μουσική. Υπήρχαν και ωραία τραγούδια. 1995, Νορβηγία, Secret Garden και Nocturne. Για να έχετε μια όμορφη συνέχεια στην ημέρα σας. Σε πολύ λίγο κοντά σας,
2: Νίκος Χατζηνικόλα.
0: Να ευχαριστήσω την κυρία Κασιανή Βραχά που ήταν σήμερα μαζί μου εδώ στο στούντιο. Και αύριο θα είναι μαζί η Αμαλία μας.
2: Και εγώ να ευχαριστήσω πολύ Ιωσήφ Καλαμαράκη που με υποδέχθηκε εδώ στην εκπομπή.
0: Καλή συνέχεια!

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
5: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο. Μόλις
4: 36-825.
5: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο.

0: Τεράστια εμπόριο χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τα πιτοκαθαριστήρια εμπόριο χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: αυξημένη κίνηση στον Κηφισό από Εγάλεως Νέα Φιλαδέλφεια στην Κηφισία, στον άξονα Μαρούσια Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος, στην Ποσειδόνος από Άλυμο έως Μοσχάτο και στην άνοδο της Συγκρού. Μεγάλες καθυστερήσεις μένουν στην καθοδό της Κατεχάκη και στα δύο ρεύματα της Αλεξάνδρας. Μποτιλιάρισμα στην Αττική Οδό από Ζεφύριος Μαρούση, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία. Εντείνονται οι φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα και ότι δεν θα απομείνει τίποτε αν δεν προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, ενήρτησε εικόνες επεξεργασμένες με τεχνητή νοημοσύνη, οι οποίες απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent κινείται αυτή την ώρα λίγο πάνω από τα 111 δολάρια το βαρέλι. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 26 Μαΐου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προανήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, σημειώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο ενικός.gr. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Νέα κολεξιόν, νέα σχέδια, Missoni Home. Ανακαλύψτε τις συλλογές. Χρυσάνθη και Ελπίδα Γεωργιοπούλου. Έπιπλα Κύρους, Ακτιδημαίων 80.
3: Τώρα ανεβαίνουμε τα σκαλιά της ευτυχίας και μοιραζόμαστε τη στιγμή με τους πρωταγωνιστές της. Κόσμημα για τον γάμο. Δώρο για τον κουμπάρο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Το Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
5: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 1-1 εκτός έδρας με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και σε συνδυασμό με το 2-2 του ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, κατέλαβε τη δεύτερη θέση στη Super League που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Στη Νέα Φιλαδέλφια, σε πανηγυρική ατμόσφαιρα, έγινε απονομή του κυπέλου στην ΑΕΚ για την κατάκτηση του τίτλου. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
5: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι ως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.

0: Φλωράτος. Τα πάντα για το αυτοκίνητο. Σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα. Στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-326-651. Φλωράτος. Μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
1: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
2: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
1: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
2: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
1: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
2: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
1: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
2: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
1: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

Μπαίνουμε σε θερμή πολιτικά εβδομάδα. Ο Μάιος θα είναι χωρίς αμφιβολία. Το δεκαήμερο, το επόμενο του Μαΐου, θα είναι από τα πιο ενδιαφέροντα πολιτικά δεκαήμερα που έχουμε ζήσει. Ολοκληρώθηκε το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη πλευρά αναμένονται οι εκκινήσεις δύο νέων πολιτικών κομμάτων. 21 Μαΐου η κυρία Μαρία Καριστιανού, 26 Μαΐου το ανακοίνωσε και με πρωινή του ανάρτηση ο πρώην πρωθυπουργός ο κύριος Αλέξης Τσίπρας. Και ήδη έχουν αρχίσει αυτές οι δύο αναμενόμενες εκκινήσεις να παράγουν πολιτικά αποτελέσματα. Ένα από αυτά ήταν τα προηγούμενα 24 ώρα η διαγραφή του κυρίου Παύλου Πολάκη, η τρίτη κατά σειρά, η τρίτη συνεχόμενη διαγραφή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Και για όσους λένε ότι ήταν υπερβολική η κίνηση του Σωκράτη Φάμελου να τον διαγράψει λόγω της ανάρτησης με την οποία έστω κάπως επιθετικά ζητούσε τη σύγκληση των οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ για να αποφασίσουν για το μέλλον του κόμματος, νομίζω ότι μια ανάλυση των δεδομένων θα τους δώσει να καταλάβουν γιατί έγινε αυτή η διαγραφή. Η διαγραφή λοιπόν κατά την ταπεινή μου γνώμη έγινε διότι απλούστατα δεν θέλουν να αφήσουν τη σφραγίδα και την περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ, το κτίριο, την επιχορήγηση, το ραδιοφωνικό σταθμό, την αυγή στα χέρια του Παύλου Πολάκη. Διέτρεχε το κίνδυνο η ομάδα Φάμελου του σημερινού Προέδρου κατά την αποχώρησή της για να ακολουθήσει τον πρώην Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα να αφήσει πίσω όλα αυτά, τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ, το όνομα του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και την περιουσία του, την κρατική επιχορήγηση, το κτίριο, το ραδιοφωνικό σταθμό, την εφημερίδα, ό,τι συνιστά σήμερα αυτό που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε φρόντισαν να σιγουρέψουν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα τους ακολουθήσει στο νέο πολιτικό σχήμα. Ότι θα πάψει η λειτουργία του και θα μεταφερθούν όλα στο νέο πολιτικό σχήμα. Αυτή είναι η ταπεινή μου γνώμη. Να δούμε αν θα δικαιωθώ από τις εξελίξεις τις επόμενες μέρες. Και παράλληλα καθιστούν πιο δύσκολο το πολιτικό εγχείρημα, το πιθανό πολιτικό εγχείρημα του Παύλου Πολάκη να δημιουργήσει κόμμα. Δεν είναι το ίδιο να παραλαμβάνεις έτοιμη σφραγίδα, επιχορήγηση, κτίριο, μέσα ενημέρωσης με το να δημιουργείς εξ αρχής από το τίποτα ένα νέο πολιτικό σχήμα. Τώρα η κυρία Καριστιανού έκανε και live στο Facebook μαζεύοντας υπογραφές στο γραφείο της δικηγόρου της κυρίας Γρατσία για την ιδρυτική διακήρυξη του κόμματός της. Είναι θέμα λίγων 24 ώρων να κατατεθεί η ιδρυτική διακήρυξη του κόμματος στον Άριο Πάγο. Επρόκειτο να γίνει σήμερα. Το καθυστερούν για 2-3 24 ώρα, διότι θέλουν, λέει, να υπογράψουν και κάποια στελέχη από την επαρχία, τα οποία δεν πρόλαβαν να κατέβουν στην Αθήνα. Και διαρρέει από το περιβάλλον της κυρίας Καριστιανού ότι ο στόχος τους είναι να έχουν μαζέψει μέχρι το τέλος Ιουνίου 70.000 υπογραφές κάτω από την ιδρυτική διακήρυξη. Αυτό όμως που σχολιάζεται εντονότερα σήμερα στα social media και στα sites είναι το γεγονός ότι η ίδρυση του νέου κόμματος έχει έντονο ρωσικό χρώμα. Θανάσης Αυγερινός, ο ανταποκριτής του Open στην Ρωσία, είναι στα ιδρυτικά στελέχη του νέου κόμματος και ακούγεται ότι προαλήφεται για τη θέση του εκπροσώπου, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση έκανε η παρουσία ενός επιχειρηματία
ο οποίος είναι πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας στην Αγία Πετρούπολη. Και για τον οποίο άκουσα χθες τον Άδωνη Γεωργιάδη να λέει ότι στα social media το όνομά του είναι γραμμένο στα ρωσικά. Θα ζήσουμε πολύ ενδιαφέροντα έργα το επόμενο διάστημα, στην πορεία προς τις εκλογές. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Αυτό είπε από το συνέδριο, από το βήμα του συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό θα συνεχίσει να λέει και ο Πρωθυπουργός και η Νέα Δημοκρατία μέχρι την τελευταία στιγμή. Άλλωστε το έχουμε ξαναπεί, να μην τα επαναλαμβάνουμε αυτά, καθίστανται βαρετά, δεν προαναγγέλλονται ούτε ο ανασχηματισμός, ούτε οι προώρες εκλογές. Και το αν θα δούμε εκλογές στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, θα κριθεί από πάρα πολλές παραμέτρους. Ανάμεσα σε αυτές, το τι καλοκαίρι θα έχουμε περάσει, αν θα έχουμε περάσει ένα ήρεμο ή ένα ταραγμένο καλοκαίρι, πώς θα πορεύεται η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία, αν θα έχει σταματήσει η περιπέτεια στη Μέση Ανατολή ή θα συνεχίζεται και θα παράγει οικονομικές επιπτώσεις, δυσάρεστες οικονομικές επιπτώσεις για την Ευρώπη και την Ελλάδα. Αλλά και το τι θα δείχνουν εκεί στα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου, οι δημοσκοπήσεις. Τώρα, το κόμμα Τσίπρα, αυτό προκύπτει από τις διαρροές που είδαν το φως της δημοσιότητας μέσα στο Σαββατοκύριακο. Θα εμφανίσει με την ίδρυσή του μια σειρά νέων στελεχών που δεν ήταν στον κυβερνητικό ΣΥΡΙΖΑ του πρόσφατου παρελθόντος στη βιτρίνα του. Θα δώσει δηλαδή μια έντονη αίσθηση πολιτικής ανανέωσης. Αναμένουμε να δούμε ποια θα είναι αυτά τα ονόματα και τι θα κομίζουν.

τώρα, χθες είχαμε και την στέψη της ΑΕΚ. Η ΑΕΚ κέρδισε με την αξία της, με το σπαθί της φέτος το πρωτάθλημα. Ήταν χωρίς αμφιβολία η καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Ο Ολυμπιακός κατάφερε στο τελευταίο αγώνα να πάρει κρίσιμο βαθμό ισοπαλίας μέσα σε μια καυτή έδρα, την έδρα της πρωταθλήτριας πλέον ΑΕΚ, σε μια πανηγυρική βραδιά που φυσικό είναι να ήθελε η ΑΕΚ τη νίκη για να δέσει με τον πανηγυρισμό για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Κατάφερε ο Ολυμπιακός να αντέξει, να πάρει τον βαθμό της ισοπαλίας και παράλληλα ήρθε και η ποδοσφαιρική αυτοχειρία του ΠΑΟΚ, που ενώ προηγήθηκε με 2-0 ισοφαρίστηκε 2-2 από τον Παναθηναϊκό και έτσι ο Ολυμπιακός πήρε την δεύτερη θέση που οδηγεί στους προκριματικούς για το Champions League. Και το Σεντόνι, όπως ξέρουμε όλοι, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο και για τα έσοδα ενός ποδοσφαιρικού σωματείου αλλά και για τη φήμη του, καθώς είναι το κορυφαίο ευρωπαϊκό.

Μάλιστα, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε ανακοίνωση χθες το βράδυ και ζητά συγγνώμη από τους φιλάθλους του, ο ΠΑΟΚ, που δεν έπιασε τους στόχους του. Σκοπεύαμε στο double για τα 100 χρόνια της ιστορίας μας, λέει στην ανακοίνωση η διοίκηση του ΠΑΟΚ, δεν τα καταφέραμε. Θα κάνουμε όλες τις κινήσεις που απαιτούνται για να έρθει μια καλύτερη ποδοσφαιρική χρονιά.

Κατά τα άλλα, ετοιμαστείτε για ένα θερμό, από ό,τι φαίνεται, καλοκαίρι με τους γείτονές μας, με τους Τούρκους, οι οποίοι έχουν μπει σε μια νέα επιθετική φάση απέναντι στην Ελλάδα, με διαρκείς προκλήσεις τόσο επί του πεδίου όσο και φραστικές, λεκτικές προκλήσεις. Ενώ ο νόμος που φέρνει ο Ερντογάν στο τουρκικό κοινοβούλιο, στην τουρκική εθνοσυνέλευση, είναι ένας νόμος που υποδηλώνει, όπως σωστά έγραψε η Real News την Κυριακή, ότι βρίσκεται σε πλήρη παράκρουση. Αμφισβητεί πλέον την κυριαρχία δεκάδων ελληνικών νησιών με αυτό το νομικό του έκτρωμα, με αυτό το επέσχυντο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα. Υπολογίζεται ότι αμφισβητεί την κυριαρχία 152 ελληνικών νησιών. Και βέβαια αυτό δεν μπορεί να μείνει αναπάντητο. Πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να ενημερώσει όλα τα διεθνή φόρα και την Συμμαχία και το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Αμερικανούς. Πρέπει να ενημερώσει για τον αναθεωρητισμό, την προκλητικότητα, την επιθετικότητα της Άγκυρας, η οποία ουσιαστικά βάζει τέλος στην περίοδο των λεγόμενων ήρεμων νερών, επιδιώκει να προκαλέσει τρικυμία στο Αιγαίο και πετά στον κάλαθο των αχρήστων τη διακήρυξη των Αθηνών. Πρέπει με πολύ προσεκτικούς χειρισμούς η Ελλάδα να φροντίσει να ενημερώσει ολόκληρη την παγκόσμια κοινότητα για αυτές τις νέες προκλήσεις, αλλά και να λάβουμε όσα μέτρα απαιτούνται επί του πεδίου για να μην επιτρέψουμε κινήσεις που θα αμφισβητούν στην πράξη την εθνική μας κυριαρχία. Γίνονται καθημερινά τέτοιες κινήσεις, ακόμη και σε ό,τι αφορά την αλιεία, ακόμη και σε ό,τι αφορά το ψάρεμα στο Αιγαίο. Είναι ένα από τα ερωτήματα που θα θέσουμε σε λίγη ώρα, λίγο μετά τους τίτλους των ειδήσεων, εκεί γύρω στις 10:35, στον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια, που θα τον έχουμε μαζί μας.

ενώ στη δεύτερη ώρα της εκπομπής θα έχουμε δύο πολύ ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις με τον Νίκο Παπά, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, να δούμε τι γίνεται με τη διαγραφή Πολάκη, με το κόμμα Τσίπρα που έρχεται, και στη συνέχεια με την κυρία Λιακούλη από το

Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς έχεις το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και με απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Πρωτέρια. Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι χρειάζεται μια εποχιακή επιχείρηση για να ανταπεξέλθει στη high season του καλοκαιριού? Σταθερότητα. Ή αντίστοιχα στην off season του χειμώνα? Σιγουριά. Η Πρωτέρια το ξέρει πολύ καλά, γι' αυτό δημιούργησε το μεικτό τιμολόγιο Πρωτέρια Value Seasonal για εποχιακές επιχειρήσεις. Με σταθερή τιμή ρεύματος από Μάιο έως Οκτώβριο, τότε που το χρειάζεται περισσότερο, και κειμενόμενη τιμή με μηδενικό πάγιο τους υπόλοιπους μήνες. Γίνετε τώρα πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια, ή καλέστε 18311. 18 3 11.

0: Real FM. Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
6: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
5: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
6: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
7: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
8: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
9: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
10: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
11: Moxie Rooftop Bar, Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
4: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
12: Ο αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό σε μισή ώρα στο Μαξίμου. Περισσότερα στο real.gr. Εντείνονται οι φόβοι για επανέναρξη των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή, καθώς οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης έχουν παγώσει. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί στο Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Πολύ αυξημένη στον Κυφισό από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδέλφια, στην Κηφισία, στον άξονα Χαλάνδρε Μπελόκηπη, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό, από Μεταμόρφωση ως Νέο Ηράκλειο, από Αγία Παρασκευή μέχρι Βρυλίσια και στις εξόδους για Λαμία.

Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται στις 25 Μαΐου το συνέδριο για το δημογραφικό που διοργανώνουμε κάθε χρόνο. Η Next is Now και η Dom Consulting διοργανώνουν για πέμπτη συνεχή χρονιά το συνέδριο δημογραφικό 2026, τη Δευτέρα 25 Μαΐου στο ξενοδοχείο Grand Hyatt Athens υπό την αιγίδα του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και της Περιφέρειας Αττικής. Στα πάνελ του συνεδρίου θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης, πολιτικοί, ακαδημαϊκοί και στελέχοι της αγοράς. Ενώ στο συνέδριό μας θα είναι και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για να δώσει συνέντευξη στην αφεντιά μου για το μεγάλο μας εθνικό θέμα, το δημογραφικό. Με τη συμμετοχή εκπροσώπων της πολιτείας, της επιστημονικής κοινότητας και της κοινωνίας των πολιτών, το συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη του δημογραφικού ζητήματος ως μείζονος εθνικής προτεραιότητας και στην ενίσχυση του δημοσίου διαλόγου γύρω από ένα θέμα που επηρεάζει καθοριστικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση σχετικά με το πρόγραμμα και τους ομιλητές του συνεδρίου, μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα δημογραφικό.gr.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας και βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Όπως είδατε, έχω αρχίσει και αναφέρω και εκλογικές περιφέρειες πλέον.
1: Καλά κάνετε.
0: Διότι θεωρώ ότι είμαστε στην τελική ευθεία για τις εκλογές. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Θέλω να σας ρωτήσω αν εσείς θεωρείτε ότι καλό είναι να φτάσει η κυβέρνηση στην άνοιξη του 27 ή αν θεωρείτε αντίθετα ότι θα ήταν προτιμότερο να στηθούν οι κάλπες στις αρχές του φθινοπόρου, με δεδομένο ότι και η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια οικονομία και κατά συνέπεια και η ελληνική φαίνεται να πληρώνουν τις επιπτώσεις και τις επιπτώσεις της κρίσης στη Μέση Ανατολή.
1: Κύριε Χατζηνικολάου, νομίζω ότι μπορεί να ακούγεται τετριμένο, αλλά θα το επαναλάβω γιατί είναι η πραγματικότητα, είναι προνόμιο του Πρωθυπουργού το πότε θα αποφασίσει να οδηγήσει τη χώρα σε εκλογές και αν και εφόσον θα προβεί σε κάποιον ανασχηματισμό. Και πάντως, θέλω να είμαι δίκαιος και να πω ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεπώς και εδώ και πάρα πολύ καιρό μιλάει για εκλογές εντός του 2027. Δηλαδή, στο τέλος της θητείας μας, της δεύτερης τετραετίας, με τη λογική ότι στο τελευταίο κομμάτι της θητείας είναι η Προεδρία μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανάλογα με αυτό προσαρμόζονται και οι ημερομηνίες.
0: Τώρα, ολοκληρώθηκε χθες το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Θέλω να ρωτήσω ποια είναι τα συμπεράσματά σας από αυτό το συνέδριο. Και γιατί σας ακούσαμε από το βήμα του συνεδρίου, κύριε Κικίλια, να λέτε η ταυτότητα της παράταξης δεν μπορεί να αλλοιωθεί, να μην αλλοιωθεί από τίποτε και κανέναν. Τι εννοούσατε, τι φοβάστε, τι σας ανησυχεί?
1: Ναι, καταρχάς είναι μια μοναδική ευκαιρία ένα συνέδριο, ο χώρος και ο χρόνος, που εκεί είμαστε όλοι ίσοι και ίδιοι, δεν υπάρχουν υπουργοί, βουλευτές, σύνεδροι, είμαστε όλοι σύνεδροι, να ακουστούν όλα. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Και χαίρομαι από αυτή τη σκοπιά που είδα ότι πολλοί κόσμος τοποθετήθηκε και αυτός είναι πλουραλισμός για την παράταξή μας. Και μεγάλη πρίκα και για τις συνθέσεις μετά οδηγούμαστε μόνοι μας στο να εξελισσόμαστε και στο να έχουμε μείνει ουσιαστικά το μοναδικό μεγάλο κόμμα στη μεταπολίτευση, έτσι, μετά από 52 χρόνια της μεταπολίτευσης. Τώρα, και επαναλαμβάνω ότι θεωρώ ότι η ταυτότητά μας, η ταυτότητα της παράταξής μας διαμορφώθηκε ιστορικά και βιώθηκε από τους πολίτες και δεν πρέπει να απαξιωθεί από κανέναν, γιατί είναι οι αξίες μας, είναι η βάση και τα θεμέλια μας, είναι αυτά που διασφαλίζουν την ανθεκτικότητά μας και τη συνοχή της κοινωνικής μας βάσης και συγκροτούν ένα κοινωνικό μέτωπο. Αυτό δεν μπορούμε να το χάσουμε. Να το εμπλουτίσουμε, ναι. Να το ενισχύσουμε, ναι. Αν δεν είμαστε συμβατοί με αυτό, πώς θα πάμε σε εκλογές? Και ότι όλο αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Και να σας πω κάτι, η ταυτότητα είναι και τότε όταν ιδρύθηκε από τον Εθνάρχη Κωνσταντίνο Καραμαλή και ήταν και είναι και θα παραμείνει το τελευταίο μέτωπο πολιτικής σύγκρουσης. Είναι και ιδεολογικά η διαφορά μας με όλους τους άλλους. Άρα συζητάμε με όλους, εμπλουτίζουμε την παράταξη, τη διευρύνουμε όσο μπορούμε, η καρδιά και η ψυχή μας είναι αυτή και αλίμονο να χαθεί.
0: Άκουσα στο συνέδριο και τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, να στέλνει μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες. Μίλησε για περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών στις οποίες η Νέα Δημοκρατία δεν πιστεύει. Είμαστε το κόμμα των πολλών, είπε, ενώ χτύπησε και καμπανάκι κινδύνου για τις δημοσκοπήσεις. Τι λέτε?
1: Εγώ πιστεύω ότι είμαστε κατά βάση λαϊκό κόμμα και κόμμα κοινωνικής πλειοψηφίας και στήριξης των πολλών που είναι η μεσαία τάξη. Και υπηρετούμε κατά κύριο λόγο αυτούς και γι' αυτό και είπα ότι όχι κάποιες μικρές ελίτ, αλλά τους πολλούς, τον κόσμο, την κοινωνία, τη μεσαία τάξη. Και φυσικά δεν είμαι μόνος ο οποίος τοποθετήθηκα, ούτε ήταν μόνο ο κύριος Δένδιας, τον οποίο φυσικά δεν πρόκειται να σχολιάσω όπως δεν σχολίασε κανένα άλλο στέλεχος και σύνεδρο, γιατί όλοι είχαν την ελευθερία και τη δυνατότητα και το έκαναν κι άλλοι να εκφράσουν τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να πάμε και να οδηγηθούμε στην κάλπη προκειμένου να κερδίσουμε. Κατά τα ψέματα, είμαστε κόμμα εξουσίας, έχουμε περάσει πολλά 52 χρόνια και δυσκολίες πολλές και προβλήματα και λάθη έχουμε κάνει και έχουμε εξελιχθεί και μάθει από τα λάθη μας, θέλω να ελπίζω, Και επαναλαμβάνω, η δυνατότητα να τοποθετούνται όλοι είναι μεγάλο όπλο στην προσπάθειά μας να παρουσιαστούμε όσο δυνατότεροι γίνεται και με τις μέγιστες δυνατές κοινωνικές συμμαχίες και πλειοψηφίες.
0: Αυτοκριτική έγινε στο συνέδριο. Ο Πρωθυπουργός, για παράδειγμα, έκανε αυτοκριτική. Σας ρωτώ γιατί τον άκουσα να λέει ότι θυμώνει με την ακρίβεια. Αλλά είστε 7 χρόνια κυβέρνηση, δεν είστε παρατηρητές.
1: Ναι, δεν είπε μόνο αυτό, κύριε Χατζηδούλα, είπε και αυτό, είναι ακριβές αυτό το οποίο λέτε. Γιατί είναι το πρόβλημα το οποίο αναγνωρίζουμε όλοι ως το μεγαλύτερο το οποίο υπάρχει. Μπορεί να είναι εξωγενές, να προκύπτει εκ των κρίσεων, των πολέμων, των ενεργειακών κρίσεων, των πληθωριστικών παγκόσμιων τάσεων. Αλλά μας απασχολεί στο τι έχει να κάνει με την καθημερινότητα του πολίτη. Μας ενοχλεί και μας προβληματίζει και δεν έχουμε βρει προφανώς τη λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα. Όμως είπε και πολλά άλλα στελέχη, και σωστό είναι, ότι σε αυτή την πορεία και στη διαδρομή έχουμε κάνει και λάθη. Είμαστε έτοιμοι να παραδεχτούμε τα λάθη μας και να εξελιχθούμε από αυτό. Άλλωστε, πολλές φορές, ξέρετε, βρεθήκαμε σε δυσκολίες, σε μεγάλες δυσκολίες, και εξ αυτού πιέσαμε τους εαυτούς να βρούμε λύσεις και να ξαναβρούμε την επαφή μας με την κοινωνία και τις λύσεις στα προβλήματά τους. Δεν προφασιζόμαστε ότι μπορούμε να τα λύσουμε όλα, αλλά ο κόσμος νομίζω ότι αναγνωρίζει και την προσπάθεια και τη διάθεση. Και πάντως, εντάξει, εν διάθεση περιπτώσει είμαστε όλοι ίσοι, δεν είμαστε όλοι ίδιοι, έτσι.
0: Έρχομαι τώρα στα θέματα της αρμοδιότητάς σας. Έρχομαι στο Υπουργείο Ναυτιλίας. Θα ξεκινήσω από αυτό το κέντρο επιχειρήσεων που δημοπρατήσατε. Τι ακριβώς είναι αυτό και τι θα αλλάξει στο θάλαμο επιχειρήσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας? Και να πω βέβαια ότι τα ερωτήματα αυτά έχουν ιδιαίτερη σημασία, καθώς φαίνεται ότι οι γείτονές μας εξ Ανατολών έχουν μπει πάλι σε μια φάση προκλήσεων απέναντι στην Ελλάδα.
1: Δυστυχώς, και δεν είναι η πρώτη φορά. Κοιτάξτε, το κέντρο επιχειρήσεων, το ΚΕΠΗΧ, το νέο ΚΕΠΗΧ, είναι η μεταξέλιξη του θάλαμου επιχειρήσεων του παλιού Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας. Δυστυχώς, από το 1980 ο θάλαμος παραμένει ο ίδιος. Αυτό είναι μη αποδεκτό. Όπως λοιπόν έτρεξα το πρόγραμμα υγείας με τους συνεργάτες και την κυβέρνηση, την πολιτική προστασία, και φτιάξαμε ένα war room εξαιρετικών δυνατοτήτων και ποιότητας και τις προμήθειες όλες αυτές που είδατε, παράδειγμα τα drones εδώ και 3 χρόνια, τα οποία είναι συμβάλλουν τα μέγιστα στην πολιτική προστασία, έτσι φτιάχνουμε και έχει ήδη δημοπρατηθεί, είναι ήδη στον αέρα, ένα σύγχρονο ψηφιακό κέντρο επιχειρήσεων με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης, επιχειρησιακή εικόνα σε πραγματικό χρόνο, που θα συνδέεται με drones, κάμερες, αισθητήρες, δορυφορικές λήψεις, πολλαπλές πηγές δεδομένων, ανοιχτές και κλειστές. Μόνο έτσι στη σύγχρονη εμπορική μπορούν οι αξιωματικοί του λιμενικού σώματος και η ηγεσία να αποφασίσουν για ό,τι κρίσιμο υπάρχει. Συνήθως στην αρμοδιότητα του λιμενικού είναι η παράνομη μετανάστευση, η παράνομη αλεία. Θα είναι σε λίγο η πόντιση και φύλαξη των υποθαλάσσιων καλωδίων. Θα είναι η αστυνόμευση των θαλάσσιων πάρκων. Θα είναι τα FSRU, οι γεωτρήσεις και ούτω καθεξής. Άρα περνάμε στη νέα εποχή και πρέπει να περάσουμε με νέα μέσα.
0: Τώρα, να μας πείτε και τι είναι αυτό το VTMIS και τι το ΕΣΟΘΕ και πότε δημοπρατούνται.
1: Ναι. Το ΕΣΟΘΕ και το VTMIS είναι πολύ σημαντικά εμβληματικά έργα που ανήκουν στο ΕΓΙΣ 2. Το VTMIS αφορά κυρίως την εικόνα της ναυτιπλοείας. Δηλαδή παρακολουθεί την κίνηση όλων των πλοίων. Βοηθά στη διαχείριση της θαλάσσιας κυκλοφορίας. Ενισχύει την ασφάλεια της ναυτιπλοείας και δίνει στο λιμενικό μας άμεση εικόνα για το ποια πλοία κινούνται, πού κινούνται, υπό ποιες συνθήκες. Είναι ουσιαστικά τα μάτια του λιμενικού στη θάλασσα σε επίπεδο θαλάσσης κυκλοφορίας. Φαντάζομαι, σε σχέση με το προηγούμενο σχόλιο σας και για τους γείτονές μας, καταλαβαίνετε σε τι αναφέρομαι. Το ΕΣΟΘΕ είναι εθνικό σύστημα ολοκληρωμένης θαλάσσης επιτήρησης. Είναι ευρύτερο επιχειρησιακό σύστημα. Δεν αφορά μόνο την κίνηση των πλοίων, αλλά τη συνολική επιτήρηση και των θαλάσσιων συνόρων. Την πλήρη επιχειρησιακή εικόνα λοιπόν στο πεδίο εφαρμογής του λιμενικού σώματος και διασύνδεση με το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης σε κάποια κομμάτια. Δηλαδή, έχουμε μεταναστευτικές ροές, έχουμε περιστατικά έρευνας και διάσωσης, έχουμε υπόπτες κινήσεις σε κρίσιμες περιοχές γενικού ενδιαφέροντος, ό,τι συμβαίνει στη θάλασσα σε πραγματικό χρόνο. Αν τα συνδέσει κανείς αυτά με τα μη επανδρομένα τα οποία προχωρούμε και κατ' εντολή της προεδρίας της κυβέρνησης και σωστά θα πάρουμε, δηλαδή για να αστυνομευτούν όλα αυτά, κύριε Χατζηνικολάου, χρειάζονται μη επανδρομένα σκάφη επιφανείας, μη επανδρομένα υποβρύχια και drones μαζί με τις άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος και τα 2 σκάφη ανοιχτή θαλάσσης και τα 16 καταδρομικά. Όλα αυτά θα προκηρυχθούν μέχρι το καλοκαίρι αυτό και φιλοδοξούμε να
0: να το πούμε καθαρά αυτό τώρα για να το καταλάβω. Πόσα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης και καταδιοκτικά, και επίσης θα πάρουμε και μη επανδρομένα σκάφη, ντρόουν επιφανίας και υποβρύχια.
1: Σωστά. 2 80 μέτρα σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, τα οποία θα επιχειρούν κάτω από την Κρήτη και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. 16 σκάφη καταδιοκτικά, πιο μικρά, με πιο μεγάλες ταχύτητες, τα οποία απαιτούνται στη σύγχρονη εποχή για όλες τις άλλες αρμοδιότητες στην όμβηση του λιμενικού σώματος. Αλλά με αυτά τα οποία έχουμε επιφορτιστεί πλέον στη σύγχρονη εποχή, τα εξήγησα. Αστυνόμευση των θαλάσσιων πάρκων, φύλαξη των γεωτρήσεων, των εφεσαριού, αντιμετώπιση της παράνομης αλίας, της παράνομης μετανάστευσης και το καθεξής, και της πόντης των καλωδίων και αστυνόμευσής τους υποθαλασσίως,

0: τον ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Τον ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
7: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους. Ακτίδη Μέων 80.
8: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Τους. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
9: Μια σύγχρονη μοντέρνα ευρωπαϊκή χώρα και δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Και είναι κάτι παραπάνω από προφανές ότι οι κυριότεροι και οι ισχυρότεροι σύμμαχοί μας, οι Αμερικάνοι, έχουν ξαναγυρίσει στη χώρα με διάθεση επενδύσεων, κάτι το οποίο δεν βλέπαμε πριν από 10, 15, 20 χρόνια. Και τώρα με ικανοποίηση παρατηρούμε ότι αυτό δίνει προστιθέμενη αξία στη χώρα.
10: Ευχαριστώ θερμά τον Υπουργό Ναυτιλίας και Βουλευτή στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας, τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Κύλια, καλημέρα Υπουργέ, ευχαριστώ.
8: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
11: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
12: Από ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3 ή τα 5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
13: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
12: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσωπικό.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
8: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
5: Ο καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο.
3: Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
14: Αντένα 105,3.

0: της EuroLeague. Η Big Win, μεγάλος χορηγός της ΚΑΕ Ολυμπιακός, εύχεται στους Πειραιώτες καλή επιτυχία στο Final Four της EuroLeague. Big Win και Ολυμπιακός μαζί επέστρεψαν και καθιερώθηκαν στην ελίτ του ευρωπαϊκού μπάσκετ και τώρα θέλουν την κορυφή και το τέταρτο ευρωπαϊκό. Πάμε να καλημερίσουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη και καλή εβδομάδα, Δημήτρη.
1: Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα. Αποθέωση χθες το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στη φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος Super League, του 14ου τίτλου στην ιστορία της. Παίκτες, τεχνική ηγεσία, διοίκηση, φίλαθλοι πανηγύρισαν το πρωτάθλημα με κορυφαία στιγμή την απονομή του κυπέλου που πήραν στα χέρια τους οι αρχηγοί Μάνταλος Βίντα και Μουκουντή. Νωρίτερα στην τελευταία αγωνιστική των play-off, ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλο 1-1 με την ΑΕΚ. Σε συνάρτηση του 2-2 που έφερε ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, οι Ερυθρόλευκοι κατέλαβαν την δεύτερη θέση πίσω από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και έτσι θα συμμετάσχουν στα προκριματικά του Champions League. Αφήνοντας την τρίτη θέση τον ΠΑΟΚ που θα παίξει στο Europa League, να πούμε ότι όσο ο ΠΑΟΚ κέρδιζε ήταν αυτός στο Champions League. Ο Ροντινέη στο 41 τον γκολ του Ολυμπιακού, Κοϊτά ισοφάρισε στο 72 για την ΑΕΚ. Στη Λεωφόρο ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 2-0 με Οσντόεφ και Μύθου. Όμως στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός έκανε ένα πολύ καλό δεύτερο 45 λεπτό και με τα γκολ Τσέριν και τα Μπόλδα έφερε το παιχνίδι στα ίσια. Τελική κατάταξη Super League. Πρώτη ΑΕΚ 77, δεύτερος Ολυμπιακός 66, βγαίνουν στα προκριματικά του Champions League, τρίτος ο ΠΑΟΚ 64 στο Europa League, τέταρτος ο Παναθηναϊκός με τους 52 βαθμούς συμμετέχει στο Conference League. Τελευταία αγωνιστική στις 5-8, ο Άρης νίκησε το Λεβαδιακό 3-0, ο Όφη τον Βόλο 3-1, πέμπτος ο Άρης, έκτος ο Λεβαδιακός, έβδομος ο Όφη που βγαίνει στα play-off του Europa League λόγω της κατάκτησης του κυπέλου, 8η η ομάδα του Βόλου. Μετά την ένατη και πρώτη-τελευταία αγωνιστική των play-out, ξεκαθάρισε και ποιοι αποχαιρετούν την μεγάλη κατηγορία, ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα υποβιβάζονται στη Super League 2. Τέλος, η δήλωση της θεσινής βραδιάς είναι αυτή του Λάζαρου Ρότα, του διεθνούς αμυντικού της ΑΕΚ, που αναφέρθηκε στο χαμό των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλίουπολη, λέγοντας: μια αγκαλιά, μια απλή κίνηση, μια κουβέντα μπορεί να σώσει ζωές, είπε χαρακτηριστικά ο διεθνής άσος που συγκίνησε με τη δήλωσή του.
0: Ευχαριστούμε τον Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Δύο ενδιαφέρουσες συνεντεύξεις θα έχουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Τον κύριο Νίκο Παπά, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα μας πει για την διαγραφή Πολάκη και για το νέο κόμμα Τσίπρα που έρχεται στις 26 Μαΐου. Και την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, θα έχουμε στη συνέχεια επίσης ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Πυκνές οι εξελίξεις στο χώρο της αντιπολίτευσης. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά και πάλι μαζί.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr. Βλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.

0: Σας. Για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Με αυξανόμενη ανησυχία η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή λόγω του αδιεξόδου στις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα, απειλώντας πως δεν θα απομείνει τίποτα εάν δεν προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, ανήρτησε εικόνες επεξεργασμένες με τεχνητή νοημοσύνη που απεικονίζουν χάρτη της Μέσης Ανατολής καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Τερματίστε την πολιορκία πριν η θάλασσα του Ομάν γίνει το νεκροταφείο σας, προειδοποίησε Ιρανός αξιωματούχος. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent αυτή την ώρα διαμορφώνεται κοντά στα $110 το βαρέλι. Σύμφωνα με το Reuters, ο πόλεμος έχει κοστίσει σε εταιρείες όλου του κόσμου τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα θα βρεθούν στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Κισέα υπό τον Πρωθυπουργό που αρχίζει αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 26 Μαΐου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προανήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, σημειώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Περισσότερα στο enikos.gr. Σύντομα το λιμενικό θα ενισχυθεί με 16 καταδιοκτικά και 2 σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, προανήγγειλε μέσω του σταθμού μας ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, σημειώνοντας ότι θα περιπολούν νότια της Κρήτης. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία για την υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του Προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού. Ελεύθερη είναι σήμερα η είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας που γιορτάζουν με εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις και συναυλίες την Διεθνή ημέρα μουσείων.
1: Αντένα. Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
2: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
3: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
2: Και εσύ, εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
4: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
5: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
6: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Μετά από 50 χρόνια και πάλι ιταλική κυριαρχία στο Open της Ρώμης, το νούμερο 1 της παγκόσμιας κατάταξης του τένις, Γιάννη Ξίνερ, κατέκτησε τον τίτλο επικρατώντας τον τελικό με 2-0 σετ του Νορβηγού Κάσπερ Ρουντ. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Αντένα. Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
7: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
8: Τηλέφωνο 2610-640-657.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Στάνταρ καθαρά.
9: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
10: Για ανταλλακτικά

Εγγυημένα ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Δύο συνεντεύξεις θα έχουμε, φίλες και φίλοι, στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά, και στη συνέχεια την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη.

Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, ο όμιλος Κοσμοτέ Τέλεκομ. Πριν να συνεχίσουμε, να σας πω για τις απίστευτες ταχύτητες έως 300 Mbps με τις οποίες μπορεί να τρέχει το ίντερνετ στο σπίτι σου, όπου και αν είναι αυτό, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις γρήγορο ίντερνετ κυριολεκτικά παντού, αλλά και απεριόριστα λεπτά ομιλίας. Και όχι μόνο αυτό, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi η σύνδεσή σου γίνεται πανεύκολα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Όλα αυτά φυσικά με τη δύναμη και την αξιοπιστία του COSMOTE 5G, βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής στη χώρα μας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. cosmote.gr.

Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Πρωτέρια. Ετοιμάζεστε να μπείτε στο νέο σας σπίτι ή να μετακομίσετε σε ένα σπίτι που δεν έχει ρεύμα? Μπορείτε να κάνετε τη νέα σας σύνδεση εύκολα και γρήγορα με την Πρωτέρια. Απλά επιλέγετε το ιδανικό πρόγραμμα για τις ενεργειακές σας ανάγκες μέσα από μια ευρεία γκάμα προϊόντων ενέργειας και η εξειδικευμένη ομάδα της Πρωτέρια θα σας καθοδηγήσει σε κάθε βήμα της διαδικασίας. Κάνετε σήμερα αίτηση για νέα ηλεκτροδότηση στο proterga.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Πρωτέρια ή καλέστε 18311. 18311.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα, πριν περάσουμε στις συνεντεύξεις μας, να σας δώσω μία εικόνα από τα πολύ ενδιαφέροντα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Έχουμε μόνο απογευματινές εφημερίδες σήμερα, Δευτέρα. Ξεκινώ από την Κόντρα. «Η επέλαση Τσίπρα προκαλεί ανατροπές», είναι ο τίτλος της Κόντρα. «Ισχυροί κραδασμοί στα κόμματα της αριστεράς και της κεντροαριστεράς. Η δυναμική που εμφανίζει το νέο κόμμα συσπυρώνει», λέει η εφημερίδα, «βουλευτές και στελέχη από όλα τα προοδευτικά σχήματα». Ακόμη, συναγερμός στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας για τον έμπολα. Δεκάδες οι νεκροί ενώ εξαπλώνεται ραγδαία. Έξαρση του θανατηφόρου ιού στην Αφρική. Και ποιοι μπαίνουν στο μικροσκόπιο. Η ΑΔΕ ξεκινά κυνήγι για ληξιπρόθεσμες οφειλές 3,2 δις. Ακόμη, Πιερακάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, πάντα από την Κόντρα, μεγάλη πρόκληση της επόμενης δεκαετίας, η μετάβαση από την ανάκαμψη στη μεγάλη εθνική ανασυγκρότηση. Τα νέα έχουν τίτλο «Μετά το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, 4 μηνύματα και τι φέρνει η διαγραφή Πολάκη και μία διάσπαση». 4 μηνύματα και μία διάσπαση. Ακόμη, πρεμιέρα τον Ιούνιο, 72 δόσεις, σφήνες στη ρύθμιση. Τι προτείνεται στο παραπέντε, από ποιους και γιατί. Συνεπιμέλεια, 5 χρόνια μετά την εφαρμογή του νόμου, γράφουν τα νέα, οι ανοιχτές πληγές. Αυτοψία των νέων σε εκδικάσεις υποθέσεων. Και δημογραφικό, μειώνονται οι γυναίκες που γεννούν. Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει τίτλο «Περιφρονεί την Ελλάδα ο Ζελένσκι». Η κυβέρνηση να πάψει να μας ταπεινώνει και να κόψει κάθε σχέση με την εχθρική Ουκρανία, γράφει η Δημοκρατία. Παρότι θέτει σε κίνδυνο τη χώρα με την αποστολή ντρόουν στις ελληνικές ακτές και μάλιστα σε περίοδο τουριστικής αιχμής, τώρα ο Ουκρανός Υπουργός Εξωτερικών αρνήθηκε επιδεικτικά, γράφει η Δημοκρατία, πολλές φορές να απαντήσει στα τηλέφωνα του Γιώργου Γεραπετρίτη, επικαλούμενος φόρτο εργασίας. Ακόμη από την πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας, βόμβες δένδια κατά Μητσοτάκη, Νέα Δημοκρατία συνέδριο αποδρομής και μετάλλαξης και εχμές Κυριάκου κατά Καραμαλή και Σαμαρά. Πάντα από τη Δημοκρατία διαβάζω, Τουρκία προκλητική άσκηση απόβασης σε ελληνικά νησιά. Η εφημερίδα απογευματινή, Μετροπόλιταν Expo, όταν η Νέα Δημοκρατία ενώνεται, ενώνει και την Ελλάδα. «Ευημερία, ασφάλεια, αναγέννηση» είναι ο τίτλος της εφημερίδας, το σύνθημα Μητσοτάκη για έναρξη της προεκλογικής μάχης και οι τρεις προτεραιότητες της νέας τετραετίας, οι ομιλίες των κορυφαίων στελεχών. Φωτογραφία από την απονομή και το ξέφρενο γλέντι για το 14ο, ιστορική φιέστα, γράφει η απογευματινή στη Νέα Φιλαδέλφια. Ο Παναθηναϊκός έσωσε την παρτίδα για τον Ολυμπιακό και τον έβγαλε στα προκριματικά του Champions League. Μεγάλη φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη στην πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου, τίτλος «Ευημερία, ασφάλεια, νέο κράτος. Γαλάζια αυτοδυναμία στις κάλπες του 2027 για την Ελλάδα του 2030». Ακόμη από την πρώτη σελίδα του Ελεύθερου Τύπου διαβάζω «Φάμελος και Τσιπρική διέγραψαν τον Πολάκη για να μην κρατήσει το κόμμα. Το κόλπο αναστολής λειτουργίας του παλαιού ΣΥΡΙΖΑ και η ένταξη στον νέο». Και αποθέωση για την ΑΕΚΑΡΑ, γράφει ο Ελεύθερος Τύπος, στο Champions League ο θρύλος, στο Europa ο ΠΑΟΚ. Η εφημερίδα Εστία, ο Υπουργός Αμήνης έριξε το γάντι στον Πρωθυπουργό, αλλά εκείνος δεν το σήκωσε. Η ιδρυτική διακήρυξη της Νέας Δημοκρατίας σε νέα έκδοση, διαχειρός δένδια, είναι ο τίτλος της Εστίας. Η εφημερίδα των συντακτών, σε θέση διαδοχής η επίδοξη αρχηγή. Περισσότερο διασπασμένη βγήκε από το 16ο συνέδριο η Νέα Δημοκρατία. 4 φωτογραφίες δημοσιεύει η εφημερίδα, Δένδιας, Πιερακάκης, Χατζηδάκης, Γεωργιάδης. «Άρχισε η μάχη των δελφίνων», γράφει η εφημερίδα των συντακτών για την αλλαγή ηγεσίας στο κυβερνητικό κόμμα.
ποια η σανίδα σωτηρίας στην οποία ελπίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, κήρυξε την έναρξη της προεκλογικής περίοδου, παρόλο που διαβεβαίωσε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Super League, μια γιορτή όπως τη άρμοζε, με βεγγαλικά drone show, μπόλικο suspense και πάνω από 40.000 κόσμο εντός και εκτός γηπέδου, η ΑΕΚ έκανε χθες τη φιέστα τίτλου. Και εκρηκτικό κλίμα, οι 10 ημέρες που θα συγκλονίσουν την αριστερά, λέει η εφημερίδα των συντακτών, το κόμμα Τσίπρα, η τριγμή στον ΣΥΡΙΖΑ και η διαφορετική δρόμη στη νέα αριστερά. Το μανιφέστο, το λιποβαρές πόθεν έσχες του Ανδρουλάκη και η Μάρνη ΑΕΒΕ. Στην Κρήτη και στη Μάνη εστήλανε φιρμάνι, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Πειρά από Άδωνη Γεωργιάδη, ψέμα ότι εισπράττει 1.000 ευρώ το μήνα από το ακίνητο και ότι η ενοικίαση αποφασίστηκε επί Καραμαλή να δώσει το συμβόλαιο του 2004 που επικαλείται. Είναι ένας βαθύ πλούτος, 1 εκατομμύριο από εδώ και 1 από εκεί και τώρα τον έπιασε ο πόνος για τον φτωχό Έλληνα, η ατάκα του Άδωνη Γεωργιάδη που φιλοξενεί το μανιφέστο στην πρώτη σελίδα του. Εκλογές το 2027, λέει το μανιφέστο, στόχος η αυτοδυναμία, μοίρα σε φύλλα πορείας ο Μητσοτάκης, σάλπισμα συσπήρωσης για ισχυρή εντολή ώστε να μην υπάρξει πισωγύρισμα. Απαράβατη προϋπόθεση για την πολιτική σταθερότητα, η συνοχή της κεντροδεξιάς παράταξης. Η Political έχει τίτλο σήμερα «Απανωτά ρεκόρ, πακτολός επενδύσεων, 33 δισεκατομμυρίων ευρώ, οι εισρωές κεφαλαίων την τελευταία επταετία ισοδυναμών με τον συνολικό έμφυα 12 ετών». Η Ελεύθερη Ώρα, το παρασκήνιο για το δάκτυλο της Μόσχας, ο Πούτιν πίσω από το θρίαμβο της Βουλγαρίας στη Eurovision. Και η ναυτεμπορική, κρίσιμα 24 ώρα για τα μέτρα στήριξης, η εκτόξευση των τιμών των καυσίμων δημιουργεί νέα δεδομένα πριν καν την ενεργοποίηση του πακέτου των 500 εκατομμυρίων ευρώ. Όλα τα σενάρια ανοιχτά για την παράταση ή όχι της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο των μέτρων Απριλίου. Αυτά, φίλες και φίλοι, από τις πρώτες σελίδες των σημερινών εφημερίδων.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα και στους ακροατές.
0: Δεν θα ξεκινήσω από της αριστεράς, θα ξεκινήσω από το θέμα της ακρίβειας και από τα όσα γίνονται στον τομέα της οικονομίας. Άλλωστε έχετε ασχοληθεί ιδιαίτερα με τα οικονομικά. Δεν ξέρω αν είστε ακόμη και τομεάρχης εκτός από κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος στα οικονομικά.
1: Ναι.
0: Θέλω λοιπόν να ρωτήσω πώς βλέπετε να εξελίσσονται τα πράγματα, ιδιαίτερα αν παραταθεί η κρίση στη Μέση Ανατολή και αν πιστεύετε ότι μπαίνουμε σε μια δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία. Άκουσα τον Πρωθυπουργό στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας να λέει ότι θυμώνει και στενοχωριέται με την ακρίβεια, αλλά ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος από αυτόν που η κυβέρνηση έχει ακολουθήσει, και θέλω να σας ρωτήσω αν κατά τη γνώμη σας υπάρχει άλλος δρόμος και ποιος είναι αυτός.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι θέμα διαχείρισης θυμού, γιατί και εγώ θυμώνω να τον ακούω να λέει ότι απλώς θυμώνει. Είναι ο βασικός υπεύθυνος. Προφανώς δεν του χρεώνει κανείς την παγκόσμια αναταραχή. Του χρεώνουμε όμως την επιμονή σε μια πολιτική η οποία επιδοτεί την ακρίβεια. Αυτό κάνει. Δεν είναι, θέλουμε να το παίξουμε σοφοί. Είναι αυτό που έγινε και στην προηγούμενη κρίση. Διαλέγει να πάει στην μεριά της προσφοράς και στη μεριά της ζήτησης και να επιδοτεί τις μεγάλες, τις ψηλές τιμές. Ενώ θα έπρεπε να βάλει στη σειρά ένα πλέγμα μέτρων τα οποία επιτρέπονται από το δημοσιονομικό χώρο και επιβάλλονται από σχετικές ευρωπαϊκές οδηγίες για να αποσυμφορήσει το βάρος στην αγορά. Και μιλάω και για την διατίμηση σε όλη την αλυσίδα της ενέργειας και τη δημόσια ΔΕΗ, η οποία συστήνεται από το 2022 με βάση τις ανακοινώσεις της Κομισιόν να υπάρχει κρατικός φορέας στον ηλεκτρισμό, και βεβαίως τη μείωση των έμεσων φόρων που είναι στην κορυφή των επιλογών πάρα πολλών χωρών που έχουν δημοσιονομικό χώρο, όπως η Ελλάδα, η οποία έβγαλε 12 δις πλεόνασμα ενώ είχε την υποχρέωση να βγάλει μόνο 6, να μην περιφέρει ψέματα για το δημοσιονομικό κανόνα που να λέει ότι δεν μας επιτρέπεται να τα κάνουμε αυτά, να εφαρμόσει το πλαφόν στα επιτόκια, τα τραπεζικά, που λέει η σχετική ευρωπαϊκή οδηγία για την οποία είμαστε ένα βήμα πριν την παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Υπάρχει λοιπόν πλέγμα μέτρων το οποίο προτείνουμε, ξαναπροτείνουμε, ακόμα και με μορφή τροπολογιών και πρότασης νόμου, ο οποίος δεν ακολουθείται. Κάνει τον έκπληκτο και τον θυμωμένο, δεν πείθει κανέναν κατά τη γνώμη μου, και γι' αυτό ανακύπτηκε η ανάγκη πολιτικής αλλαγής. Δεν πρόκειται να αλλάξει η Νέα Δημοκρατία, ρώτα.
0: Πέραν της μείωσης των έμεσων φόρων, προτείνει κάτι άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ?
1: Απολύτως, και τη διατίμηση και στο περιθώριο κέρδους και στις εταιρείες ενέργειας και βεβαίως στο περιθώριο διήλυσης που είναι το πετρέλαιο. Το να λειτουργήσει έξω από το χρηματιστήριο ενέργειας ένα μεγάλο ποσοστό της ενέργειας που καταναλώνουμε. Είμαστε μια χώρα η οποία παρήγαγε 57% της ενέργειας με ανανεώσιμες. Θα έπρεπε να είναι φθηνότερη η ενέργεια. Οι χώρες οι οποίες μπορούν να αντιπαρέλθουν αυτά τα σοκ είναι χώρες οι οποίες είτε παράγουν πετρέλαιο οι ίδιες, άρα είναι πιο εύκολο να το διοικητεύσουν στην εσωτερική τους αγορά, ή έχουν κάνει μεγάλα βήματα με τις ανανεώσιμες. Έχουν απεξαρτηθεί από τα ορυκτά καύσιμα. Δεν κάνουμε λοιπόν εμείς τέτοια βήματα, και όσο τα κάνουμε και όπου γίνονται, βάζουμε τις ανανεώσιμες να έχουν την ίδια πηγή με τις μη ανανεώσιμες. Αυτό είναι μια, θα σας έλεγα, ασυμμετρία, η οποία την πληρώνει όλη η ελληνική οικονομία.
0: Έρχομαι τώρα στα συμβαίνοντα στον χώρο της αριστεράς και θα ξεκινήσω, κύριε Παπά, κύριε εκπρόσωπε, από την σημερινή ανάρτηση Τσίπρα. Προαναγγέλει ότι 26 Μαΐου έρχεται το νέο κόμμα. Θέλω να σας ρωτήσω πώς βλέπετε αυτή την εξέλιξη, αν θεωρείτε ότι θα προκαλέσει αναταράξεις στον ευρύτερο χώρο της κέντρο αριστεράς, και πώς θα επηρεάσει τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πρώτον, από τις επιλογές του Αλέξη Τσίπρα δεν δικαιούται κανείς να εκπλήσεται. Νομίζω είναι όλες έχουν προαναγγελθεί, και εσείς στο ρεπορτάζ και εμείς που έχουμε την ευθύνη εκπροσώπησης του χώρου μας, γνωρίζουμε διαβάζοντας, ακούγοντας το τι πρόκειται να γίνει. Δεύτερον, ποια είναι η υποχρέωση δική μας? Να υπάρχει ένα καθαρό τοπίο σε σχέση με τις προθέσεις ολωνών πάρα πολύ γρήγορα. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πρέπει εμείς με δική μας πρωτοβουλία να απευθυνθούμε ρητά, και εδώ την πρώτη ευθύνη την έχει ο Σωκράτης Φάμελος ως πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ που στηρίζουμε όλοι, στους συνεργαζόμενους τους δυνητικούς τους οποίους έχει βάλει στόχο να συγκροτήσει συμμαχία, με τους οποίους έχει βάλει στόχο να συγκροτήσει συμμαχία ο ΣΥΡΙΖΑ, για να γνωρίζουμε τι θέλουν να κάνουν, ποιες είναι οι προθέσεις τους. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια καθαρή θέση. Πρέπει να λειτουργεί πιο συστηματικά τα όργανα του, δηλαδή την αναταραχή των τελευταίων 24 ώρων θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να την έχουμε αποφύγει εάν λειτουργούσαν τα συλλογικά μας
0: έχει,
1: όργανα.
0: Έχει δίκιο δηλαδή ο Παύλος Πολάκης που ζητούσε την σύγκληση των οργάνων?
1: Η σύγκληση των οργάνων την έχω ζητήσει με δημόσια τοποθέτηση και εγώ. Θεωρώ ότι έχουμε καθυστερήσει. Εγώ δεν θα έκανα καμία δίκη προθέσεων. Θεωρώ ότι ο Σωκράτης Φάμελος κάνει ό,τι μπορεί. Βεβαίως, ως προς την πυκνότητα των συνεδριάσεων, δεν είμαστε εκεί που πρέπει να είμαστε. Αυτό το έχω πει καθαρά. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει και αναταράξεις, αν ήμασταν πιο συστηματικοί, στις τυπικές μας υποχρεώσεις ως προς τις συνεδριάσεις μας. Δεν αποδίδω σε καμία περίπτωση προθέσεις αλότριες στον Σωκράτη το Φάμελο. Αλλημονώ, είναι ο πρόεδρός μας. Πιστεύω ότι κάνει ό,τι μπορεί, περιοδεύει κτλ. Τώρα όμως έχει έρθει η ώρα να δούμε τι από αυτά τα οποία έχουμε βάλει ως στόχο έχουμε υλοποιήσει, έχουμε καταφέρει να υλοποιήσουμε και τι δύναται να υλοποιηθεί.
0: Τον Παύλο Πολάκη γιατί τον διέγραψε ο Σωκράτης Φάμελος? Δηλαδή τι ήταν αυτό που προκάλεσε την διαγραφή του? Και το ρωτώ γιατί σήμερα βλέπω, ένα λεπτό κύριε Παπά, να ολοκληρώσω το ερώτημα. Βλέπω σήμερα ερμηνείες σε μερίδα του τύπου που λένε ότι διαγράφεται ο Πολάκης διότι είναι εμπόδιο στο να κλείσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να αναστείλει τη λειτουργία του ΣΥΡΙΖΑ και να περάσει ουσιαστικά η περιουσία του πολιτική, οικονομική, το legacy του ΣΥΡΙΖΑ, η φήμη του ΣΥΡΙΖΑ να περάσει στο νέο σχήμα Τσίπρα. Είναι έτσι?
1: Αυτό είναι ένα ακραίο σενάριο το οποίο δεν μπορεί να έχει σχέση με την πραγματικότητα. Να έχει στο μυαλό τέτοιο πράγμα ο Κράτης Φάμελος ως εν ενεργεία πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή να πάρει
0: το γράφουν δύο-τρεις εφημερίδες σήμερα.
1: Τι να κάνεις, είναι και το τρόπος με τον οποίο γίνεται, ασκείται ας πούμε η σεναριολογία. Τι να σας πω, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι ακραίο. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Δεν το πιστεύω, δεν ισχύει. Δεν μπορώ να το πω αλλιώς, πραγματικά. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή εδώ που είμαστε θα μπορούσαμε να έχουμε αποφύγει τις αναταραχές των τελευταίων 24 ώρων, να γίνει μια ενωτική γρήγορα συνεδρίαση, να δοθούν εκατέρωθεν διευκρινήσεις και να προχωρήσουμε όλοι μαζί.
0: Βάλτε μια ανωτελεία για να πάω στους τίτλους των ειδήσεων. Θέλω να μου πείτε αναλυτικότερα τι διευκρινήσεις μπορεί να δοθούν, τι αποφάσεις μπορούν να ληφθούν σε αυτή την κρίσιμη στιγμή.
1: Θα σας πω. Ναι.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610-436-825.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Κονιτσιουά. Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
7: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.
8: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
9: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
8: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
9: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
8: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
9: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
8: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
9: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
8: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: στο μικρόφωνο ο Θοδωρής Αξελός. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα, προειδοποιεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ με φόντο το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις Ουάσιγκτον-Τεχεράνης. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Αναλυτικά στο real.gr. Οι διεθνείς εξελίξεις και τα εξοπλιστικά προγράμματα βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει το νέο του κόμμα ο Αλέξης Τσίπρας. Λίγη τα μεσάνυχτα η προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών αποτελεσμάτων του προγράμματος κοινωνικού τουρισμού.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στη συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, τι περιθώρια έχει αυτή τη στιγμή αποφάσεων ο ΣΥΡΙΖΑ, και σας ρωτώ, γιατί αισθάνομαι ότι εδώ ζούμε ένα θέατρο του παραλόγου. Παράδειγμα, ακούω τον εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Ζαχαριάδη, και δεν ξέρω αν εκπροσωπεί το ΣΥΡΙΖΑ ή εκπροσωπεί τον Αλέξη Τσίπρα και το νέο σχήμα. Και αυτό δεν συμβαίνει μόνο με τον κύριο Ζαχαριάδη, τον αναφέρω επειδή έχει και τυπικά τον τίτλο του εκπροσώπου του ΣΥΡΙΖΑ. Συμβαίνει με αρκετά στελέχη του κόμματός σας. Πού πάει το πράγμα? Πάει σε αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, καταθέτει τα όπλα, κλείνει το κόμμα? Έχουμε τον κύριο Παπά στη γραμμή?
1: Ναι, ναι. Προφανώς και όχι, και ελπίζω να μην το έχει κανένας. Ναι, ναι, με ακούτε?
0: Ναι, ναι, σας ακούμε, ναι, ναι, τώρα.
1: Ελπίζω να μην το έχει κανένας στο μυαλό του, γιατί το βλέπω να γράφεται δεξιά και αριστερά. Λέω, ελπίζω να μην το έχει κανένας στο μυαλό του και να μην εξηφαίνεται εντός ή εκτός του κόμματος τέτοιο σχέδιο. Ο Σωκράτης Φάμελος έχει ξεκαθαρίσει τη θέση του και κατηδίαν και με τις δημόσιες τοποθετήσεις του. Αλλά περιστατικά όπως τα οποία αναφέρεται, νομίζω. Θα σας έλεγα, θωρακίζουν το επιχείρημα ότι πρέπει να συνεδριάσουμε και να έχουμε μια συλλογική απόφαση για το τι ακριβώς συμβαίνει. Ο Σωκράτης είναι ο πρόεδρός μας και η βασική του, στον πυρήνα των καθηκόντων του, είναι να μας ενημερώσει για το πού βρίσκεται η υλοποίηση των αποφάσεων που έχουμε λάβει και να ετοιμάσει, να οργανώσει το κόμμα για την διάταξη μάχης για τις εκλογές, με μια συμμαχία με όσους θέλουν και όσους μπορούν, όπως πάρα πολύ σωστά είπε στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή. Χρειάζεται τώρα γενναιότητα, συνεδρίαση, ενότητα. Υπάρχουν τα περιθώρια. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας ιστορικός χώρος στην ελληνική πολιτική σκηνή και η ανθεκτικότητά του πάρα πολλά χρόνια δεν είναι τυχαία. Οφείλεται σε έναν ιδεολογικό, πολιτικό, προγραμματικό εξοπλισμό που τον έκανε κυρίαρχη πολιτική δύναμη. Όποιος τα υποτιμά αυτά κάνει τεράστιο λάθος. Και όποιος επιθυμεί αυτός ο χώρος να σβήσει, νομίζω ότι θα αναμετρηθεί με μια αλήθεια που θα είναι δυσάρεστη για αυτόν πάρα πολύ σύντομα.
0: Ναι, εδώ υπάρχει το ερώτημα αν μπορεί να βρεθούμε μπροστά σε δύο αντίπαλα ψηφοδέλτια, που το ένα θα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και το άλλο θα είναι το νέο κόμμα Τσίπρα, του πρώην αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, που, να μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο στο να γίνει κυβέρνηση.
1: Βεβαίως και θα συμφωνήσω στο δεύτερο, όπως και θα υπογραμμίσω ότι αν υπάρξει αυτό το απευθύνιο ενδεχόμενο, δεν θα είναι ευθύνη του ΣΥΡΙΖΑ. Διότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει απευθύνει εδώ και πάρα πολύ καιρό την πρόταση συνεργασίας, τη Λούκα την Κατσέλη, τον Νίκο τον Κοτζιά, τον Αλέξη τον Τζίπρα, τον Πέδρο τον Κόγκαλη, τις δυνάμεις του πατριωτικού σοσιαλιστικού χώρου. Δεν έχει βάλει, θα σας έλεγα, ψηλά τον πύχη ως προς τα προαπαιτούμενα. Ήρθε ο καιρός όλοι να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Και νομίζω ότι επειδή μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο σκληρή, έχουμε υποχρέωση και εμείς ως στελέχη τα οποία είμαστε στην ηγεσία, με πρώτο τον πρόεδρό μας, να γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει και με βάση τα δεδομένα να οργανώσουμε τις δυνάμεις μας για την εκλογική μάχη.
0: Ξαναρωτάω, μπορεί να υπάρξει τέτοια εκλογική αναμέτρηση, εκλογική αναμέτρηση με το ΣΥΡΙΖΑ να είναι απέναντι στο κόμμα Τσίπρα?
1: Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής. Πρέπει να ερωτηθούν άλλοι, είναι απευκταίο, δεν θα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ εάν συμβεί το απευκταίο. Νομίζω είμαι σαφέστατος και γι' αυτό επιμένω στο να συνεδριάσουμε άμεσα και να έχουμε μία ενημέρωση για το πού βρίσκεται η υλοποίηση των αποφάσεών μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας και αυτό, ξέρετε, αφορά τον πρόεδρο, αφορά τον γραμματέα του κόμματος, τον Στέργιο τον Καλπάκη, ο οποίος και αυτός ως επικεφαλής της οργάνωσης πρέπει να φέρει μία εισήγηση για τη διάταξη των δυνάμεων εν ώψη της εκλογικής μάχης, για το πώς πάνε οι συμμαχίες και οι συνεργασίες και βεβαίως να αντισταθούμε όλοι απέναντι σε ανιστόρητες απόψεις, για να μην πω χιδέες όπως αυτές που εξέφρασε ο κύριος Βασιλιάδης περί αυτοδιάλυσης, διάλυσης ή αναστολής του κόμματος.
0: Τώρα εδώ ένας φίλος ακροατής, ο Παναγιώτης, λέει, τον Φαραντούρη, τον διέγραψαν από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί είπε ότι καλωσορίζει στην πολιτική σκηνή το κόμμα Καριστιανού, χωρίς να έχει προσχωρήσει σε αυτό ή χωρίς να δηλώνει ότι θέλει να προσχωρήσει. Ζαχαριάδης, Καραμέρος και άλλα στελέχη που βγαίνουν σαν να είναι ήδη στο κόμμα του Τσίπρα, είναι όλα εντάξει?
1: Θα ζητήσω συγγνώμη και από εσάς και τον Παναγιώτη, διότι θα κάνω κάτι λίγο άκομψο ραδιοφωνικά. Θα επιφυλαχθώ για να απαντήσω μετά τη συνεδρίασή μας για πράγματα που αφορούν τη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας και την Επιτροπή Διοντολογίας. Και νομίζω ήμουν σαφής.
0: Αν τα όργανα του κόμματος πάρουν κατά πλειοψηφία την απόφαση αναστολής λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, εκεί τι θα κάνετε?
1: Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοιο θέμα. Δεν νομίζω ότι το σκέφτεται κανένας. Το έχει ξεκαθαρίσει και ο Σωκράτης ο Φάμαλος αυτό. Και εν πάση περιπτώσει, αυτό που μπορεί και πρέπει να γίνει είναι να πάρουμε συλλογικά την απόφαση για να εντάξουμε τις δυνάμεις μας σε μια εκλογική συμμαχία. Είμαστε έτοιμοι, το δουλεύουμε, δεν έχουμε τα αποτελέσματα που θέλουμε και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει. Δεν έχουμε καλή δημοσκοπική εικόνα, επίσης πρέπει να μας προβληματίσει και πρέπει να κάνουμε βήματα ενωτικά ενός συντεταγμένου κόμματος.
0: Μήπως είναι μονόδρομος η απορρόφηση του ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
1: Ο ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, είναι συντεταγμένο κόμμα. Η άποψη αυτή που λέτε είναι οριακή, δεν απηχεί τις απόψεις που έχει διατυπώσει η ηγεσία μας. Δεν έχει πει τίποτα τέτοιο ο Σωκράτης Φάμελος. Δεν θα ήταν συμβατό να το έλεγε, θα μου πείτε άλλωστε, με το να διακρατά τη θέση του Προέδρου. Το αντιλαμβάνεστε κι εσείς αυτονόητα. Είναι πρόεδρος του κόμματός μας. Αυτονόητα εγγυάται τη συντεταγμένη μας πορεία προς τις εκλογές και γι' αυτό λέω ότι επήγει η συνεδρίασή μας, οι καθαρές κουβέντες και η ενημέρωση για το που βρισκόμαστε.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Νίκο Παπά, κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην Υπουργό. Καλημέρα, Υπουργέ.
2: Real FM. Αντένα 105,3. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά σε δύο σημεία στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-434692. Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας. Ζωοτροφές Κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές Κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές Κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
6: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
6: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
7: Αρτοζάχαροπλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
9: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Ακούς. Βλέπεις. Γεύεσαι. Ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου. Στη Συνοικία Διάκου. Με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.

Αναζητούμε την κυρία Ευαγγελία Λιακούλη, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ. Ελπίζω στα επόμενα 1-2 λεπτά να την έχουμε μαζί μας. Να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έρχεται και αυτή την Κυριακή πολύ δυνατή Real News, με συνεντεύξεις, αναλύσεις, ρεπορτάζ που θα συζητηθούν, αλλά και με εξαιρετικό πακέτο προσφορών. Αυτή την Κυριακή, 3 δυνατά περιοδικά με τη Real News. In style για σας, κυρίες μου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί Drive, το αγαπημένο περιοδικό αυτοκινήτου. Ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη με ζών εντεκορασιών. Καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design για το σπίτι σας από το κορυφαίο περιοδικό. Και παντού. Το app επιβράβευσης που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά είναι την Κυριακή στη Real News και είναι και στην απλή έκδοσή της. Αυτή την Κυριακή με τη δυνατή, τη μαχητική, την ανεξάρτητη Real News. Χάσαμε την κυρία Λιακούλη, δεν καταφέρνουμε να τη βρούμε, δεν πειράζει. Αν δεν τα καταφέρουμε, θα έχουμε την ευκαιρία να της κάνουμε τη συνέντευξη σε μια από τις επόμενες εκπομπές μας.

Υπάρχει Κισαία αυτή την ώρα, να σας πω φίλες και φίλοι, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και φαντάζομαι ότι ανάμεσα στα άλλα στο τραπέζι θα βρίσκονται και οι τουρκικές προκλήσεις του τελευταίου διαστήματος. Έρχεται ένα καλοκαίρι που δυστυχώς όλα δείχνουν ότι τα νερά δεν θα είναι ήρεμα στο Αιγαίο. Ήδη η Αθήνα παίρνει μέτρα για να προστατεύσει τα πλοία που πραγματοποιούν τις εργασίες σε 7 θαλάσσιες περιοχές, στις οποίες προγραμματίζεται η πόντιση καλωδίων οπτικών ινών. Είδατε ότι κάθε φορά που επιχειρεί να ποντίσει ένα καλώδιο για οπτικές ίνες η Ελλάδα, έχουμε παρενόχληση από τουρκικά πλοία. Η Αθήνα είναι αποφασισμένη να προστατεύσει τα πλοία που πραγματοποιούν τις εργασίες και να προχωρήσει στα έργα που έχει προγραμματίσει. Ενώ είναι βέβαιο ότι το επόμενο διάστημα θα αυξηθούν οι περιπολίες από το πολεμικό μας ναυτικό, καθώς και οι προετοιμασίες για την αντιμετώπιση τυχόν παραβιάσεων του Εθνικού Εναέριου Χώρου. Ζήσαμε μερικές ακόμη, και μάλιστα με οπλισμένα F-16, τις τελευταίες μέρες στην περιοχή πάνω από τη Ρόδο.

τώρα ένα άλλο μεγάλο και ενδιαφέρον θέμα που θα το δούμε να συζητείτε έντονα το επόμενο διάστημα, είναι αυτό της αυστηροποίησης, να το πω έτσι, του νομοθετικού πλαισίου στο μεταναστευτικό. Η κυβέρνηση ετοιμάζεται να θεσμοθετήσει νέο νομοσχέδιο που θα προβλέπει επιστροφή μεταναστών σε 10 μέρες. Στο επίκεντρο του νομοσχεδίου αυτού, όπως αποκάλυψε η Real News την Κυριακή, θα είναι όλοι όσοι δεν δικαιούνται άσυλο, ώστε να επαναπροωθούνται άμεσα σε τρίτες χώρες. Κεντρική πολιτική στόχευση της κυβέρνησης είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να υπάρξει αυστηρότερος έλεγχος όσων εισέρχονται παράνομα στη χώρα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το άρθρο 236 που προβλέπει τη δυνατότητα λήψης έκτακτων εθνικών μέτρων σε περίπτωση κρίσης ή ανωτέρας βίας.

Και βέβαια το νομοσχέδιο αυτό έρχεται τώρα και μάλιστα εσπευσμένα στην Βουλή, καθώς αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές το τελευταίο διάστημα, ιδιαίτερα στην Κρήτη. Ουσιαστικά το νέο νομοσχέδιο θα εφαρμόζει, θα αποτελεί την εφαρμογή στα καθημάς του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και περιλαμβάνει σειρά παρεμβάσεων, με κυριότερη τη θέσπιση ειδικής διάταξης για κέντρα επιστροφής παράνομων μεταναστών σε τρίτες χώρες.

Τα λεγόμενα return hubs θα είναι αυτά τα, αυτά τα κέντρα επιστροφής παράνομων μεταναστών. Θα εξαιρεθούν από την σχετική ρύθμιση οι ασυνόδευτοι ανήλικοι. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη είναι ιδιαίτερα σημαντική και νομίζω ότι είναι στο πλαίσιο της τήρησης των δικαιωμάτων για αυτές τις ηλικίες.

Στην πράξη, για να καταλάβετε τι θα προβλέπει το νέο νομοσχέδιο, ο παράτυπος μετανάστης θα μπορεί να μεταφέρεται εκτός της χώρας μας σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα από την άφιξή του, για 10 μέρες μιλούν στην κυβέρνηση, ακόμη και αν η χώρα καταγωγής του δεν δέχεται την επιστροφή του σε αυτήν, καθώς θα υπάρχουν αυτά τα λεγόμενα return hubs. Θα υπάρξει δηλαδή συμφωνία της Ευρώπης με άλλες χώρες, και αφρικανικές κάποιες από αυτές, οι οποίες θα αναλάβουν, θα παίρνουν χρήματα γι' αυτό από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να φιλοξενούν σε αυτά τα return hubs, σε αυτά τα κέντρα επιστροφής, παράτυπους μετανάστες.

Εμείς φίλες και φίλοι έχουμε ραντεβού απόψε 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί θα είμαστε την ίδια ώρα πάλι εδώ. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Να είστε όλοι καλά.

0: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
0: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
1: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
0: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
1: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
4: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
0: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610 46 4000. Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216

0: Αγάπη το καθαριστήρια εμπόριο χαλιών Αράχνη. Αφία.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Με κομμένη την ανάσα, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή υπό τον φόβο νέας ανάφλεξης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα, απειλώντας πως δεν θα απομείνει τίποτα εάν δεν προχωρήσουν άμεσα σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τερματίστε την πολιορκία πριν η θάλασσα του Ομάν γίνει το νεκροταφείο σας, προειδοποίησε Ιρανός αξιωματούχος. Ανωδικά κινούνται και σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent αυτή την ώρα διαμορφώνεται κοντά στα $110 το βαρέλι. Ξεπέρασε τα 2 ευρώ και 10 λεπτά η βενζίνη στην Αγγλία. Στο μεταξύ άρχισε η επιχείρηση του Ισραηλινού ναυτικού για την αναχέτηση στο Λίσκο ακτιβιστών που πλέει προς τη Γάζα. Περισσότερα στο enikos.gr. Σύντομα το λιμενικό θα ενισχυθεί με 16 καταδιοκτικά και 2 σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, προανήγγειλε μέσω του σταθμού μας ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, σημειώνοντας ότι θα περιπολούν νότια της Κρήτης. Στις 26 Μαΐου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προανήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του. Ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα, σημειώνει ο πρώην Πρωθυπουργός. Δεν θα αποφασίσουμε την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι οριακή η άποψη ότι πρέπει να απορροφηθεί από το κόμμα Τσίπρα, δήλωσε στον Real FM ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Την προσοχή των πολιτών εφιστάει η αστυνομία, καθώς απατεώνες στέλνουν παραπλανητικά μηνύματα για δήθεν κλήσεις της τροχέας. Η Ελλάς ενημερώνει ότι τα SMS που στέλνει σε παραβάτες δεν υπάρχουν σύνδεσμοι που να οδηγούν σε σελίδες πληρωμής. Ελεύθερη είναι σήμερα η είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας που γιορτάζουν με εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις και συναυλίες τη Διεθνή ημέρα μουσείων.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λαμπά, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
3: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 26 10 99 33 80 και στο περιφράξεις-παύλακαραθανάσης.gr.

0: Ιστορική πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος 2027 για την εθνική μας ομάδα handball των ανδρών μετά από 21 χρόνια. Νίκησε την Ολλανδία και στον δεύτερο αγώνα των play-off στο Ρότερνταμ με 38-33 και εξασφάλισε την παρουσία της στις 32 καλύτερες ομάδες του κόσμου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, ανεμιβόρειο έως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο κι αν είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας. Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

ήμουνα Άγιο παιδί στρωμένο. Το δεύτερο με γέλασε μια πλάνα αγκαλιά. Το τρίτο ξημερωθήκα

0: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43. Και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995. Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
5: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας. Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
7: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
8: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
9: Αντένα Πάτρας και Real Madrid.

0: κλειδίσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Κασιάνη Βραχά. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι απάντησε στη νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται μέσω του Πακιστανού διαμεσολαβητή. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Οι δυνάμεις του Ισραηλινού πολεμικού ναυτικού προχώρησαν σε 100 συλλήψεις ακτιβιστών, οι οποίοι επέβαιναν σε σκάφη με προορισμό τη Γάζα. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμού, εμπρισμού και απατών σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 6 άτομα. Περισσότερα στο real.gr. Στις 26 Μαΐου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προανήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του.
2: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτίδη νέων 80.
0: Αντένα Πάτρας και Real μαζί. Αντίστροφη μέτρηση για την καλύτερη μουσική.

0: 900 χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
1: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
2: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Κονιτσιουά.
4: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαυση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
5: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετωλό, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
6: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά, ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
7: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
6: Τηλέφωνο 2610 640 657.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Στάνταρ καθαρά.
8: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
9: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
8: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
9: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
9: Τηλέφωνο 2610 52 74 16 και στο www.dertinis.gr.
8: Η κορυφαία επιλογή.
10: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216, Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-8484. 6 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.

0: Αυτό ήταν. Επιστροφή στην έγκαιρη ενημέρωση.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Την έναρξη υλοποίησης της Εθνικής Στρατηγικής για τα μη επανδρωμένα οχήματα 2026-2030 ενέκρινε το ΚΙΣΕΑ, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σύντομα το λιμενικό θα ενισχυθεί με 16 καταδιοκτικά και 2 σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, προανήγγειλε μέσω του σταθμού μας ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, σημειώνοντας ότι θα περιπολούν νότια της Κρήτης. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου εν μέσω απειλών που ανταλλάσσουν Ουάσιγκτον και Τεχεράνη για κλιμάκωση των συγκρούσεων, με τον Brent να διαμορφώνεται στα $110 το βαρέλι. Το Υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν ανακοίνωσε ότι απάντησε στη νέα πρόταση των ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται παρά τις αναφορές Ιρανικών μέσων ενημέρωσης που χαρακτηρίζουν υπερβολικές τις αμερικανικές απαιτήσεις. Περισσότερα στο ενικός.gr. Στις 26 Μαΐου θα γίνουν οι ανακοινώσεις για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προανήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του. Δεν θα αποφασίσουμε την αυτοδιάλυση του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι οριακή η άποψη ότι πρέπει να απορροφηθεί από το κόμμα Τσίπρα, δήλωσε στον Real FM ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Παπάς, επισημένοντας ότι ο πρόεδρος Σωκράτης Φάμελος έχει την πρώτη ευθύνη για να ξεκαθαρίσει το τοπίο. Την προσοχή των πολιτών εφιστά η αστυνομία για παραπλανητικά μηνύματα με δήθεν κλήσεις της τροχέας. Ενημερώνει ότι στα SMS που στέλνει σε παραβάτες δεν υπάρχουν σύνδεσμοι που να οδηγούν σε σελίδες πληρωμής. Ελεύθερη είναι σήμερα η είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας με αφορμή τη Διεθνή ημέρα μουσείων. Πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις και συναυλίες.
2: Αντένα.
3: Η πιο ολοκληρωμένη λύση στα ανταλλακτικά αυτοκινήτων έχει τη δύναμη του ονόματός μας.
4: Ανδρέας Ζησιμόπουλος.
3: Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
5: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτίδη νέων 80.
6: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια, δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
7: Κτέλα Χαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
7: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
1: Θεωριστική συμφωνία ήρθε Ρεάλ Μαδρίτης με τον Πορτογάλο προπονητή Ζωζέ Μουρίνιο για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας, όπως αποκάλυψε ο Ιταλός δημοσιογράφος Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Απομένουν οι υπογραφές για να επισημοποιηθεί η συνεργασία που θα έχει διάρκεια 2 ετών. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
9: Αντένα Πάτρας 105,3.
10: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αρχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
2: Γενικά αίθριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ. Καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς Κελσίου, στους 25 στη Θεσσαλονίκη.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Σύγχρονο, πρακτικό, κλασικό, άνετο, διαχρονικό, μοντέρνο, όποιο και αν

0: είναι το στυλ σας, το έπιπλό σας είναι InStyle Διαμαντόπουλος. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής και λύσεις για κάθε γούστο. InStyle Διαμαντόπουλος. Δείτε τις υπέροχες καινούργιες σειρές σε νέες χαμηλότερες τιμές. InStyle Διαμαντόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 139. Απολαύστε το σπίτι σας.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
0: Με υγεία για όλους και υπομονή για το καιρό που θα έχει σκαμπανεβάσματα. Το πρωί είναι καλοκαίρι, το απόγευμα είναι φθινόπωρο, το μεσημέρι είναι κάτι ενδιάμεσο.
1: Είναι όλο αυτό.
0: Ωραίος καιρός είναι όμως. Ναι, εντάξει, είναι λίγο εκνευριστικό το ότι δεν έχει καμία σταθερότητα. Δηλαδή, ξεκινάς το πρωί
1: τώρα αυτό.
0: Δεν ξέρω αν είναι ωραίο. Καταρχάς είναι το ιδανικό για να κρυώσεις.
1: Κρατάς γιατί μαζί σου κάτι της.
0: Εντάξει τώρα. Ξέρεις τι γίνεται. Μπαίνεις στο αυτοκίνητο να, ας πούμε, κάνει 28 βαθμούς, ίσως βάζεις κλιματισμό. Μετά βγαίνεις έξω, μπορεί να έχει ψύχρα. Δηλαδή είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Δεν ξέρεις τι γίνεται με τη βροχή. Αυτά. Okay. Αυτά.
1: Εντάξει. Όταν σταθεροποιηθεί, θα σε δω τι θα κάνεις. Θα χτυπάει 35, 38, 37.
0: Εντάξει τώρα. Καλά, ναι, είμαστε και εμείς υπερβολικοί στο ότι έχουμε 7 μήνες το χρόνο ήλιο και μας ενοχλεί η αστάθεια. Αλλά ακριβώς επειδή έχουμε συνηθίσει όλοι στο έξω, δηλαδή ετοιμαζόμαστε όλοι για μπάνια, μας κακοφαίνεται.
1: Λοιπόν, μάνα, θα σου πω κάτι που μ' άρεσε όσα χρόνια έζησα στο Παρίσι. Mm-hmm. Δύο περιόδους του έτους στο Παρίσι, τουλάχιστον δύο, το φθινόπωρο και την άνοιξη, είναι κυριολεκτικός υπέροχο. Και ο βασικός λόγος είναι ότι ο καιρός αλλάζει συνεχώς. Έχει παιχνίδισμα με το φως, έχει σύννεφα, φεύγουν τα σύννεφα. Κάποια στιγμή μπορεί να βρέξει, αλλά θα βρέξει για λίγο. Άλλες φορές θα βρέξει κατρακτοδός. Είναι ωραιότερες εποχές. Το χειμώνα ξεκινάει μία συννεφιά, η οποία λες τώρα πρέπει να φτάσουμε την άνοιξη για να ξαναδούμε φως.
0: Δεν ξέρω αν θα μου άρεσε αυτό.
1: Εμένα μου άρεσε πολύ.
0: Ναι.
1: Το ξέρεις ότι έφευγα από την Ελλάδα νωρίτερα για να προλάβω αυτόν τον ωραίο καιρό που είχε το φθινόπωρο.
0: Ναι.
1: Αλλά που ήταν όπως το περιέγραψες πριν. Κάτι πάντων από ανομαλίες, αλλά ο καθένας έχει τις δικές του.
0: Εντάξει, είναι επηρεάζει το καιρό στο πολιτικό σκηνικό. Ανομαλίες στο πολιτικό σκηνικό της χώρας.
1: Τι ανομαλία είδες στο πολιτικό σκηνικό.
0: Εντάξει, τώρα χάμος γίνεται. Χάμουλος γίνεται.
1: Έχει συνέχεια. Περιμένω να ακούσω τι δεν σ' αρέσει.
0: Έχει συνέχεια. Όχι, να μην μ' αρέσει, δεν έχω λόγο να μου αρέσει.
1: Όχι,
0: κάτι.
1: Τι θεωρείς.
0: Δουλίτσα έχουμε. Δεν έχει. Δουλίτσα έχουμε δημοσιογράφη. Απλώς θέλω να πω, αυτή η ιστορία συνεχίζεται με το ποιος νοικιάζει πού. Θα δώσει και συνέχεια το Πασόκ. Ως απάντηση στον Άδωνη Γεωργιάδη. Έχει διαγραφή Πολάκη. Καλά, για τρίτη φορά από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχει ανακοίνωση κόμματος. Αυτό δεν είναι και στην αίσθηση ανομαλίες. Λέω απλώς το αναφέρω ότι βρίσκεται σε ένα συνεχή αναβρασμό το πολιτικό σύστημα στις 26 του μήνα. Έχει ανακοίνωση του κόμματος Τσίπρα. Την 21η, νομίζω, έχει από την κυρία Καρεστιανού. Γενικότερα έχει ένα συμπούρμπουλο.
1: Ναι.
0: Να το θέσω πιο ευγενικά, πιο θεσμικά, μια κινητικότητα.
1: Οφείλω να πω ότι ο κύριος Φάμελος έκανε το σωστό. Και επειδή του έχω σούρει, όχι του έχω σούρει, αλλά κατά καιρούς έχω πει ότι εντάξει, τώρα ο Φάμελος μπήκε εκεί για να κρατάει ζεστή την καρέκλα. Αλλά εν πάση περιπτώσει σήκωσε το γάντι και συν το ότι κάνει κάτι πάρα πολύ λογικό. Σου λέει, έτσι όπως πάντα πράγματα, πρέπει να είναι διασφαλισμένη η περιουσία του κόμματος, τα χρήματά του, το ποιο είναι το κόμμα, διότι αν το άφηναν και φεύγανε να πάνε όλοι στο Τσίπρα, σε ποιον θα έμενε? Στον Πολάκη.
0: Κοίταξε, ο Σωκράτης Φάμελος θεωρώ είναι το, συγγνώμη το λέω έτσι, το πολιτικό θύμα της όλης υπόθεσης. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι πίσω από αυτό, δεν θεωρώ ότι υπάρχει κάτι τέτοιο. Ο άνθρωπος ανέλαβε το κόμμα σε μια πολύ περίεργη και πολύ δύσκολη περίοδο. Κλήθηκε να αντιμετωπίσει όλους αυτούς οι οποίοι βγαίνουν στα κανάλια αναξιοπρεπώς και αράζουν λέγοντας περιμένουμε τον Τσίπρα, όντες βουλευτές του κόμματος, του ΣΥΡΙΖΑ, κάτι που το έχουμε ξανασυζητήσει, προσωπικά το θεωρώ ντροπή. Τηλέφωνα να τους μαζέψει από εδώ από εκεί. Δέχεται και η κριτική από την άλλη πλευρά ότι προσπαθεί, ότι σπρώχνει το κόμμα στο Τσίπρα. Γενικότερα θεωρώ ότι συμπιέζεται πάρα πολύ.
1: Σε κατάλαβα. Ναι. Δεν θα ήθελες να είσαι στη θέση του.
0: Ούτε και στη.
1: Ωραία. Αλλά το είχε πει ο άνθρωπος ότι αναλαμβάνει τον ΣΥΡΙΖΑ σε μια στιγμή που θα έχει τέτοιου είδους πράγματα. Αλλά από την άλλη μεριά, εγώ δεν κατάλαβα. Μήπως εσύ είσαι καλύτερα ενημερωμένος. Τι έκανε ο Πολάκης τόσο βαρύ ώστε να τον διαγράψουν από το κόμμα?
0: Εντάξει, είχε ξεκίνησει μια ρητορική που έλεγε ότι δίνει το κόμμα στο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Οκ.
0: Okay.
1: Εντάξει, αυτή είναι η άποψή του και δεν είναι μόνο του Πολάκη. Είναι και
0: καλά, δεν κρίνω εγώ τώρα την πράξη.
1: Δεν καταλαβαίνω γιατί τον διαγράψανε αυτό. Το άλλο το καταλαβαίνω. Ναι. Ότι τον διαγράψει, τον διαγράφεις γιατί θες να είσαι βέβαιος ότι τα περιουσιακά, τα λεφτά αυτά όλα θα είναι σε safe hands, mm-hmm. ότι θα τα έχουμε εμείς, θα τα έχει αυτός. Αυτό το αντιλαμβάνομαι καλύτερα.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, κυρία Καριστιανού, καλώς να έρθει.
0: Στις 21.
1: Ναι.
0: 26 Τσίπρας.
1: Γιατί τις κρεμάσανε, ακόμη δεν ξεκίνησε η γυναίκα, mm-hmm. ότι είναι κόμμα Πούτιν. Και τι πειράζει να είναι κόμμα Πούτιν, το μοναδικό κόμμα Πούτιν είναι. Μια χαρά καριέρα έχει κάνει ο κύριος Βελόπουλος.
0: Είναι κόμμα Πούτιν ο Βελόπουλος.
1: Καλά, ότι έχει συμπάθεια
0: σε αυτό. Υπάρχει κόμμα Πούτιν.
1: Ο Πούτιν δεν θα ξέρεις, βάλει τα λεφτά του
0: λέω,
1: σε ένα.
0: Αλλά προφανώς
1: σε ένα κόμμα.
0: Απλώς θέλω να πω, υπάρχει, και η ειλικρινής είναι η απορία, υπάρχει ρωσική επιρροή σε κάποια κόμματα. Δηλαδή διατηρεί κάποιο κόμμα επαφές με τη Ρωσία.
1: Δεν γνωρίζω. Αν το γνώριζα θα το έλεγα.
0: Επειδή λες κόμμα αλλά... Πούτιν, γι' αυτό το λέω. Δεν ζητώ αποδείξεις.
1: Κόμματα...
0: Αν υπάρχουν κόμματα τα οποία έχουν ανοιχτούς διάβολους με τον Πούτιν, με την Ρωσία,
1: ναι, κλπ. Δεν μπορείς να τα ξέρεις αυτά. Mm-hmm. Αλλά αυτό που ξέρεις γιατί το βλέπεις, γιατί είναι δημόσιο, είναι κόμματα τα οποία είναι... συμπαθούν τον Πούτιν.
0: Αυτό εντάξει. Αυτό, ναι, προφανώς.
1: Εντάξει, προφανώς. Και ο Πούτιν προφανώς. Δεν θα το αφήσει αυτό, ρε παιδάκι μου, έτσι. Δόξα τω Θεώ, ο άνθρωπος ξέρει να διακρίνει το καλό από το κακό.
0: Ό,τι.
1: Δηλαδή, όταν βλέπει ότι κάποιος τον συμπαθεί και δουλεύει για αυτό που θέλει ο Πούτιν, τι θέλει ο Πούτιν. Ο Πούτιν θέλει να είμαστε μακριά από οτιδήποτε. Και γενικώς να υπάρχει μια αναταραχή για να μην έχουμε ηρεμία εδώ στην Ελλάδα.
0: Τέλο okay, δυσκολεύομαι απλώς να. Όχι να πιστέψω. Απλώς δυσκολεύομαι να φανταστώ ότι ο Πούτιν λέει στην Ελλάδα υπάρχει το κόμμα του, για να μην πω, Βελόπουλου, του Νιφλή ή του Παπαδημητρίου και μας συμπαθεί πολύ, οπότε ας το βοηθήσουμε.
1: Δυσκολεύομαι.
0: Δεν ξέρω, αλήθεια το λέω, είναι ειλικρινής η απορία. Δεν ξέρω.
1: Καλά, για ειλικρινής έχω ότι δυσκολεύεις, αλλά θέλω να σου πω μη δυσκολεύεσαι.
0: Okay, εντάξει.
1: Διότι έτσι είναι όλες οι μεγάλες δυνάμεις, αλλά εντάξει, με τους Αμερικάνους είναι τεκλαρέ τα πράγματα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Τελείωσε. Με τους Γάλλους mm-hmm. τα έχουμε υπογεγραμμένα. Mm-hmm. Με τους Ιταλούς έχουμε μια μεγάλη συμπάθεια. Με τους Γερμανούς δεν έχουμε συμπάθεια, αλλά τι να κάνουμε, είμαστε μαζί. Αλλά όλα αυτά είναι τεκλαρέ.
0: Εντάξει.
1: Το μόνο που δεν είναι τεκλαρέ είναι με τον Πούτιν. Okay. Και γι' αυτό λέω ότι η συμπάθεια προς τον Πούτιν και η ανταμοιβή του Πούτιν προς τους συμπαθούντες αυτών προφανώς δεν θα γίνεται δημοσίωση.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι καλό.
0: Mm-hmm.
1: Γιατί σε άλλες χώρες είναι πολύ πιο ανοιχτή η συμπάθεια προς τον Πούτιν. Και με mm-hmm. πολλούς τρόπους.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Αλλά δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι πρόβλημα. Δεν είναι κανένα πρόβλημα. Δεν είναι ο Πούτιν εκτός του παιγνίου μέσα στο οποίο προχωράει και η Ελλάδα. Με αυτό ναι. που ανησυχεί είναι ότι είμαστε σε μια πρακτικώς εμπόλεμη κατάσταση με την Τουρκία. Αυτό με ανησυχεί.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι όντως ανησυχητικό. Δεν ξέρεις ποτέ τι μπορεί να συμβεί, πώς θα συμβεί, τι θα πρέπει να κάνεις εκείνη τη στιγμή. Ελπίζω να έχουν κάποια σενάρια. Κάποιες ετοιμασίες για το πώς θα αντιδράσει η Ελλάδα ανάλογα με την προβοκάτσια την οποία θεωρώ βέβαιο ότι θα κάνει.
0: Κοίταξε, ούτως ή άλλως η Τουρκία κλιμακώνει και όσο πηγαίνει θα κλιμακώνει. Δεν θεωρώ ότι δεν είμαστε έτοιμοι ή δεν έχουμε γνώση, δηλαδή τι μας πιάνουν στον ύπνο. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι αυτούς τους ψευτοτσαμπουκάδες θα τους πολλαπλασιάσει η Τουρκία. Θα ανεβάσει και την ένταση και αυτό που φοβάμαι, δεν με προβληματίζει, με φοβίζει, είναι ότι όσο αυξάνει την ένταση και πολλαπλασιάζει τους ψευτοτσαμπουκάδες, στατιστικά αυξάνονται οι πιθανότητες ενός ατυχήματος. Αυτό και μόνο.
1: Αυτό το
0: είδα. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι θα προχωρήσει κάποια επιθετική κίνηση η Τουρκία συγκρουσιακή, επισήμως.
1: Τι δηλαδή, κηρύξει τον πόλεμο.
0: Να κάνει κάτι, να ανοίξει πυρ με αυτό και τα λοιπά, επιθετικά οτιδήποτε άλλο. Έτσι.
1: Μα τις προάλλες το είδαμε και σε σκηνές και δεν έχει διαψευστεί από πουθενά.
0: Με τους ψαράδες λες.
1: Ναι, σε κάποιους ψαράδες βάρεσαν. Τώρα βάρεσαν στον αέρα, τι κάναν.
0: Γι' αυτό δεν το βάζω στην ατζέντα.
1: Αν έχουμε συνειδήσει σε αυτά, μάλλον καλά πάμε.
0: Δυστυχώς έχουμε συνειδήσει.
1: Κακώς.
0: Ναι, δυστυχώς. Αν μιλήσει δηλαδή με τους ψαράδες, θα σου πούνε ότι εμείς έχουμε ξεχάσει μερικές περιοχές που ψαρεύαμε. Έχουν τελειώσει αυτές τις περιοχές. Γιατί είχαμε συνηθίσει τόσο καιρό να ακούμε πυροβολισμούς. Και τους διώχνουμε πυροβολισμούς. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Λέω απλώς ότι είναι άλλο αυτό Και είναι άλλο ότι βγάζω μια τουρκική τορπιλά κάτω και ανοίγει πυρ. Εντελώς διαφορετικό.
1: Πυρ εναντίον.
0: Εναντίον σκάφους του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, γιατί ταυτόχρονα ξεκινούν και άλλες διαδικασίες πόντισης καλωδίων οπτικών ινών. Εκεί θα έχει συνέχεια.
1: Θα γίνουν όλες.
0: Γιατί
1: αλλά... δεν γίνεται στην εποχή μας να μην έχεις οπτικές ίνες παντού.
0: Ταυτόχρονα αυξάνονται και οι πιθανότητες, ή θα ακολουθούν τον αριθμό της πόντης των καλωδίων, τον αριθμό των καλωδίων θα τον ακολουθούν και ανάλογες προκλήσεις. Όπως έγινε με τη φρεγάτα Ανδρείας.
1: Αλλά συνεχίζεται η πόντιση κανονικά.
0: Ναι, προφανώς.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Αυτή είναι η αντιμετώπιση για την ώρα. Αυτή είναι. Ότι εντάξει, κάνουν αυτοί οι διάφορες τέτοιες οι λιθιότητες, αλλά εμείς συνεχίζουμε τη δουλειά μας.
0: Ναι, ναι.
1: Όταν θα φτάσει το ψάρι, αν γίνει αυτό να ψήνεται στα χείλη, όταν αν γίνει κάτι τέτοιο σαν και αυτό που περιγράψεις, νομίζω ότι θα έχουμε πολεμικό επεισόδιο. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν είναι και τόσο φοβερό. Αρκεί να είναι εδώ πέρα στην Αθήνα προετοιμασμένη για αυτά όλα τα κόμματα που λέγαμε πριν.
0: Νομίζω πως είναι. Πια. Νομίζω πως είναι πια.
1: Τι.
0: Προετοιμασμένη.
1: Είναι λες.
0: Ναι. Θεωρώ. Εκτιμώ πως ναι.
1: Να το δω.
0: Τα σήματα που έρχονται από παντού είναι ότι είναι προετοιμασμένη.
1: Okay, αλλά...
0: διάβαζα πολύ προσεκτικά και το πρωτοσέλιδο θέμα της Real News χθες, όπου αναφέρεται στο κομμάτι αυτό της προετοιμασίας, το ότι έχει χτυπήσει ένας συναγερμός πλέον.
1: Εσύ λες για το κράτος τώρα, για τις ένοπλες δυνάμεις.
0: Και τις ένοπλες δυνάμεις λέω.
1: Για τα κόμματα.
0: Τι δηλαδή.
1: Εγώ θέλω από τα, ειδικά από τα νέα κόμματα, αν κυρία Καριστιανόσουμε, θα ανακοινώσει κόμμα. Ο κύριος Τσίπρας 26 του μήνα θα ανακοινώσει κόμμα.
0: Ναι.
1: Να πάρουν θέση σε αυτό το πολύ βασικό θέμα, ότι θα στηρίξουν με κάθε δυνατό τρόπο τους εξοπλισμούς των ενόπλων δυνάμεων της Ελλάδος.
0: Να πάρουν θέση. Τότε ένα καλό, συγγνώμη.
1: Τι ένα καλό.
0: Δεδομένου δεν είναι έτοιμη.
1: Ναι, αυτό είχα εγώ στο μυαλό μου.
0: Ναι, έχεις δίκιο, καμία σχέση, δεν κατάλαβα
1: το Πασόκ το έχει πει.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι σαφές. Ναι. Μα και ο Τσίπρας όταν ήταν κυβερνήτης δεν έκανε κάτι διαφορετικό. Άλλοι λόγοι που έμεινε πίσω το εξοπλιστικό ότι... Αλλά θέλω να πω δεν έχει πει. Αλλά είναι καλό τώρα μιας που ξεκινάει μια νέα προσπάθεια να το πει. Και για την κυρία Καριστιανού να το πει επίσης. Ο Βελόπουλος το έχει πει. Αν και
0: αυτές οι δηλώσεις κυρίως από τα κόμματα αυτά συνοδεύονται και από ένα αλλά.
1: Αλλά τι.
0: Ναι, να εξοπλιστούμε, αλλά.
1: Τι αλλά.
0: Έχετε κάνει αυτά τα λάθη.
1: Ή όχι.
0: Ναι, έχετε κάνει αυτά και αυτά τα λάθη και χίλια δύο πράγματα. Έτσι.
1: Εντάξει, αλλά το βασικό είναι να πεις ότι παιδιά θα εξοπλιστούμε. Και θα εξοπλιστούμε εντός της συμμαχίας στην οποία ανήκουμε. Δεν μπορούμε να εξοπλιστούμε με κάτι άλλο. Okay. Δεν θα πάρουμε μέσα 400. Άρα αυτά είναι απαραίτητα κατά τη γνώμη μου για να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε. Έτσι τα βάζουμε και στην άκρη. Δεν χρειάζεται να τσακωνόμαστε. Γι' αυτά δεν είναι και σωστό άλλωστε. Πάντως δεν υπάρχει θέμα και η κοινωνία και ο Πρωθυπουργός πρέπει να βγει και να πει στις Ελληνίδες και στους Έλληνες ότι ζούμε μια ιδιαίτερη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Πρέπει να είμαστε με το όπλο παραπόδας. Και, ναι. το όπλο θα πρέπει να το κρατάνε πολύ. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζουμε ας πούμε, ακόμη τη στρατιωτική θητεία σαν ένας χαμένος χρόνος, σαν να πρέπει να επικρατεί ως βασικός κανόνας η λούφα μαζί με την παραλλαγή και όλα αυτά. Πρέπει να το δούμε διαφορετικά.
0: Δηλαδή,
1: πρέπει να δούμε ότι υπάρχουν λόγοι που θα πρέπει να είσαι συνεπής σε όλα αυτά τα καθήκοντά σου.
0: Ναι. Πάντα υπήρχαν λόγοι.
1: Ναι, κατά καιρούς όμως είναι πιο σημαντική. Όχι. Τώρα είναι μια περίοδος που πρέπει να είσαι πολύ, πολύ προσεκτικός με αυτά τα ζητήματα.
0: Ναι. Δηλαδή, λες για παράδειγμα να αυξηθεί η θητεία.
1: Δεν χρειάζεται να αυξηθεί, αλλά τουλάχιστον να γίνει κανονική θητεία και κανονική εκπαίδευση των ανθρώπων που πηγαίνουν και που θα αποτελέσουν όταν χρειαστεί τη λαϊκή άμυνα.
0: Λαϊκή άμυνα. Μάλιστα. Οκ.
1: Και επειδή μας τα ζαλίζουν γιατί λέει έχεις... Έχεις κάτι στη Λέσβο, έχεις κάτι άλλο στη Σάμο ή στην Κο. Και επειδή αυτό τέλος πάντων το ξεπεράσαμε, ξέρεις, κάποτε λέγαμε μπα, εμείς τίποτα, δε. Κάτι χωροφυλάκους έχουμε. Όχι, βεβαίως και έχουμε και πρέπει και ο πληθυσμός των νησιών αυτών να ξέρει ότι οι άλλοι από απέναντι θεωρούν ότι για να πας στον Πειραιά και να γυρίσεις χρειάζεται διαβατήριο. Ναι. Λοιπόν, αυτά πρέπει να ξεκαθαριστούν, κατά τη γνώμη μου. Και δεν είμαι, ξέρεις, δεν είμαι καθόλου φίλος των πολεμικών.
0: Ναι, Γιώργο, τι πάθατε? Λέει, καλησπέρα τα χιλιάδες bots, που δούλευαν για τα Τέμπη και προέρχονταν από τη Ρωσία. Δεν σας λέει κάτι, κύριε Νίφλη? Η μισή αλήθεια είναι μεγάλο ψέμα και σίγουρα δεν είναι δημοσιογραφία. Μάλλον ακούτε κάτι άλλο, Γιώργο. Κάτι άλλο συζητάμε εδώ με τον Μπάμπη. Λέμε αν ο Πούτιν μπαίνει σε διαδικασία στήριξη συγκεκριμένων κομμάτων. Εσύ τώρα μιλάς για τα Τέμπη, είναι κάτι διαφορετικό. Ο Μπάμπης έχει την άποψη ότι ναι, μπορεί να γίνει, και που βλέπεις το μισό ψέμα και τι μπούρδες είναι αυτές. Τέλος πάντων.
1: Παιδιά, η ιστορία με τα μπότς, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι ο Πούτιν έχει γίνει γνωστό σε πάρα πολλά κράτη ότι
0: έπεσε μπάλα.
1: Ενισχύουν, ναι. Αυτό είναι, είναι ανοιχτό το σύστημα.
0: Είναι, απλώς λέω ότι είναι κάτι άλλο από το ότι παίρνω στην αγκαλιά μου τον Παπαδημητρίου πρόεδρο κόμματος και τον πηγαίνω. Είναι εντελώς διαφορετικό.
1: Όχι, όχι. Είναι άλλο. Πρέπει να έχει στοιχεία για να μπορεί να πει. Ναι. Αλλά τα bots κάνουν τη δουλειά τους. Mm-hmm. Τα bots όλων των ειδών και του καθενός. Είναι ένα στοιχείο της σημερινής κατάστασης. Έτσι προχωράει η πολιτική. Έτσι προχωρούν τα πράγματα. Παντού δουλεύουν. Εσείς πρέπει να είστε αρκούντος έξυπνοι, ώστε να καταλαβαίνετε ότι όταν σας έρχεται κάτι ή όταν βλέπετε κρεμασμένο από τον κύριο Ταδόπουλο μια σχηνοτενή ανάλυση με μυστικά στοιχεία, με αυτό που δεν το ξέρει κανείς, το άλλο που το κρύβουν κτλ., ότι οι πιθανότητες να είναι από ένα κέντρο, παράκεντρο παραπληροφόρησης είναι τεράστιες. Άρα προσπεράστε το, αφήστε το. Όταν λέει, μιλάει ο Μάνος Διφλής, λέει, είμαι ο Μάνος Διφλής και πιστεύω αυτό. Θέλει να διαφωνήσεις, θέλει να τον βρεις, εδώ είναι. Mm-hmm. Αλλά ξέρεις ποιος είναι. Όταν δεν ξέρεις ποιος είναι, το οποίο είναι πολύ διαδεδομένο, είναι αλήθεια. Mm-hmm. Ειδικά αυτή τη δουλειά κάνουν τα bots, τον πολλαπλασιασμό των μηνυμάτων. Δηλαδή, ακόμη και όταν είναι πραγματικός άνθρωπος, γράφει ο Παπαδημητρίου ένα τέτοιο, αρέσει στο σύστημα και φροντίζει να πάει σε εκατοντάδες χιλιάδες αποδέκτες. Mm-hmm. Αυτό όντως. Mm-hmm. Και τέτοιο μηχανισμό έχουν πολλοί, δεν έχει μόνο η Ρωσία.
0: Καλά, προφανώς.

0: Κώστας, γιατί δεν μιλάει κανένας για τη δημιουργία κόμματος από τον Σαμαρά με την υποστήριξη του Καραμαλή και των 10 γαλάζιων βουλευτών? Κάτσε να το δούμε, γιατί τώρα, ξέρεις, η υπόλοιπη Κώστα μου έχει τα υπόλοιπα σχήματα, έχουν πάρει σάρκα και οστά. Δηλαδή, έχει ανακοινωθεί η σύστασή τους, ξέρουμε ημερομηνίες, έχουν γίνει δηλώσεις πριν κτλ. Εδώ προς το παρόν έχεις τις δηλώσεις που έχουν γίνει, εγγράφος ή προφορικός, δεν έχεις κάτι συγκεκριμένο. Και δεν ξέρω αν εννοείς στήριξη στο παρασκήνιο του Καραμαλή ενός κόμματος Σαμαρά. Μέσω της άρσης της στήριξής του στη Νέα Δημοκρατία, στον Κυριάκο Μητσοτάκη. Γιατί εγώ βλέπω δύσκολο το Καραμαλή για νέο κόμμα. Δεν ξέρω αν εσύ, Μπαμπή, έχεις κάτι άλλο.
1: Όχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Ναι. Ο Σαμαράς υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι καλά θα κάνει να το δημιουργήσει. Και να κατέβει, να πάρει ό,τι είναι να πάρει, δεν υπάρχει θέμα. Εμένα με βρήκε το γεγονός ότι η Νέα Δημοκρατία έκανε ένα συνέδριο. Γιατί ο Μητσοτάκης του την έδωσε κάποια στιγμή και είπε κάθε χρόνο συνέδριο. Έτσι. Εν πάση περιπτώσει, ωραίο είναι. Γιατί γίνεται, γιατί συναντιόνται όλοι, έχουν κάτι να πούν. Αυτή τη φορά δεν μίλησε ο Μητσοτάκης, πάμε παρακάτω. Μίλησαν και πρακτικώς ετέθησαν υποψηφιότητες. Αν και όταν και όποτε ο Μητσοτάκης φύγει από την Προεδρία, έχουμε πλέον υποψηφιότητες. Δεν ήταν κακό. Όχι. Δεν είναι κακό τα μέλη ενός κόμματος μεγάλου να ξέρουν ότι ο Α, ο Β, ο Γ, ο Δ έχουν αυτή τη φιλοδοξία. Μάλιστα. Και να ξεκινήσει η συζήτηση χωρίς να διαλύεται το κόμμα.
0: Να το δούμε αυτό.
1: Τι να δεις.
0: Δηλαδή έχει ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα, γιατί είναι και τα πόνερα της τοποθέτησης Δένδια και όλο αυτό το κομμάτι.
1: Ναι, και βέβαια. Ναι. Όχι μόνο Δένδια. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε εδώ. Αλλά μου άρεσαν οι δύο πιο ήρεμες φωνές του Κωστή Χατζηδάκη, που είναι ο παλιός. Ήμουν Ανιός και γέρασα. Είναι Νέα Δημοκρατία, είναι εδώ. Κάθε φορά που έχει μια δυσκολία, ποιος θα λύσει το θέμα, ο Κωστής. Και του Καπαδίου, του Κυριάκου Κερακάκη, που είναι και πολύ νεότερος και αυτός είχε μια ήρεμη προσέγγιση. Ο Άδωνης Γεωργιάδης είναι ο Άδωνης. Έχει τη ζωηρότητα και τα λέει με τον τρόπο που τα λέει, τον ακούνε πάρα πολύ. Ο Νίκος Δένδιας προσπαθεί να τοποθετηθεί υπεράνω. Και να πει πράγματα τα οποία θα μαζέψουν και τους Καραμαλίδες, θα μαζέψουν και τους Αμαρικούς, ίσως όλα. Άρα υπάρχει ένα εύρος. Έχουν να διαλέξουν οι άνθρωποι. Δεν θα μείνουν από αρχηγό.
0: Αλλαγή ημιώρου. Και επιστρέφουμε εδώ.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
4: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
3: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
4: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
3: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
4: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000 595.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Το μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Το Ιράν ανακοίνωσε ότι απάντησε στη νέα αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου, προσθέτοντας ότι οι επαφές συνεχίζονται μέσω του Πακιστανού διαμεσολαβητή. Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Τεχεράνη ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα. Το ΚΙΣΕΑ ενέκρινε την υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για τα ντρόουν με ορίζοντα το 2030, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Σε εξέλιξη βρίσκεται αστυνομική επιχείρηση σε περιοχές της Κρήτης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας εμπλέκονται σε υποθέσεις εκβιασμού, εμπρισμού και απατών σε βάρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί 6 άτομα. Περισσότερα στο real.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
7: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
7: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
8: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64, Πάτρα.
8: Τηλέφωνο 2610 52 74 16 και στο www.dertinis.gr.
7: Η κορυφαία επιλογή.
9: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
10: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
11: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
10: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
11: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
10: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
11: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
10: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
11: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
10: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
12: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, να πούμε ότι μόλις ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες του ΚΙΣΕΑ. Τελείως ολοκληρώθηκε. Θα περιμένουμε ανακοινώσεις. Όσους μιλήσουμε και με τον Χρήστο Μαζανίδη, μας μάθουμε τίποτα. Φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να μην συζητήθηκε και όλο αυτό το κομμάτι για το οποίο μιλούσαμε και εμείς νωρίτερα, για τα ελληνοτουρκικά. Και κάτι, δεν μπορεί να μην έχει υποθεί κάτι. Θα δούμε όμως.
1: Ούτε δεν μπορεί να μην έχει υποθεί κάτι για το ντρόν που έκανε βόλτες στο Ιόνιο.
0: Δηλαδή το ουκρανικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Όπου ακόμα δεν έχουμε πάρει απάντηση.
1: Ναι, ή τουλάχιστον δεν.
0: Επισήμως
1: δεν ξέρουμε, ναι, αν έχει δοθεί απάντηση.
0: Φαντάζομαι ότι δεν μπορεί να λέει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας: αναμένουμε εξηγήσεις από την Ουκρανία και να μην ενημερώσει το κοινό όταν υπάρξουν αυτές.
1: Σίγουρα θα πρέπει να ενημερώσει, είναι καθήκον του.
0: Εφόσον το, όχι, θέλω
1: του.
0: Να πω ότι εφόσον το έχει ανοίξει το θέμα μόνος του δημοσίως, θα πρέπει και δημοσίως να το κλείσει με όποιον τρόπο.
1: Ναι, ναι, σίγουρα. Τώρα, αν έχουν δοθεί μέσω διαφορών υπηρεσιών κάποιες πρώτες εξηγήσεις, αυτές δεν είναι εξηγήσεις μεταξύ κρατών, άρα οι επίσημες είναι που μας ενδιαφέρουν. Όταν με το καλό φτάσουν, όταν βγάλουν άκρη, διότι αργούν.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Ξέρεις τι έπαθα?
0: Ναι, τι?
1: Το Σάββατο πήγα για ύπνο χωρίς να ξέρω ποιος κέρδισε το...
0: Ομοίως, ποιο, ναι.
1: Και εσύ?
0: Ναι, ναι.
1: Πω, πω, ντροπή πράγματα.
0: Από ό,τι κατάλαβα, η μισή από τους φίλους με τους οποίους μίλησα το ίδιο έκαναν.
1: Ω, ντροπή πράγματα.
0: Ναι, ήταν πολύ βαρετή η Eurovision. Αδιάφοροι. Δηλαδή να πεις ότι ακούω και ένα τραγουδάκι ωραίο και τα λοιπά και όλο αυτό. Νομίζω ότι τα περισσότερα κομμάτια ήταν έτσι τόσο βαρετά που δεν κυλούσε και η βραδιά.
1: Ναι.
0: Να πεις έστω για το χαβαλέ.
1: Εντάξει, άλλους αρέσει, άλλους δεν τους ενδιαφέρει το ίδιο.
0: Λέω απλώς ότι ξέρεις, είναι μερικές φορές που τα παρακολουθείς, γιατί το παρακολουθείς έτσι για να μαζευτείς με την παρέα κάτι να φας, να πιεις ένα κρασί και τα λοιπά, να χαβαλεδιάσεις, και δεν προσφέρονται να το γι' αυτό.
1: Ναι, η αλήθεια είναι και εμείς τέσσερις άνθρωποι είμαστε και έπαιζε αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και προσπαθούσαμε να δείξουμε ένα κάποιο ενδιαφέρον, δεν σε τράβαγε κάτι.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά εντάξει, άλλους τους τραβάει, τους αρέσει, έχει και το τζέτζελο ποιος θα κερδίσει, τι κάνει ο ένας, τι κάνει ο άλλος.
0: Ναι.
1: Πώς είναι εντυμένος ο ένας.
0: Σε διέκοψα, έλεγε ότι κοιμήθηκες χωρίς να ξέρεις τον νικητή.
1: Ναι. Αυτό. Οπότε το αυτό πρωί που ξύπνησα.
0: Ναι.
1: Βγαίνω και λέω. Για να μην έχουν σηκωθεί από τους τάφους τους όλοι αυτοί, μάλλον δεν το πήραμε.
0: Ναι, σωστό. Σωστό.
1: Διότι είχε μια ησυχία, τη συνήθεια ησυχία της περιοχής μου Κυριακή πρωί.
0: Έπεσες για ύπνο ως φαβορή και ξύπνησες κουβά.
1: Ναι.
0: Είναι, αυτό είναι το θέμα. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά δεν έχουμε μιλήσει για τη συνέχεια της κουβέντας που γίνεται και τη συνέχεια του καυγά που γίνεται. Γιατί λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα ότι μάλλον έτσι θα πάμε. Με τον καυγά Πασόκ Νέας Δημοκρατίας για την ιστορία της ενοικίασης του κτηρίου από τον Ανδρουλάκη στο κτηματολόγιο. Επιστρέφει το Πασόκ να πει και ο Σπανάκης, ο υπουργός σας, νοικιάζει ένα μαγαζί, νίκησε ένα μαγαζί στο Μοσχάτο, στα Ελτά. Επιστρέφει σήμερα το Πασόκ και έλεγε το πρωί ο κύριος Χριστίδης ότι ετοιμαστείτε, θα βγουν εφόσον ο κύριος Ανδρουλάκης σεντραρίστηκε που έχει λεφτά στο εξωτερικό ως ευρωβουλευτής. Ετοιμαστείτε να δείτε λογαριασμούς στο εξωτερικό από διάφορες υπουργάρες. Έτσι όπως το είπε χαρακτηριστικά. Άρα καταλαβαίνει κανείς πώς θα κινηθούμε το επόμενο χρονικό διάστημα, έτσι.
1: Ναι. Εντάξει, δεν αλλάζει τίποτα στην ουσία. Πρώτον, εγώ θεωρώ ότι το να έχει μια οικογένεια ένα κτίριο ας ερευνηθεί αν εδόθη χαριστικό ενίκιο. Αυτό ναι. Να ερευνηθεί. Ότι εδόθη προς ενοικίαση σε έναν από τους εκατοντάδες οργανισμούς που έχει η Ελλάδα, δεν το θεωρώ περίεργο.
0: Εντάξει.
1: Ούτε απαγορεύεται από κάτι.
0: Όχι προς υπεράσπιση του κύριου Σπανάκη, γιατί το θέμα μας είναι άλλο, είναι τοξικότητα στον πολιτικό λόγο. Αλλά επειδή, όπως έχουμε ξαναπεί, εγώ με τον Βασίλη Σπανάκη υπήρξαμε συμμαθητές και το μαγαζί αυτό στο Μοσχάτο το ξέρω χρόνια, μεγάλωσα στη γειτονιά. Το νίκιαζε πολύ πριν γίνει βουλευτής. Έτσι. Για να. Δεν έχω
1: να βάλουμε κανόνα να πούμε ότι
0: όχι.
1: Αν λέω, είσαι τάδε.
0: Κανείς δεν εξετάζει
1: τώρα. Δεν μπορείς να νοικιάσεις σε δημόσιο.
0: Ναι, κανείς δεν εξετάζει αυτό. Απλώς όμως το θέμα είναι ότι επειδή τίθεται θέματα ηθικής, ξεκινήσαμε από την εγκληματική συμμορία του Νίκου Ανδρουλάκη για, για τη Νέα Δημοκρατία. Στην απάντηση έχεις λεφτά στο εξωτερικό και νοικιάζεις, παίρνεις λεφτά το δημόσιο. Στην ανταπάντηση θα βγάλουμε τα λεφτά υπουργών στο εξωτερικό. Και γενικότερα δεν κυλάει καλά όλο αυτό.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε όμως τον Γενικό Γραμματέα Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης. Και αφού το είπα όλο αυτό, είναι ο κύριος Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος. Κύριε Αναγνωστόπουλε, γεια σας.
0: Καλό σας μεσημέρι, κύριε Αναγνωστόπουλε.
2: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά.
1: Ωραία. Λοιπόν, θέλουμε να μας πείτε τώρα τι θα γίνει με τα ανασφάλιστα οχήματα. Διότι αυτή η ιστορία μας κοστίζει πολύ ακριβά, εμάς των ασφαλισμένων.
2: Έχετε δίκιο. Και όχι μόνο μας κοστίζει σε επίπεδο δικής ασφάλειας, αλλά και σε επίπεδο οικονομικό. Είναι μεγάλη χαρά μερικές φορές να βλέπεις ότι κάνεις πράγματα τα οποία πιάνουν τόπο. Γιατί κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια, πολλά υπουργεία, φορείς της δημόσιας διοίκησης. Και μετά από δεκαετίες, νομίζω εντοπίσαμε τα ανασφάλιστα οχήματα τα οποία κυκλοφορούν. Στείλαμε ειδοποιητήρια από το 2025, το τέλος του 2025, δύο και τρεις φορές. Περισσότερο από 250.000 ειδοποιητήρια. Και εν συνεχεία, με βάση τα ειδοποιητήρια αυτά, συμμορφώθηκαν ήδη πάρα πολύ μεγάλος αριθμός ιδιοκτητών οχημάτων, πάνω από 25% κατευθείαν. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει ότι πράγματι μερικοί οικειοθελώς ασφάλισαν το οχημά τους ή και μερικοί τακτοποίησαν την υπόθεση, ξέρετε, της ακινησίας. Γιατί, να το πω και αυτό, αν επιτρέπει ο χρόνος, mm-hmm. πολλοί είχαν το όχημά τους σε ένα γκαράζ, όπως τουλάχιστον διατείνονταν, και επειδή θεωρούσαν ότι δεν θα το κυκλοφορήσω, δεν πειράζει, δεν θα το ασφαλίσω. Το οποίο είναι εντελώς λάθος. Όποιος θέλει να κινητοποιήσει το όχημά του, θα πρέπει να το δηλώνει ως ακινητοποιημένο στην ΑΔΕ. Είναι μια ψηφιακή διαδικασία πολύ εύκολη και μόνο τότε κανείς δεν έχει την υποχρέωση ασφάλισης. Αλλιώς κάποιος μπορεί να το έχει σε ένα γκαράζ, να λέει ότι εγώ δεν το κυκλοφόρω και να κυκλοφορεί μια χαρά το όχημά του και να κάνει ό,τι θέλει.
1: Καθίστε, ναι, αν δεν το κυκλοφορεί όμως, δεν είναι.
0: Δεν είναι υποχρεωμένο το κυκλοφορήσει.
1: Δεν είναι περίεργο.
0: Αν έχει δηλώσει ακινησία.
1: Όχι, εγώ λέω και να μην έχει δηλώσει.
2: Αν δεν το έχει δηλώσει ακινησία, είναι υποχρέωση του κάθε συμπολίτη μας να ασφαλίζει το όχημά του. Ως εκ τούτου, στείλαμε ειδοποιητήρια, όπως είπα νωρίτερα, δύο και τρεις φορές. Κάποιοι δεν συμμορφώθηκαν και πράγματι πριν από ένα διάστημα περίπου ενός μήνα και κάτι, στείλαμε και τις πράξεις επιβολής προστήμων γύρω στα 55 εκατομμύρια ευρώ mm-hmm. για ανασφάλιστα οχήματα σε 130.000 περίπου περιπτώσεις ιδιοκτητών ανασφάλιστων οχημάτων. Και θα στείλουμε και άλλα ειδοποιητήρια, mm-hmm. διότι κατά ψέματα αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνεται συνεχώς σε μια τακτική βάση, έτσι ώστε πρακτικά να μην κυκλοφορεί ανασφάλιστο όχημα. Όταν κάποιος είναι ανασφάλιστος και φαίνεται ότι αυτό συμβαίνει, κατευθείαν το πιάνουμε και να στείλουμε κάποια ειδοποίηση. Ξέρεις, έχεις καθυστερήσει, ασφάλιστο όχημά σου κτλ.
1: Κύριε Αναγνωστόπουλε, τώρα πώς είπατε ότι ξέρετε.
2: Αλλά πρέπει να το πω κάτι τελευταίο, με συγχωρείτε. Ναι, κάναμε μια εκδήλωση στο επικουρικό κεφάλαιο των ασφαλιστικών εταιριών την προηγούμενη εβδομάδα. Το επικουρικό κεφάλαιο, ξέρετε, είναι αυτό το οποίο καλύπτει τις περιπτώσεις όπου κάποιοι από εμάς έχουν ένα τύχημα με ένα ανασφάλιστο όχημα mm-hmm. και θα πρέπει κάποιος να καταβάλει τα έξοδα γιατί όταν υπάρχει και ευθύνη για να μπορέσει να αποκατασταθεί αυτή η ζημιά. Λοιπόν, σε αυτή την εκδήλωση πράγματι αποκαλύφθηκε ότι είναι πολύ λιγότερα τα ανασφάλιστα οχήματα που κυκλοφορούν, άρα θα μπορούσε να οδηγήσει αυτό σε μικρότερη κατά κάποιο τρόπο ανάγκη του επικουρικού κεφαλαίου να καλύπτει τέτοιες κατά κάποιο τρόπο περιπτώσεις, ζημιές. Άρα mm-hmm. λιγότερα χρήματα από τις ασφαλιστικές εταιρείες στο επικουρικό κεφάλαιο, λιγότερα χρήματα και από όλους εμάς τους νομοταγείς ασφαλισμένους, προκειμένου να έχουμε στο βάθος χρόνου και ακόμα λιγότερες ασφαλιστικές εισφορές. Νομίζω δηλαδή αυτό που λέγατε στην αρχή, κύριε Παπαδημητρίου, θα οδηγήσει αυτό σε λιγότερα χρήματα, λιγότερες ασφαλιστικές
1: εισφορές. Ναι, αλλά κύριε Αναγνωστόπουλε, πάλι θέλω να μας εξηγήσετε ναι. πώς έχετε βρει και αν είστε σίγουροι για τον αριθμό, πόσοι είναι ανασφάλιστοι.
2: Εγώ δεν μπορώ να σας πω ποιοι κυκλοφορούν και είναι ανασφάλιστοι σε επίπεδο τελευταίου οχήματος. Μπορώ να σας πω όμως πράγματι ότι ορισμένοι κυκλοφορούν, είναι ανασφάλιστοι, διότι δεν το έχουν ακινητοποιήσει το όχημά τους και πράγματι πήραν τα ειδοποιητήρια για τον σκοπό αυτό. Δηλαδή, καθαρίσαμε τα μητρώα των οχημάτων, τα οποία είναι στο Υπουργείο Μεταφορών, στην ΑΔΕ, στην αστυνομία, πολλές περιπτώσεις. Καθαρίζοντας το μητρώο των οχημάτων, πραγματικά ξέρουμε ποιος είναι ο οποίος είναι σε κυκλοφορία, επειδή δεν το έχει ακινητοποιήσει το όχημά του, δεν το έχει θέσει σε ακινησία το όχημά του, και εν συνεχεία ποιος επίσης έχει καταβάλει και τέλη κυκλοφορία. Γιατί πιάσανε και αυτούς. Κάποιοι οποίοι θα πρέπει να καταβάλουν και τέλη κυκλοφορία. Στείλαμε ειδοποιητήρια και σε αυτούς για να έχουν τα σχετικά πρόστιμα και σχετικές οφειλές. Mm-hmm. Και καλά νομίζω κάναμε, γιατί βάζοντας σε μια τάξη το μητρό αυτό των οχημάτων, μπορεί να έχουν πολύ πιο συνεπή πληροφορία για ό,τι συμβαίνει για το κάθε όχημα το οποίο κυκλοφορεί. Δεν μπορώ να σας πω ότι συνεπώς ότι όλοι έχουν πάρει την ειδοποίησή τους, αλλά σίγουρα έχουν στείλει ειδοποίηση στην καταχρηστική πλειονότητα και ψάχνουν να βρούμε ακόμα όλες τις περιπτώσεις. προκειμένου στο βάθος του χρόνου που πολύ σύντομα να μην έχουμε ανασφάλιστα.
1: Πόσους είπατε τελικά ότι έχετε βρει ανασφάλιστους? 250-400.000, γιατί μπερδεύτηκα.
2: Θα σας πω. Είχαμε στείλει 250.000 συνειδητοποιητήρια δύο και τρεις φορές. Mm-hmm. Τώρα η πρώτη παρτίδα, τα οποία έχει να κάνει με τα πρόστιμα τα οποία έχουμε στείλει, γιατί ξαναλέω είναι μόνο η πρώτη παρτίδα, θα έρθουν και άλλα πρόστιμα, είναι 55 εκατομμύρια πρόστιμα τα οποία αφορούν σε.
1: Και πού είναι αυτή η περισσότερη, Αθήνα, Θεσσαλονίκη?
2: Είναι παντού. Είναι σε όλη την χώρα. Γιατί πολλοί ξέρετε ότι είχαν μέχρι τώρα την αίσθηση δεν συμβαίνει και τίποτα, δεν πρόκειται να κάνουμε κάτι. Οπότε κυκλοφορούσαν χωρίς να έχουν ασφαλίσει το όχημά τους, χωρίς να καταλάβουν την κυκλοφορία.
0: Η διαδικασία που θα ακολουθούμε θα είναι μονίμως με ειδοποιητήρια ή θα αυτοματοποιηθεί κάποια στιγμή, δηλαδή θα φτάσουμε στο σημείο να βλέπει το όχημα ανασφάλιστο ένα σύστημα και απλά να έρχεται κατευθείαν το πρόστιμο?
2: Αυτό ακριβώς. Η ειδοποίηση πρώτα και μετά πρόστιμο. Υπάρχει μια πλατφόρμα που έχουμε φτιάξει στο gov.gr, λέγεται οχήματα.gov.gr, είναι πολύ εύκολο. Μπορεί να μπει κάποιος μέσα να δει την πληροφορία για το όχημά του, αν έχει έρθει κάποιο ειδοποιητήριο, αν έχει υποβάλει ένσταση, γιατί κάποιοι υπέβαλαν και ενστάσεις θεωρώντας ότι δεν πρέπει να έχουν το σχετικό πρόστιμο. Εξετάστηκαν ήδη και οι ενστάσεις, έχουν τα αποτελέσματα αναρτηθεί στο οχήματα.gov.gr και προχωράει η διαδικασία βεβαίως τώρα της βεβαίωσης των προστήμων στην εφορία.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Έτσι πρέπει να κάνουμε. Γιατί ναι, πρέπει να μπει μετά αυτό μετά από πολύ καιρό. Δεν μπορούμε να τρακάρουμε σε κάποιο ατύχημα με ένα όχημα το οποίο να σου λέει: ξέρεις, εγώ δεν το ασφάλισα και δεν τρέχει τίποτα μέχρι τώρα που έχει δει αυτό το πράγμα. Είναι απλώς ένα λάθος.
0: Ναι. Γιατί δεν ξέρω, ρώτησα για την αυτοματοποίηση. Γιατί μέχρι στιγμής είχαμε μόνο αν πέσει σε περίπτωση ελέγχων. Δηλαδή και τώρα έχει το σκανάρισμα η αστυνομία. Δηλαδή εμένα με έχουν σταματήσει για έλεγχο ασφάλειας του αυτοκινήτου επειδή είδαν κάτι περίεργο με το πιστόλιο πίσω. Κάνουν την πινακίδα μου, την πάτησαν και είδαν ότι υπάρχει θέμα και έδωσαν τα χαρτιά διευκρινήσεις και τα λοιπά. Αλλά θέλω να πω ότι άρα δεν μπαίνουμε στη διαδικασία μόνο ελέγχων, δηλαδή αν σε βιάσει ο έλεγχος.
2: Πολύ καλά το λέτε κύριε, αλλά το κάνουμε εκ των προτέρων. Δηλαδή κάνουμε διασταυρώσεις, βλέπουμε ποια οχήματα είναι σε κυκλοφορία, δηλαδή δεν έχουν τεθεί σε κινησία, δεν έχουν κλαπεί, δεν έχουν εξαχθεί στο εξωτερικό. Mm-hmm. Αυτό κάναμε μια πολύ μεγάλη προσπάθεια να βάλουμε σε μια τάξη τα μητρώα των οχημάτων. Δεν έχει τελειώσει στο 100%, αλλά είμαστε πολύ κοντά στο να το τελειώσουμε. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε ότι υπάρχουν και οχήματα από εδώ και 10, όχι 10, εδώ και 30 χρόνια θεωρητικά είναι σε κυκλοφορία. Έτσι. Και κάποιος μπορεί να έχει καταστραφεί, ναι, να έχει γίνει, ξέρετε, σε έναν αγρό, να έχει γίνει.
0: Είναι πολλά αυτά. Πολλά αυτά.
2: Ναι, και είναι πολλά. Θα καθαρίσουμε εντελώς και σε λίγο καιρό θα τελειώσει εντελώς η υπόθεση αυτή. Προκειμένου να ξέρουμε τα οχήματα τα οποία είναι σε κυκλοφορία είναι αυτά και εφόσον κάποιος την επόμενη μέρα της μη ασφάλισής του δεν το έχει κάνει αυτό, θα το υπενθυμίσουμε προκειμένου να πάρει την σχετική ειδοποίηση να μην έχουμε ανασφάλιστα οχήματα να κυκλοφορούν. Ναι. Το ίδιο με τέλη κυκλοφορίας και σε λέω και ειδοποιητήρια και για τακταίο, έτσι, γιατί και αυτό είναι σημαντικό για την οδική μας ασφάλεια όλων. Ναι. Και δεν είναι πρακτικό σκοπός, είναι να ενισχύσουμε την οδική ασφάλεια.
1: Καλά, αυτό με τακταίο αφήστε το πιάσουμε καμιά άλλη φορά, διότι έχει γίνει. Καλό ήταν όταν εφευρέθηκε, αλλά τώρα δεν είναι ακριβώς καλό, διότι πάμε εμείς πληρώνουμε 50 τουλάχιστον και πάμε ένα αυτοκίνητο το οποίο το έχουμε προσέξει, πηγαίνει κάνει τα σέρβις του, είναι καινούριο. Τα περισσότερα αυτοκίνητα στα 2 χρόνια δεν έχουν λόγο να πάνε κταίο, που τα στέλνετε εσείς κταίο να πληρώσουμε άλλο ένα 50 εκεί. Άντε στο μεταξύ πώς πάει το άλλο για τα καυσαέρια.
0: Ναι.
1: Που ούτε έχει διευκρινιστεί αν τα καυσαέρια πρέπει να ελέγχονται κάθε χρόνο, αλλά κάθε χρόνο πρέπει να βγάλεις άδεια. Mm-hmm. Πρέπει κάποτε να καθίσετε να τα ξαναδείτε όλα. Όχι ότι είναι δικό σας μόνο και δεν
2: είναι. Προφανώς δεν είναι δικό μας. Αυτό είναι εμείς εφαρμόζουμε ένα νόμο, αλλά συνεργασία και με όλα τα σχετικά και αρμόδια, όπως τα λέει κανείς υπουργεία. Αν κάποιο αυτοκίνητο πρέπει να περνάει κάθε 2 χρόνια κταίο, είναι κάτι το οποίο λέει ο νόμος. Αυτό μπορεί να το συζητήσουμε.
1: Αλλά ο νόμος δεν τα λέει πάντοτε όλα σωστά, γιατί φτιάξαμε ένα νόμο πριν 40 χρόνια.
2: Αν το λέει ο νόμος, εφαρμόζει τον νόμο. Αν δεν πρέπει να το λέει, να το συζητήσουμε.
1: Ναι, αλλά ο νόμος, κύριε Αναγνωστόπουλε, τώρα κακώς τα λέω σε εσάς, αλλά θα τα πείτε εσείς εκεί μέσα που είστε, ότι ο νόμος, εγώ βλέπω ότι περνάνε από τα κταίω αυτοκίνητα τα οποία τα ακολουθείς από πίσω και είναι το χάλι το μαύρο. Και κυκλοφορούν.
2: Δεν μπορώ να σας απαντήσω για αυτό, ούτε για το θέμα του
1: νόμου. Ελάτε τώρα, αφού συμφωνείτε τώρα, δεν μπορείτε να μου απαντήσετε.
2: Συμφωνώ για το εξής. Πρέπει να κοιτάξουμε αν περνάει ένα όχημα κταίω. Αν στο κταίω γίνει σωστά η δουλειά ή όχι, είναι κάτι το οποίο είναι διαφορετικό. Και το θέμα των 2 ετών, δεν ξέρω, στα 2 χρόνια ένα καινούριο αυτοκίνητο πρέπει να περνάει κταίω. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο νομικά. Αλλά το θέμα της σκοπιμότητας, νομίζω ότι το Υπουργείο Μεταφορών και ο αρμόδιος αναπληρωτής υπουργός, νομίζω είναι πολύ ανοιχτός να ακούσει την πρόταση προκειμένου ο κ. Κυρανάκης να τεθεί κάτω και να
1: πιάσουμε τον αγαπητό.
2: Το θέμα είναι να κάνουμε κάτι το οποίο να είναι σωστό. Όταν συμφωνούμε ότι.
1: Όχι, αυτό που κάνατε εσείς με τα ασφαλισμένα και τα ανασφάλιστα είναι πολύ καλό.
2: όλοι μαζί το κάνουμε και νομίζω ότι όντως πρέπει να γίνει αυτό πράξη. Θα πληρώσουμε και λιγότερα λεφτά όσοι πληρώνουν και ασφαλίζουν το όχημά τους σωστά, στο βάθος του χρόνου νομίζω, γιατί έτσι αυτό θα, κατά κάποιο τρόπο θα υποστηρίξει τη συνολική προσπάθεια αυτών οι οποίοι όντως ασφαλίζουν το όχημά τους.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε.
1: Σωστά είπε, να διευκρινίσω εγώ ότι δεν είναι δύο χρόνια η πρώτη φορά, είναι τέσσερα χρόνια όταν πρώτο πας. Σωστά το παρατηρήσατε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά εκεί. Μετά είναι ένα-δύο έτη.
0: Να είστε καλά, καλώς ήρθατε.
2: Πολύ καλά.
1: Χαίρετε και να είστε.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 318 416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Το ξεχάσαμε!
6: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
5: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
6: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
7: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
6: V-Timer και ξένιασες.
8: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου ψαραδέλεις. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, ψαραδέλεις. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
9: Moxie Rooftop Bar, Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
10: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
11: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
10: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
12: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
13: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
14: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
15: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
14: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
15: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
16: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
17: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
18: Ο Άλυμος παρουσιάζει τη μεγαλύτερη έκθεση κλασικών αυτοκινήτων και supercars. Μια Κυριακή φιέστας. Με μπέργκερ, hot dogs, παγωτά, popcorn και classic rock. Τα σπανιότερα, εντυπωσιακότερα αυτοκίνητα της χώρας. Πάρτε οικογένεια, παιδιά, σκυλιά και ελάτε χορεύοντας. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίμου. Θα περάσετε αξέχαστα. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και το Δήμο Αλίμου.
19: Χορηγός επικοινωνίας Real FM 97,8. Real FM. Η ώρα είναι 2.

Καλό σας μεσημέρι κυρίες κύριοι και καλή εβδομάδα. Καλό σας μεσημέρι κυρίες κύριοι και καλή εβδομάδα.

0: εξής.
1: Διεθνείς εξελίξεις και εξοπλιστικά προγράμματα βρέθηκαν στο επίκεντρο του Κησέα που συνεδρίασε σήμερα υπό τον Πρωθυπουργό. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εγκρίθηκε η έναρξη υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για τα μη επανδρωμένα οχήματα 2026-2030. Επιπλέον, αποφασίστηκε η αποστολή επιπλέον οχημάτων M113 στο Λίβανο, στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας που διατηρεί η Αθήνα με τη Βηρυτό.
0: Ανωδικά κινούνται και πάλι οι διεθνείς τιμές πετρελαίου εν μέσω διπλωματικού αδιεξόδου στη Μέση Ανατολή. Το Brent διαμορφώνεται κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας αύξηση 7% σε εβδομαδιαία βάση. Σύμφωνα με το Reuters, ο πόλεμος έχει κοστίσει σε εταιρείες όλου του κόσμου τουλάχιστον 25 δισεκατομμύρια δολάρια. Η άνοδος αποτυπώνεται και στην Αγγλία. Στη χώρα μας, πάνω από 2 ευρώ και 11 λεπτά η αμόλυβδη.
1: Την ίδια ώρα, νέες απειλές Τραμπ προς το Ιράν. Προειδοποίησε ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα, απειλώντας πως δεν θα απομείνει τίποτα αν δεν προχωρήσει άμεσα σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τερματίστε την πολιορκία πριν η θάλασσα του Ομάν γίνει το νεκροταφείο σας, προειδοποίησε Ιρανός αξιωματούχος. Αναθεωρημένη πρόταση έχει διαβιβάσει το Πακιστάν στην Ουάσιγκτον.
0: Ξεκάθαρη προεκλογική ατζέντα έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα του τακτικού συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε με την εκλογή της Νέας Πολιτικής Επιτροπής. Κάλεσε όλους στην παράταξη να δώσουν τη μάχη για τη διεκδίκηση μιας τρίτης κυβερνητικής θητείας. Το συνέδριο ήταν μια ευκαιρία να ακουστούν όλα. Δεν μπορεί να συμφωνούμε όλοι σε όλα, δήλωσε στον Real FM ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας.
1: Αναταράξει στο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή Πολάκη. Στα όργανα του κόμματος μεταφέρεται η σύγκρουση. Δεν θα αποφασίσουμε την αυτοδιάλυση, δήλωσε στον Real FM ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος Νίκος Παπάς, υπογραμμίζοντας ότι ο πρόεδρος, ο Κράτης Φάμελος, έχει την πρώτη ευθύνη να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
0: Την ίδια ώρα, αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την ανακοίνωση των νέων φορέων. Στις 26 Μαΐου θα παρουσιαστεί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, όπως προανήγγειλε ο ίδιος με ανάρτησή του. Ούτε νωρίς, ούτε αργά. Τώρα είναι η ώρα, ανέφερε ο πρώην Πρωθυπουργός. Θα προηγηθεί στις 21 Μαΐου η ανακοίνωση του κόμματος Καριστιανού από τη Θεσσαλονίκη.
1: Ενώπιον του εισαγγελέα Ρόδου, οδηγείται ο οδηγός του αυτοκινήτου που εμπλέκεται σε τροχαίο, το οποίο στοίχισε τη ζωή σε μητέρα και κόρη, 57 και 26 ετών αντίστοιχα. Χειροπέδας πέρασε η αστυνομία σε 30χρονο που συνελήφθη να οδηγεί με 209 χιλιόμετρα την ώρα στην περιφερειακή Θεσσαλονίκης. Εναντίον του ασκήθηκε δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση.
0: Νέα υπόθεση με σπίτι Τρόγλι, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. Τρία παιδιά ηλικίας από 3 ως 7 ετών ζούσαν μέσα σε σκουπίδια και βρωμιά και έχουν μεταφερθεί στο Πέδον. Τι λέει η μητέρα τους για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσης?
1: Μητέρα κατήγγειλε τον σύζυγό της στα Χανιά για άσκηση βίας σε βάρος του 16χρονου γιού τους που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Είχε προηγηθεί και άλλη καταγγελία για παρόμοια ενέργεια τον προηγούμενο μήνα.
0: Συναγερμός για την έξαρση του ιού έμπολα στην Αφρική. Κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω της επιδημίας σε Κονγκό και Ουγκάντα, κήρυξε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Εκατοντάδες τα κρούσματα, δεκάδες οι θάνατοι.
1: Με ελεύθερη είσοδο και με σύνθημα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», εορτάζεται και φέτος η Διεθνής ημέρα μουσείων. Παράλληλα, πραγματοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις και συναυλίες.
0: Στα αθλητικά, με εντυπωσιακή φιέστα, η ΑΕΚ γιόρτασε την κατάκτηση του πρωταθλήματος στη Super League με τους ποδοσφαιριστές και τον Μάρκο Νίκολιτς να αποθεώνονται από τους φιλάθλους της ομάδος. Νωρίτερα ήρθε η ισόπαλη 1-1 με τον Ολυμπιακό, που τερμάτισε στη δεύτερη θέση και εξασφάλισε τη συμμετοχή του στα προκριματικά του Champions League. Στην τρίτη θέση, ο ΠΑΟΚ θα αγωνιστεί στα προκριματικά του Europa League. Υποβιβάζονται στη Super League 2 Πανσεραϊκός και Λάρισα.
1: Και γενικά έθριος ο καιρός, το μεγαλύτερο μέρος της χώρας ανεμιβορίαιος 5 μποφόρ, καλοκαιρία στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 26 βαθμούς, στους 25 στη Θεσσαλονίκη, που αναμένεται αύριο αστάθεια.
2: Η κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος στο στούντιο μαζί μας θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Μποτιλιάρισμα επικρατεί στην άνοδο του Κηφισού από το Μοσχάτο λόγω ακινητοποιημένου λεωφορείου στο ύψος του Ρέντι στη δεξιά λωρίδα. Μικρές καθυστερήσεις σημειώνονται και στην κάθοδο του Κηφισού στο ύψος του Κόκκινου Μήλου. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών σε ύψος του Ασπροπύργου και του Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, αυξημένη κίνηση στη Σαρδιτού, Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στη σταδίου Πατησίων στην Ομόνοια. Ουρές οχημάτων ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο σε Πανόρμου Ψυχικό. Πυκνή είναι η ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, στο ύψος του Φαλήρου και του Ταύρου και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Στην Αττική Οδό κλειστή θα παραμείνει η έξοδος προς Κοροπή, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από απόψε στις 10 το βράδυ μέχρι τις

0: στα ξημερώματα λόγω έργων ασφαλτόστρωσης.
1: Παναγιώτη, έχουμε και νέες τροποποιήσεις στα δρομολόγια του μετρό.
0: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ στη γραμμή 2 του μετρό. Από Κυριακή ως Πέμπτη, οι σταθμοί σε Πόλια, Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο κλείνουν από τις 10 παρά 20 λόγω έργων αντικατάστασης σιδηροτροχιών και εγκατάστασης δικτύου 5G.
2: Το θέμα της ημέρας.
3: Στον απόϊχο της νέας πρόκλησης από τη γειτονική μας χώρα που προωθεί προς ψήφιση στην τουρκική βουλή νομοσχέδιο για τη λεγόμενη γαλάζια πατρίδα, συνεδρίασε νωρίτερα υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συνέχιση των εξοπλιστικών προγραμμάτων με το βάρος να στρέφεται στην προμήθεια νέων φρεγατών ιταλικής κατασκευής. Συζητήθηκε επίσης η ενίσχυση του προγράμματος Ασπίδα του Αχιλέα που αφορά σε ένα υπερσύγχρονο σύστημα εράμινας και αντιπυραυλικής προστασίας της χώρας. Η ατζέντα, όπως αναφέρουν καλά πληροφορημένες πηγές, δεν περιορίστηκε μόνο στα εξοπλιστικά, αλλά και στο ζήτημα της μετανάστευσης, καθώς οι ροές αναμένεται να αυξηθούν λόγω της πολεμικής σύραξης στη Μέση Ανατολή. Ο Χρήστος Μαζανίτης είναι κοντά μας, που συνυπογράφει το αποκαλυπτικό δημοσίευμα το οποίο διαβάσαμε την Κυριακή στη Real News για την ετοιμότητα του πολεμικού ναυτικού και της ελληνικής αεράμινας εξαιτίας του επένσχυντου νομοσχεδίου που προώθει προς ψήφιση ο Ερντογάν.
4: Και να ξεκινήσω με τις ειδήσεις της τελευταίας στιγμής, όσα βγαίνουν μέσα δηλαδή από το ΚΙΣΕΑ, από τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ.
3: Που να συμπληρώσουμε, Χρήστο, ότι ολοκληρώθηκε πριν από λίγα λεπτά.
4: Ολοκληρώθηκε και αυτό το οποίο αποφασίστηκε μεταξύ άλλων είναι να αποσυρθούν οι δύο συστοιχίες Patriot που είχαν τοποθετηθεί στην Κάρπαθο αλλά και στην Ανατολική Μακεδονία Θράκη για να καλύψουν την Βουλγαρία αλλά και το Ανατολικό Αιγαίο και την Νοτιοανατολική Μεσόγειο. Ο λόγος που αποφασίστηκε είναι γιατί αυτή τη στιγμή δεν συντρέχουν οι λόγοι ανησυχίας και απειλής όπως είχαν αυτοί εκδηλωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου μεταξύ Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση, εάν χρειαστεί, θα επανέλθουν όχι σε αυτά τα σημεία, αλλά ακόμη και σε πιο προωθημένα, εάν αυτό επιχειρησιακά κρυφεί απαραίτητο. Επιπλέον, αυτό το οποίο αποφασίστηκε στο ΚΙΣΕΑ είναι η αποστολή επιπλέον τεθωρακισμένων οχημάτων, 113 από το απόθεμα, από το πλεόνασμα των ενόπλων δυνάμεων προς το Λίβανο, στο πλαίσιο της στρατηγικής και στρατιωτικής συνεργασίας που έχουν αναπτύξει δύο χώρες. Υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα στέλνει αυτή τη βοήθεια στο Λίβανο και είναι η δεύτερη φορά που θα στείλει τεθωρακισμένα οχήματα, 113, στο πλαίσιο της δέσμευσης που έχει αναλάβει η κυβέρνηση του Λιβάνου για την προστασία των χριστιανικών πληθυσμών. Κατά τα άλλα, αποφασίστηκε αυτό το οποίο είχε επικυρώσει τις προηγούμενες ημέρες η Βουλή, δηλαδή η αναβάθμιση των 4 φρεγατών κλάσης ΜΕΚΟ, η πρόσκληση 2 φρεγατών Bergamini από την Ιταλία με την προαίρεση για απόκτηση επιπλέον 2 μεταχειρισμένων όταν αυτές απελευθερωθούν από το απόθεμα του Ιταλικού Πολεμικού Ναυτικού, αλλά και η προμήθεια κρυπτοσυσκευών που θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες των τηλεπικοινωνιών των ενόπλων δυνάμεων. Ό,τι αφορά την ασπίδα του Αχιλέα, αυτό το οποίο αποφασίστηκε είναι να επανέλθουν σε δεύτερο χρόνο όταν θα συμβασιοποιηθούν οι παραγγελίες οι οποίες ήδη έχουν συμφωνηθεί σε ανώτατο επίπεδο, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχουν μέσα στις συμβάσεις αυτές και η συμμετοχή κατά τουλάχιστον 25% της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Κατά τα λοιπά, έγινε ενημέρωση εκτός της ατζέντας και συζήτηση τόσο για το θαλάσσιο ντρόουν της Λευκάδας, για το οποίο θυμίζω ότι ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας έχει ζητήσει εξηγήσεις από τον Ουκρανό ομολογό του στο πλαίσιο του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων Υπουργών Άμυνας στις Βρυξέλλες που συνεδρίασε την προηγούμενη εβδομάδα, με τον Ουκρανό Υπουργό να έχει επιφυλαχθεί για να απαντήσει, κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει σχεδόν μία εβδομάδα μετά. Επίσης, συζητήθηκε και το κομμάτι της επικείμενης ψήφισης του νομοσχεδίου από την Τουρκία για την γαλάζια πατρίδα, με όλες τις πιθανές αντιδράσεις που η ελληνική διπλωματία θα μπορέσει να αντιδράσει πάνω σε αυτό. Και επίσης συζητήθηκε και το κομμάτι των μεταναστευτικών ροών. Αυτά έχουν γίνει σε επίπεδο συζητήσεων. Τώρα, σε ό,τι αφορά αυτό το οποίο ανέφερες, δηλαδή το αποκαλυπτικό δημοσίευμα της Real News της Κυριακής, αυτό έρχεται στην ουσία για να επιβεβαιώνει, το σημερινό ΚΙΣΕΑ στην ουσία επιβεβαιώνει όλα αυτά τα οποία αναφέραμε στο ρεπορτάζ το οποίο είχαμε, ότι δηλαδή μπαίνουμε σε μια νέα εποχή αυτής της αυξημένης εγρήγορσης των ενόπλων δυνάμεων, δεδομένου το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν είναι λίγες οι προκλήσεις επί του πεδίου από την Τουρκία, τόσο από αέρος. Θυμίζω, είχαμε την παραβίαση του Εθνικού Εναέριου Χώρου από οπλισμένα τουρκικά F-16 ανατολικά της Ρόδου, αλλά είχαμε και την παρενόχληση από την τουρκική πυραυλάκατο ΑΤΑΚ του πλοίου Ocean Link που πόντιζε καλώδιο οπτικών μηνών.
3: Ανοιχτά τη Αστυπάλαια.
4: Για τη σύνδεση τη Αστυπάλαια με την ΚΟ.
3: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρήστο.
1: Την ίδια ώρα είναι σε πλήρη εξέλιξη κομματικές διεργασίες που προκαλούν ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό εν ώψη των επόμενων εκλογών. Στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ολοκληρώθηκε χθες, ο Πρωθυπουργός έθεσε ξεκάθαρη προεκλογική ατζέντα, κάνοντας απολογισμό του κυβερνητικού έργου και θέτοντας τις προτεραιότητες για τη συνέχεια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έθεσε το κόμμα σε εκλογική ετοιμότητα, καλώντας όλους να δώσουν τη μάχη για τη διεκδίκηση μιας τρίτης τετραετίας και στέλνοντας μηνύματα Σπύρο Μουρελάτο προς πάσα κατεύθυνση.
5: Σε κατάσταση παραδεδομένη, σε εκλογική εγρήγορση τη ΕΕ, τη Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, καθώς και στις τρεις τοποθετήσεις που είχε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, αντιστοίχως στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, επανέλαβε πως οι εκλογές θα γίνουν το 2027. Ο Πρωθυπουργός ιεράρχησε τρεις κύριες προτεραιότητες για την Ελλάδα του 2030, την οικονομική ευημερία, την ασφαλή πατρίδα, αλλά και τη θεσμική αναγέννηση κράτους και δημόσιας ζωής μέσω της υλοποίησης και προώθησης πλήθους μεταρρυθμίσεων και εξαφορμής της ανεξελίξης συνταγματικής αναφέρονης. Ο κ. Μητσοτάκης δεν παρέλειψε να παραδεχτεί λάθη και αστοχίες κατά το διάβα των 7 κυβερνητικών ετών της Νέας Δημοκρατίας. Ωστόσο, απέφυγε να σηκώσει το γάντι το οποίο του έριξε ο Νίκος Δένδιας στην τοποθέτηση του Σαββάτου, κάνοντας λόγο για υγιή προβληματισμό ο Πρωθυπουργός έναντι των εχμών που άφησε ο Υπουργός Άμυνας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης πλέον έχει μπροστά του 8 με 9, 10 μήνες ξεκάθαρης προεκλογικής περίοδου. Η Νέα Δημοκρατία εντός του επομένου δεκαημέρου θα πρέπει να έχει εκλέξει τον νέο γραμματέα της νεοεκλεγής αυτές πολιτικής επιτροπής, ενώ ας μην ξεχνάμε ότι πέραν των εσωκομματικών πολύ σοβαρά ζητήματα, όπως τα ιεράρχησε ο Πρωθυπουργός, είναι η οικονομία, αλλά είναι και τα εθνικά. Εξάλλου, ένα από τα διλήμματα που έθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι το ποιος στο πρωθυπουργικό τηλέφωνο στις 3 το πρωί, εφόσον υπάρχει τέτοια ανάγκη, προσωποποιώντας τους πολιτικούς του αντιπάλους, μιλώντας δηλαδή για τον Νίκο Ανδρουλάκη, τον Αλέξη Τσίπρα, τον Σοκράτη Φάμελο και τον Ζωγό Σαντοπούλε.
1: Μηνύματα λοιπόν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τόσο προς το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας, όσο και προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Σπύρο Μουρελάτο. Εν τω μεταξύ, ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας τον Νίκο Χατζηνικολάου, χαρακτήρισε το συνέδριο του κόμματος ως μια ευκαιρία να ακουστούν όλα.
6: Είναι μια μοναδική ευκαιρία, ένα συνέδριο, ο χώρος και ο χρόνος, που εκεί είμαστε όλοι ίσοι και ίδιοι, δεν υπάρχουν υπουργοί, βουλευτές, σύνεδροι, είμαστε όλοι σύνεδροι, να ακουστούν όλα. Και δεν σημαίνει ότι πρέπει να συμφωνούμε όλοι σε όλα. Και χαίρομαι από αυτή τη σκοπιά που είδα ότι πολλοί κόσμος τοποθετήθηκε, αυτός είναι πλουραλισμός για την παράταξή μας και μεγάλη πρίκα. Και για τις συνθέσεις μετά οδηγούμαστε μόνοι μας στο να εξελιχθούμαστε και στο να έχουμε μείνει ουσιαστικά το μοναδικό μεγάλο κόμμα στη μεταπολίτευση, έτσι, μετά από 52 χρόνια της μεταπολίτευσης. Και επαναλαμβάνω ότι θεωρώ ότι η ταυτότητά μας, η ταυτότητα της παράταξής μας, διαμορφώθηκε ιστορικά και βιώθηκε από τους πολίτες και δεν πρέπει να απαξιωθεί από κανέναν, γιατί είναι οι αξίες μας, είναι η βάση και τα θεμέλια μας, είναι αυτά που διασφαλίζουν την ανθεκτικότητά μας και τη συνοχή της κοινωνικής μας βάσης και συγκροτούν ένα κοινωνικό μέτωπο. Αυτό δεν μπορούμε να το χάσουμε. Να το εμπλουτίσουμε, ναι, να το ενισχύσουμε. Ναι, αν δεν είμαστε συμβατοί με αυτό, πώς θα πάμε στις εκλογές.
3: Να μείνουμε σε πολιτικές ειδήσεις. Σε νέα περιδίνηση μπαίνει ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή από την κοινοβουλευτική ομάδα του Παύλου Πολάκη και εν ώψη της δημιουργίας του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα που θα γίνει στις 26 του μηνός. Αναλυτικές πληροφορίες για το παρασκήνιο της απόφασης Φάμελου να προχωρήσει στη διαγραφή και για το ρευστό κλίμα που διαμορφώνεται πλέον στην Κουμουνδούρου έχει ο Γιάννης Τσακίρης.
7: Ναι, όπως καταλαβαίνετε, ήταν κεραυνός σε νεφρία απόφαση του Σοκράτη Φάμελου, η οποία προκλήθηκε από την ανάρτηση του Παύλου Πολάκη που άφηνε εχμές ότι ουσιαστικά ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ υπηρετεί ένα οργανωμένο σχέδιο προκειμένου να μεταβιβαστεί ο ΣΥΡΙΖΑ, να ενσωματωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ μέσα στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Θυμίζω ότι αφορμή ήταν η ανάρτηση, δήλωση μάλλον του Δημήτρη Χατζησοκράτη, ο οποίος μιλούσε για έκτακτο συνέδριο προκειμένου να ενσωματωθεί το κόμμα και για τη μεταφορά της περιουσίας του ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα, στο υποίδρυση κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αυτό ήταν που προκάλεσε την οργή του Παύλου Πολάκη. προχώρησε στην επίμαχη ανάρτηση με τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ να του δείχνει την πόρτα της εξόδου. Από εκεί και πέρα έχει ξεσπάσει ουσιαστικά ένας καυγάς σχετικά με το αν μπορεί να συμμετάσχει ο Παύλος Πολάκης μετά τη διαγραφή του στην πολιτική γραμματεία, καθώς εκεί θα λέγαμε στην ανάρτηση του έδινε ραντεβού με τον Σοκράτη Φάμελο. Αυτό που έλεγαν από την Κουμουνδούρη είναι ότι πλέον δεν μπορεί να μετάσχει στο όργανο, καθώς και εκλεγεί εξ οφίτσιο λόγω της θέσης του βουλευτή στην Κεντρική Επιτροπή. Από την άλλη πλευρά, ο κριτικός βουλευτής θεωρεί ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο βάσει του καταστατικού και ζητά να παρέμβουν οι βουλευτές αλλά και τα μέλη της πολιτικής γραμματείας απέναντι στην αδικία, όπως λέει, που υφίσταται. Να σου πω ότι σήμερα είχαμε παρέμβαση και από τον Νίκο Παπά, ο οποίος ουσιαστικά στήριξε τον Παύλο Πολάκη λέγοντας ότι πρέπει να συνεδριάσουν τα όργανα που έχουν πολύ καιρό να συνεδριάσουν και να βρεθεί μια λύση, μια συμβιβαστική λύση, να βάλουν όλοι στο κρασί, νερό στο κρασί τους προκειμένου να πορευτούν όλοι μαζί, όπως είπε. Ενώ όταν ρωτήθηκε για το αν πρέπει να, αν μπορεί να δώσει το παρόν ο Παύλος Πολάκης στην πολιτική γραμματεία, είπε ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να μην είναι παρόν.
3: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Νίκος Παπάς, Γιάννη Τσακίρη, μίλησε εδώ στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου και θα τον ακούσουμε αργότερα όταν ολοκληρώσεις, για να πάμε και στις ανακοινώσεις που αναμένουμε από τον Αλέξη Τσίπρα στις 26 του μηνός. Ναι, οι επίσημες ανακοινώσεις.
7: Ναι, πράγματι η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Είχε ξεκινήσει ουσιαστικά, να σου πω, από το Σάββατο, όταν είχε ένα βίντεο αναρτήσει στα social media που έλεγε ότι τον Μάρτιο ήταν νωρίς. Κυριακή είχαμε χθες νέο βίντεο που έλεγε ότι το Σεπτέμβριο είναι αργά και σήμερα με ένα νέο βίντεο στα social media που εμφανίζει δύο παιδιά με ποδοσφαιρικές φανέλες με τα νούμερα 26 και 5 ανακοίνωσε ότι στις 26 Μαΐου θα ανακοινώσει επίσημα την ίδρυση του νέου κόμματος του. Τώρα αναζητεί το χώρο, από ό,τι μαθαίνουμε μάλλον θα είναι στο Φυσείο με φόντο την Ακρόπολη, όπου εκεί θα παρουσιάσει την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος. Πλέον θα σου έλεγα ότι το ενδιαφέρον είναι στο ποιοι θα είναι στο πλευρό του, ενώ βεβαίως και το τι θα γίνει με τα στελέχη, με τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που θέλουν να ενσωματωθούν στο νέο κόμμα.
3: Είναι απευκταίο να βρεθεί ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι από το κόμμα Τσίπρα. Επιμένω να συνεδριάσουμε για να έχουμε άμεση ενημέρωση, δήλωσε ο Νίκος Παπάς τον Νίκο Χατζηνικολάου. Να τον ακούσουμε.
8: Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ είναι σαφής. Πρέπει να ερωτηθούν άλλοι. Είναι απευκταίο, δεν θα φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ εάν συμβεί το απευκταίο. Και γι' αυτό επιμένω στο να συνεδριάσουμε άμεσα και να έχουμε μία ενημέρωση για το πού βρίσκεται η υλοποίηση των αποφάσεών μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας.
9: Μήπως είναι μονόδρομος η απορρόφηση του ΣΥΡΙΖΑ από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
8: Ο ΣΥΡΙΖΑ, επαναλαμβάνω, είναι συντεταγμένο κόμμα. Η άποψη αυτή που λέτε είναι οριακή, δεν απηχεί τις απόψεις που έχει διατυπώσει η ηγεσία μας και γι' αυτό λέω ότι επήγει η συνεδρίασή μας, οι καθαρές κουβέντες και η ενημέρωση για το που βρισκόμαστε.
1: Στον πολιτικό χάρτη όμως έρχεται να προσθεθεί και το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Την Πέμπτη αναμένεται να παρουσιάσει επίσημα το νέο φορέα στη Θεσσαλονίκη, ενώ χθες πραγματοποιήθηκε ζωντανά η συγκέντρωση υπογραφών στήριξης. Παρόν ήταν και ο επιχρόνια ανταποκριτής στη Μόσχα Θανάσης Αυγερινός, που σύμφωνα με πληροφορίες Γρηγόρη Δάνη αναμένεται να αναλάβει καθήκοντα εκπροσώπου τύπου.
10: Εκδήλωση για τη συγκέντρωση υπογραφών για το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού πραγματοποιήθηκε στο γραφείο της στενής συνεργάτη δάστης Μαρίας Γρατσία στο Κολονάκι. Η εκδήλωση μεταδόθηκε σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου έδωσαν το παρόν ο Στράτος Σιουρδάκης, επιχειρηματίας και πρόεδρος της ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, και ο επιχρόνια τα αποκριτή στη Μόσχα δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός. Σε δήλωσή της, η κυρία Καριστιανού ευχαρίστησε τον κόσμο για την προσέλευση, δηλώνοντας ότι σήμερα μαζεύουμε τις υπογραφές, είναι επίσημο πλέον το ξεκίνημα, αύριο, σήμερα δηλαδή, θα το καταθέσουμε στον Άριο Πάγο, όπως είπε, γράφουμε όλοι μαζί την καλή και τη σωστή ιστορία. Ωστόσο, η κατάθεση της διακήρυξης στο ανώτατο δικαστήριο φαίνεται ότι θα καθυστερήσει μερικές ημέρες, καθώς υπάρχουν άτομα που θέλουν να συμμετάσχουν και δεν κατάφεραν να βρίσκονται στην Αθήνα. Τα στελέχη του νέου κόμματος επιδιώκουν να συγκεντρώσουν πάνω από 70.000 υπογραφές μέχρι το τέλος Ιουνίου. Τα επίσημα αποκαλυπτήρια του κόμματος θα γίνουν την προσεχή Πέμπτη στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.
3: αλλάξουμε θέμα και κλίμα. Νέα αύξηση στις διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού σημειώνεται τις τελευταίες ώρες μετά τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου προς την Τεχεράνη ότι ο χρόνος μετρά αντίστροφα και δεν θα μείνει τίποτα στο Ιράν ανάμεσα δεν υπάρξει συμφωνία. Το Brent εκτοξεύθηκε νωρίτερα στα 111 δολάρια το βαρελί. Η διεθνής ανησυχία λόγω του αδιεξόδου αυξάνεται και οι πολίτες αδυνατούν πλέον να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της ενεργειακής κρίσης, Δημήτρη Χριστούλια, που συνεχώς επιδεινώνεται.
11: Βασίλη, όπως φαίνεται, αναπόφευκτες αναμένεται να είναι οι ανατιμήσεις στα καύσιμα τις επόμενες ημέρες, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο το κόστος μετακίνησης των πολιτών. Όπως τα ανέφερε, στα τελευταία 24 ώρα καταγράφεται νέα άνοδο στη τιμή του πετρελαίου Brent μετά το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και στο Ιράν. Η τιμή του πετρελαίου Brent κινείται πλέον πάνω από τα 110 δολάρια το βαρέλι, αυτή τη στιγμή είναι σε 110,5 δολάρια το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο 1,3%. Το γεγονός αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να παραμένει σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ και 10 λεπτά το λίτρο η αμόλυβδη βενζίνη και συγκεκριμένα η μέση τιμή σε όλη την Ελλάδα να είναι στα 2 ευρώ και 11 λεπτά το λίτρο, ενώ το πετρέλαιο κίνησης είναι το 1 ευρώ και 81 λεπτά το λίτρο. Όπου αναλυτικότερα να σου πω ότι όταν ξεκίνησε ο πόλεμος η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης ήταν το 1,75, που σημαίνει ότι είχε αυξηθεί 36 λεπτά από τις αρχές Μαρτίου και αντίστοιχα το πετρέλαιο κίνησης έχει αυξηθεί περίπου 24 λεπτά από τις αρχές Μαρτίου, οπότε και ξεκίνησε η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, το 1,81 που είναι η μέση τιμή για το πετρέλαιο κίνησης σήμερα, Βασίλη, είναι μαζί με την επιδότηση στην Αντλία των 20.
3: Συγκρατεί την τιμή προς το παρόν η επιδότηση, Δημήτρη.
11: Ακριβώς, πολύ σωστά. Η επιδότηση είναι αυτή που συγκρατεί την τιμή. Αλλιώς θα είχαμε το πετρέλαιο κίνησης και αυτό πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Όπως όλα δείχνουν, εφόσον συνεχίζεται αυτή η αβεβαιότητα και δεν φαίνεται μέχρι στιγμής να υπάρξει τερματισμός του πολέμου στη Μέση Ανατολή ή μια σοβαρή αποκλιμάκωση, η αμόλυβδη βενζίνη οδεύει προς τα 2 ευρώ και 15 λεπτά ανά λίτρο τις επόμενες μέρες, δημιουργώντας πραγματικά μια σημαντική επιβάρηση για τα νοικοκυριά. Τώρα, όπως συνηθίζω να σου λέω, η πιο φθηνή αμόλυβδη βενζίνη σε περίπτωση.
3: Να δω που θα με στείλεις αυτή τη φορά, Δημήτρη.
11: Να ταξιδεύσεις είναι στην Πέρια, 2 ευρώ και 8 λεπτά ανά λίτρο, ενώ το πιο φθηνό πετρέλαιο κίνησης, Βασίλη, θα το βρεις στη Δράμα ή στην Καβάλα, με τη μέση τιμή να φτάνει το 1 ευρώ και 79 λεπτά ανά λίτρο. Υπενθυμίζουμε για άλλη μια φορά ότι οι αύξηση στις τιμές των καυσίμων πυροδοτούν και μια σειρά από
3: ανατιμήσεις σε προϊόντα και βασικές υπηρεσίες.
11: Ακριβώς, Βασίλη, και μένει να δούμε τι θα γίνει τις επόμενες ημέρες σε ό,τι αφορά τις τιμές βασικών αγαθών, με τον πληθωρισμό ήδη για τον Απρίλιο να έχει αυξηθεί σημαντικά και να έχει ξεπεράσει το 5%. Βασίλη.
3: Ακόμα και αν βρισκόταν τώρα λύση, Δημήτρη, κυρίες κύριοι, θα απαιτούνταν πολλοί μήνες έως ότου ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Οι διεθνείς τιμές πετρελαίου βέβαια εκτινάσονται καθώς αυξάνονται οι εκτιμήσεις για νέα ανάφλεξη στην περιοχή. Ο Τραμπ προειδοποίησε το Ιράν ότι ο χρόνος μετράει αντίστροφα, τονίζοντας ότι καλό θα ήταν να κινηθεί γρήγορα. Μάλιστα, ανήρτησε χάρτη της Μέσης Ανατολής, καλυμμένο με την Αμερικανική σημαία και σειρά από βέλη που κατευθύνονται προς το Ιράν. Την ώρα που το Πακιστάν έστελνε στην Ουάσιγκτον αναθεωρημένη πρόταση της Τεχεράνης για τις τελευταίες εξελίξεις, μας ενημερώνει ο Θανάσης Τσίτσας.
12: Καλό μεσημέρι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εξετάζει πλέον ανοιχτά τις στρατηγικές επιλογές. Σύμφωνα με τον ιστότοπο Άξιος, συγκαλεί την τρίτη συνεδρίαση στην Ένωση Επιχειρήσεων με κορυφαίους συμβούλους Εθνικής Ασφάλειας, ενώ παράλληλα βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τον Πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπένιαμιν Νετανιάχου, εν μέσω σεναρίων για νέα κοινή στρατηγική δράση. Το κλίμα έχει επιβαρυνθεί από τις δημόσιες απειλές του Τραμπ ότι δεν θα μείνει τίποτα από το Ιράν αν δεν υπάρξει άμεση συμφωνία. Οι Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ότι ο στρατός βρίσκεται σε αυξημένη φυλακή για πιθανή επανέναξη επιχειρήσεων με τις ΗΠΑ. Μεταδίδουν ότι δεκάδες αμερικανικά μεταγωγικά.
13: Αντένα Πάτρας 105,3.
12: ενώ κάνουν λόγο για προετοιμασία πλήγματος σε ιρανικές ενεργειακές υποδομές. Στο διπλωματικό πεδίο, οι διαπραγματεύσεις παραμένουν έφρασες. Πηγές από το Πακιστάν αναφέρουν ότι αναθεωρημένη ιρανική πρόταση για τον τερματισμό της σύγκρουσης διαβιβάστηκε στην Ουάσιγκτον, ωστόσο οι ΗΠΑ φέρονται να επιμένουν σε σκληρούς όρους με περιορισμό του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος σε μια εγκατάσταση μεταφορά εμπλουτισμένου ουρανίου στις ΗΠΑ και μερική αποδέσμευση παγωμένων περιουσιακών στοιχείων. Η Τεχεράνη απορρίπτει τους όρους και ζητά άρση κυρώσεων, αποζημιώσεις και αναγνώριση κυριαρχίας στα στενά των ορμούς. Το Brent κινείται ήδη κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας προειδοποιεί ότι τα παγκόσμια αποθέματα μειώνονται ταχύτατα λόγω της κρίσης και της πίεσης στα στενά του ορμούς. Ελισάβετ.
1: Γι' αυτό λοιπόν και όλος ο πλανήτης παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα της εξελίξης. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση.
3: Να αλλάξουμε θέμα. Στη σύλληψη ενός νεαρού οδηγού που είχε μετατρέψει σε αγωνιστική πίστα την περιφερειακή οδό της Θεσσαλονίκης προχώρησε η τροχέα. Ο 30χρονος εντοπίστηκε να κινείται με 209 χιλιόμετρα την ώρα σε τμήμα του δρόμου που το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι τα 80 χιλιόμετρα. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη έχει περισσότερες πληροφορίες.
13: Καλό μεσημέρι από τη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για ένα περιστατικό που πραγματικά σοκάρει με την επικινδυνότητά του και σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα στον περιφερειακό της πόλης. 30χρονος οδηγός μετέτρεψε, όπως είπατε και εσείς, στο δρόμο σε πίστα αγώνα ταχύτητας με τους δικυκλιστές της τροχείας να τον εντοπίζουν να κινείται ούτε λίγο ούτε πολύ με το ασύλληπτο νούμερο των 209 χιλιόμετρων την ώρα. Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν στην περιοχή του Ευόσμου, τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες επί τόπου. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγείται ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.
1: Από τη Θεσσαλονίκη θα μεταφερθούμε στη Ρόδο που εκτυλήθηκε μια ανίποτη τραγωδία στην άσφαλτο. Μια μητέρα 57 ετών και 26χρονη κόρη της έχασαν τη ζωή τους σε σφοδρό τροχαίο στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου. Οι εικόνες από το σημείο προκαλούν σοκ με διαλυμένες λαμαρίνες και συντρίμια σκορπισμένα παντού στο οδόστρωμα. Χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής, δυστυχώς όμως ήταν αργά. Θα συνδεθούμε με τη συνάδελφο Πέγκι Ντόκου από την εφημερίδα Δημοκρατική της Ρόδου.
14: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Θα ξεκινήσω με τις τελευταίες εξελίξεις. Πριν από περίπου μισή ώρα ανακοινώθηκε ότι η Εισαγγελία Πλημμυλιωτικών Ρόδου άσκησε δύο σοβαρές κατηγορίες εις βάρος του 45χρονου οδηγού που ενεπλάκη στο μοιραίο τροχαίο, το οποίο σημειώθηκε χθες στη Ρόδο, όπου έχασαν τη ζωή τους μια γυναίκα 57 ετών και 26χρονη κόρη της. Η τραγωδία που σόκαρε κυριολεκτικά τη Ρόδο και αποστέρισε τη ζωή από δύο γυναίκες αποκτά πλέον άλλες νομικές προεκτάσεις. Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πλημμυλιωτικών Ρόδου άσκησε σε βάρος του κατηγορούμενου δύο ποινικές διώξεις για επικίνδυνη οδήγηση από την οποία επήλθε θάνατος και για ανθρωποκτονία από αμέλεια κατά συρροή. Τον παρέπεψε στον δεύτερο τακτικό ανακριτή για τα περαιτέρω. Η υπόθεση περνάει έτσι στο στάδιο της τακτικής ανάκρισης με όλο το νομικό βάρος το οποίο συνεπάγεται, σύμφωνα και με τις τελευταίες πληροφορίες.
1: Τώρα, Πέγγι, έχουμε καταλάβει πώς προκλήθηκε αυτό το δυστύχημα. Ισχύουν αυτές οι μαρτυρίες που λένε ότι ο οδηγός έτρεχε με ηλικιώδη ταχύτητα και έκανε και επικίνδυνους ελιγμούς νωρίτερα?
14: Αυτά έχουν υποθεί μέχρι τώρα, γιατί διενεργούνται ακόμη οι συνθήκες. Αυτά έχουν δοθεί μέχρι τώρα στη δημοσιότητα. Σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στις 3:20 στο 18ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρόδου Λίνδου, όπως ανέφερες προηγουμένως, όπου υπάρχει ένα μεγάλο κυκλοφοριακό, έτσι, ένα μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτος. Το αποτέλεσμα ήταν βέβαια αυτό που αυτές οι φωτογραφίες που έκαναν και το γύρο του διαδικτύου. Μάλιστα, επιχείρησαν τρία πυροσβεστικά οχήματα για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων.
1: Ήταν συγκλονιστικές εικόνες, ναι.
14: Και παράλληλα κινητοποιήθηκαν και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, αστυνομικές δυνάμεις. Οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν βέβαια χωρίς τις αισθήσεις τους. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, δεν κατάφεραν να επιζήσουν. Και βέβαια ήταν και. Πρέπει να πούμε ότι. Και αυτό που έγινε ήταν πάρα πολύ ξαφνικό. Δηλαδή, πρέπει να πούμε ότι φαίνεται ότι ο κατηγορούμενος δεν αρνείται ότι έτρεχε, ότι κινούνταν με υπερβολική ταχύτητα, η οποία υπερεύαινε το επιτρεπόμενο όριο, αλλά ισχυρίζεται ότι το αυτοκίνητο των θυμάτων παραβίασε κόκκινο σηματοδότη προκειμένου να κάνει αναστροφή και να κατευθυνθεί προς τη Λίνδο. Είναι σε ένα συγκεκριμένο σημείο. Και κατά τη δική του εκδοχή κατέστησε αδύνατη την αποφυγή αυτής της ισχυρής σύγκρουσης. Τώρα όλα αυτά θα εξεταστούν στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας.
1: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Νέα υπόθεση με σπίτι Τρόγλη, αυτή τη φορά στους Αγίους Αναργύρους. Τρία παιδιά από 3 έως 7 ετών ζούσαν μέσα σε σκουπίδια και βρωμιά.
2: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
2: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
16: Oh. Τι έπαθες?
17: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
16: Ταυτότητα έχεις?
17: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
16: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
17: Έχω.
16: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
17: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
2: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
18: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
19: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
20: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
21: Καλημέρα.
22: Καλώς τον.
21: Θα ήθελα ένα...
22: Έφτασε.
21: Α, και...
22: Εννοείται.
21: Με...
22: Ξέρω, ξέρω.
21: Χωρίς...
22: Βεβαίως.
23: Ξέρεις καλά τι θέλουν οι πελάτες σου πριν καν το ζητήσουν. Και εμείς στην Προτέργεια ξέρουμε καλά τι θέλει η επιχείρησή σου. Γι' αυτό προσφέρουμε προϊόντα ρεύματος και φυσικού αερίου στα μέτρα της. Ενεργειακές λύσεις για κάθε της ανάγκη και κορυφαία εξυπηρέτηση. Βρες αυτό που χρειάζεσαι σε ένα από τα 85 καταστήματά μας σε όλη την Ελλάδα στο 18311 ή στο protergia.gr. Η επιχείρησή σου θέλει Προτέργεια, την ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Και τώρα επίλεξε το Προτέργεια Value Sure 12 μήνες για επαγγελματίες και απόλαυσε σταθερή τιμή για έναν ολόκληρο χρόνο με δώρο 3 πάγια. Ισχύει έως 30 Απριλίου. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
24: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στην Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι ανοιξιάτικες εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home με έκπτωση 30 έως 40%. Μόνο για λίγες μέρες από 9 έως 23 Μαΐου. Δείτε τις ανανεωμένες τιμές στο kotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
25: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
26: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
27: Hertz Leasing.
26: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
27: Hertz Leasing.
26: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
27: Hertz Leasing.
26: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
28: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
29: Δαμάστε τα θηρία. Έκθεση λατομείο στο Λιτόχωρο Πιέρειας 29 με 31 Μαΐου. Δείτε τις ζωντανές επιδείξεις και κάντε test drive. Έλα στη δράση.
30: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
0: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
4: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
0: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
5: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: στους 97,8.
1: 38 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Νέα υπόθεση ανήλικων παιδιών που μεγάλωναν σε τρόγλι γεμάτη ακαθαρσίες, αυτή τη φορά στην περιοχή των Αγίων Αναργύρων, αποκαλύφθηκε το Σαββατοκύριακο. Αστυνομικοί που κλήθηκαν από γείτονα αντίκρισαν 3 υποσιτισμένα παιδιά ηλικίας 3, 5 και 7 ετών, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για προληπτικές εξετάσεις. Μετά το Περιστέρι, γινόμαστε μάρτυρες ενός ίδιου απαράδεκτου σκηνικού και στους Αγίους Αναργύρους, Θεοδόση Πάνου, όπου επίσης οι αστυνομικοί συνέλαβαν τους γονείς.
2: Για παραμέληση ανηλίκου και έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, αυτές είναι οι κατηγορίες με τις οποίες σχηματίστηκε η δικογραφία σε βάρος των δύο γονιών που είχαν τα τρία τους παιδιά, 3, 5 και 7 ετών, να ζουν κυριολεκτικά μέσα σε μια τρόγλη, σε διαμέρισμα πολυκατοικίας τους Αγίους Αναργύρους. Μάλιστα, η δικαιολογία που έφερε η μητέρα ενώπιον του εισαγγελέα και ανακριτή πραγματικά προβληματίζει, διότι εν ολίγης φέρεται να είπε ενώπιον των δικαστικών λειτουργών ότι όταν έφτασαν στην πόρτα μου οι αστυνομικοί, απλά είχα να καθαρίσω 2 μέρες το σπίτι γιατί είχα κάποιες δουλειές. Βεβαίως, οι εικόνες και ίσως τους έχουν δει και οι ακροατές μας, προφανώς και την διαψεύδουν, διότι μέσα σε 2 μέρες δεν γίνεται να μουχλιάσουν οι τείχοι, να σαπίσουν τα πορτοπαράθυρα και όλο μέσα το σπίτι, σχεδόν στο σύνολό του, να είναι σε μια κατάσταση που θυμίζει εγκαταλειμμένο.
1: Θεοδόση, αν μου επιτρέπεις, αυτό ισχυρίστηκε η μητέρα των παιδιών, η οποία μαθαίνω ότι είναι και άνεργη.
2: Ναι, βεβαίως είναι άνεργη, λέγοντας ότι ο σύζυγός μου δουλεύει πάρα πολλές ώρες την ημέρα να μας ζήσει και εγώ προσπαθώ να φέρω βόλτα το σπίτι και τα τρία παιδιά, τα οποία μάλιστα, όπως είπαν και κάποιοι σκηνείς, είναι λίγο ατίθασα, λέει, και κάνουν ζημιές. Τώρα πώς γίνεται από αυτές τις ζημιές να έχουν σαπίσει τα πορτοπαράθυρα, να επικρατεί δυσοσμία μέσα στο σπίτι και τα πάντα να είναι σε κατάσταση από σύνθεσης, νομίζω ότι εκεί η λογική πια αρχίζει και αγγίζει τα όρια του παραλόγου για να μπορέσουμε να δεχτούμε κάτι τέτοιο. Προφανώς δεν το δέχτηκαν και οι αρχές αυτό. Ήδη τα παιδιά φιλοξενούνται στο νοσοκομείο Παιδών Αγία Σοφία. Διαπίστωσαν γιατροί ότι τα παιδιά είναι υποσιτισμένα. Είναι υποσιτισμένα, βεβαίως, και βάλαν στα παιδιά να φάνε και διπλές και τριπλές μερίδες. Οι αστυνομικοί, πρέπει να σας πω, ότι συγκεντρώνουν και μαρτυρίες. Μια χαρακτηριστική μόνο θα σας αναφέρω που έλεγε, γιατί είχε γίνει και καταγγελία σε αυτό, αλλά έχει γίνει είτε στην εισαγγελία είτε στον Δήμο. Είναι η πρώτη καταγγελία που γίνεται στην αστυνομία και αμέσως οι αστυνομικοί της βίας πήγαν στο σπίτι. Αυτή η καταγγελία, παύλα μαρτυρία, τι έλεγε, ότι βλέπανε τα παιδάκια το χειμώνα μέσα στο κρύο να είναι στο μπαλκόνι σχεδόν ημίγυμνα και να τρέμουν από το κρύο και τα πρωτοπαράθυρα του διαμερίσματος να είναι ορθάνυχτα. Τώρα,
1: και μιλάμε για παιδιά ηλικίας 3, 5 και 7 ετών, Θεοδόση.
2: Και 7 ετών. Τώρα να δούμε το τι μέλη γενέστε με τα παιδιά, το τι θα αποφασίσει ο εισαγγελέας όσον αφορά την επιμέλειά.
1: Θεοδόση, έχουμε όμως σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση και στην Κρήτη αυτή την ώρα.
2: Ναι, βεβαίως, και μάλιστα στα Βορίζια, και φαίνεται οι έρευνες να επικεντρώνονται σε μια πολυπληθή συγκεκριμένη οικογένεια η οποία απασχολεί τις αστυνομικές αρχές από το παρελθόν και όχι μόνο τώρα. Τώρα όμως υπάρχουν συλλήψεις 3 στον αριθμό, ανάμεσά τους ο θείος και 2 ανήψια, πάντα από την ίδια οικογένεια. Τι έκαναν τώρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που γίνονται γνωστές, καθώς όπως είπαμε η επιχείρηση είναι σε πλήρη εξέλιξη και την επαύριο αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις. Εκβίαζαν συγχωριανούς τους να τους γράψουν τα κτήματά τους, να τους μισθώσουν δήθεν τα κτήματα, χωρίς βέβαια να καταβάλουν κάποιο αντίτιμο, ώστε να τα δηλώνουν στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να παίρνουν επιδοτήσεις. Όποιος τολμούσε να αμφισβητήσει και να πει όχι, εγώ δεν θα καθίσω να φτιάξω χαρτιά που να φαίνεται ότι σου έχω μισθώσει την γη μου ή την έχω παραχωρήσει για τους χύψη λόγους, τότε που κατέστρεφαν ακόμα και τις καλλιέργειες ή και τα ζώα, έβαζαν φωτιές γιατί κατηγορούνται και για εμπρισμούς, ενώ είχαν προβεί ακόμα και σε ξύλο δαρμούς, έστειλαν ανθρώπους στο νοσοκομείο. Είναι μια σοβαρή υπόθεση, καθώς από το 2021 μέχρι τώρα έχει διαπιστωθεί από την έρευνα ότι η συγκεκριμένη οικογένεια έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ 580.000 ευρώ, όλα τα χρήματα από δίθεν μισθωμένα αγροτεμάχια, και όχι μόνο αυτό, αλλά και ζωντανά. Η ζωοκλοπή ήταν στην καθημερινή διάταξη, φαίνεται, για την συγκεκριμένη οικογένεια, και αυτή η επιχείρηση της διεύθυνσης οργανωμένου εγκλήματος, όπως γνωρίζουμε μετά το περιστατικό στα Βορίζια, το οργανωμένο έγκλημα, αυτό που έχουμε συνηθίσει να λέμε ελληνικό FBI, δημιούργησε τμήμα και στην Κρήτη με εντολή του κυρίου Χρυσοχοίδη, πραγματοποίησε αυτή την επιχείρηση από το πρωί, είναι σε εξέλιξη, και όπως είχε πει κατά το πρόσφατο παρελθόν ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοίδης, 2-3 οικογένειες είναι αυτές που τελικά φαίνεται να κάνουν κουμάντο σε συγκεκριμένα σημεία στην Κρήτη και να δημιουργούν προβλήματα. Από ό,τι φαίνεται άρχισε μάλλον το σταδιακό ξύλωμα αυτής της παραβατικής περιφοράς.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση.
3: Θα μείνουμε στην Κρήτη για μια νέα υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας. Συγκεκριμένα, ένας 47χρονος κατηγορείται για άσκηση βίας κατά του 16χρονου γιού του που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Μάλιστα, την καταγγελία έκανε η σύζυγός του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό μέσα σε ένα μήνα, Κασιανή Βραχά.
4: Ελισάβετ, πρόκειται για μια σοκαριστική υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας που αποκαλύφθηκε στα Χανιά. Μια 46χρονη μητέρα κατήγγειλε το σύζυγό της για κακοποίηση του 16χρονου γιού τους που βρίσκεται στο φάσμα του αυτισμού με ποσοστό αναπηρίας 79%. Αργά το βράδυ του περασμένου Σαββάτου, ο άνδρας φέρεται να ξυλοκόπησε με τα χέρια του τον 16χρονο, προκαλώντας του τραύματα. Η αστυνομία, έπειτα από την καταγγελία, προχώρησε στη σύλληψη του 47χρονου στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Σύμφωνα με την κατάθεση της μητέρας, όπως είπες και εσύ, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο σύζυγός της βιοπραγούσε κατά του παιδιού μέσα στο σπίτι της οικογένειας. Συγκεκριμένα, υποστήριξε πως τον περασμένο μήνα ο 47χρονος είχε ξαναεπιτεθεί στον ανήλικο, χτυπώντας τον σε κεφάλι, πρόσωπο και σώμα. Ενώ αποτροπιασμό προκαλεί παράλληλα η καταγγελία της 46χρονης ότι ο άνδρας είχε κλειδώσει τον ανήλικο στην αποθήκη του σπιτιού. Έχει διαταχθεί η ιατροδικαστική εξέταση για τον 16χρονο, προκειμένου να καταγραφούν τα τραύματά του και να συμπεριληφθούν στη δικογραφία. Οι αρχές έχουν αναλάβει την έρευνα για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης, ενώ εξετάζονται όλα τα σενάρια.
1: Πρεμιέρα είχαμε σήμερα για τις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λυκαιώλης της χώρας. Μετά την ολοκλήρωση θα ακολουθήσουν στις 29 Μαΐου οι πανελλαδικές για τους σπουδαστές αρχικά των γενικών λυκείων. Η Σοφία Γαλάνη μας ενημερώνει αναλυτικά.
5: Άρχισαν σήμερα οι ενδοσχολικές εξετάσεις σε όλα τα λύκεια της χώρας. Πιο συγκεκριμένα, οι εξετάσεις για την πρώτη και τη δευτέρα λυκείου θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή 12 Ιουνίου του 2026. Η 19η Ιουνίου έχει οριστεί ως η καταληκτική ημερομηνία έκδοσης αποτελεσμάτων. Όσον αφορά στους μαθητές και τις μαθήτριες της τρίτης λυκείου, οι απολυτήριες εξετάσεις θα διαρκέσουν έως και τη Δευτέρα 25 Μαΐου του 2026. Μετά την ολοκλήρωση των ενδοσχολικών εξετάσεων, τη σκητάλη θα πάρουν οι πανελλαδικές εξετάσεις, οι οποίες αρχίζουν, όπως είπε, στις 29 Μαΐου. Ιού για τους υποψηφίους των γενικών λυκείων και μία μέρα μετά για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Σε ό,τι αφορά στα γυμνάσια, η ολοκλήρωση των μαθημάτων θα γίνει την Τετάρτη 27 Μαΐου, με το προτινόμενο χρονοδιάγραμμα για τις εξετάσεις να έχει οριστεί από την Τρίτη 2 Ιουνίου έως και τη Δευτέρα 15 Ιουνίου.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα, παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει για το ξέσπασμα του ιού έμπολα στην Αφρική. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε Κονγκό και Ουγκάντα μετά τα τουλάχιστον 300 ύποπτα κρούσματα και τους δεκάδες θανάτους. Συνδεόμαστε με την Τζέννη Κρυθαρά.
6: Όπως ανέφερε ο οργανισμός, Ελισάβετ, η επιδημία στην Ανατολική Επαρχία Ιτούρη, όπου έχουν καταγραφεί περίπου 250 ύποπτα κρούσματα και 80 θάνατοι, δεν πληρεί τα κριτήρια για να χαρακτηριστεί πανδημία. Αντιθέτως, κλείθηκε ως κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη δημόσια υγεία διεθνούς ενδιαφέροντος. Ωστόσο, ο οργανισμός προειδοποίησε ότι ενδέχεται να πρόκειται για πολύ μεγαλύτερη επιδημία από αυτή που καταγράφεται και αναφέρεται σήμερα, με σημαντικό κίνδυνο τοπικής και περιφερειακής εξάπλωσης. Για το τρέχον στέλεχος, να πούμε, του έμπολα δεν υπάρχουν εγκεκριμένα φάρμακα ή εμβόλια. Ο ιός έχει εξαπλωθεί πέρα από τα σύνορα του Κονγκό, καθώς 2 επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν καταγραφεί και στη γειτονική Ουγκάντα. Ο Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο Τέντρος Γκεμπριέσος, προειδοποίησε ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή σημαντικές αβεβαιότητες σχετικά με τον πραγματικό αριθμό των μολυσμένων ατόμων και την γεωγραφική εξάπλωση της επιδημίας.
1: Ελεύθερη είναι σήμερα η είσοδος στα μουσεία όλης της χώρας λόγω της Διεθνούς ημέρας μουσείων. Για τα δρόμενα που έχουν προγραμματιστεί μας ενημερώνει η Νίκη Κότσου.
7: Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ICOM συνεχίζει και το 2026 τον εορτασμό της Διεθνούς ημέρας μουσείων, η οποία καθιερώθηκε το 1977 και πραγματοποιείται κάθε χρόνο στις 18 Μαΐου. Η Διεθνής ημέρα μουσείων φέτος έχει ως θέμα «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», με στόχο να αναδειχθεί ο ρόλος των μουσείων ως ανοιχτών και αξιόπιστων χώρων συνάντησης ανθρώπων και πολιτισμών. Τιμόμενοι φορείς για το 2026 είναι το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας. Τα αθηναϊκά μουσεία, όπως είπες, και όχι μόνο, ανοίγουν διάπλατα τις πόρτες τους, καλώντας μας να αφαιθούμε στην τέχνη και τη δημιουργία με σκοπό να δούμε τον ουσιαστικό ρόλο των μουσείων ως χώρος διαλόγου, συμπερίληψης και κοινωνικής συνοχής. Εκδηλώσεις λοιπόν σήμερα συγκεκριμένα: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο Θεματικές Περιηγήσεις, Μουσείο Ακρόπολης Δωρεάν Είσοδος και Ρεσιτάλ Πιάνου, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης Ξενάγησης και Συναυλίες, Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης Συμπεριληπτική Αισθητηριακή Δράση, Ταινιοθήκη της Ελλάδας Δωρεάν Ξεναγήσεις, Εθνική Πινακοθήκη Ξεναγήσεις και Εκπαιδευτικά Προγράμματα.
0: Αθλητικά.
3: Δημήτρη Σταυρακάκη στο στούντιο, έπεσε η ευλέα για τη Super League. Δεν θα αρχίσουμε από την πρωτοθλήτρια Δημήτρη, γιατί θα ξεκινήσουμε από την τρίτη θέση και τον ΠΑΟΚ.
8: Σκληρά μέτρα αποφάσισε να πάρει πριν από λίγο η διοίκηση της ΠΑΕΠ ΠΑΟΚ μετά το απογοητευτικό φινάλε τη σεζόν που βρήκε την ομάδα στα 100 χρόνια από την ίδρυσή της να αποτυχάνει σε όλους τους στόχους. Με απόφαση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Ιβάν Σαββίδη, τιμωρήθηκαν οι παίχτες με βαρύ πρόστιμο που υπερβαίνει τις 100.000 ευρώ. Παράλληλα, απαγορεύτηκε σε όλα τα μέλη της ομάδας να φύγουν σε διακοπές πριν την Πέμπτη, κάτι που προκάλεσε τη δυσαρέσκεια ορισμένων που είχαν προγραμματίσει τις διακοπές τους και είχαν κλείσει εισιτήρια. Μάλιστα, επισημάνθηκε πως όποιος φύγει πριν την Τετάρτη από τη Θεσσαλονίκη θα έχει κυρώσεις.
3: Τελείως διαφορετικά τα αισθήματα στην Αγία Σοφιά, εκεί όπου στήθηκε πανηγυρική φιέστα για να γιορτάσει η ΑΕΚ τον τίτλο της πρωταθλήτριας.
8: Αποθέωση χθες το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια, στη φιέστα της ΑΕΚ για την κατάκτηση του πρωταθλήματος, τη Super League, του 14ου τίτλου στην ιστορία της ΑΕΚ, του δεύτερου που παίρνει στα 4 χρόνια παρουσίαση στο νέο γήπεδο. Παίχτες, τεχνική ηγεσία, διοίκηση, φίλαφλοι πανηγύρισαν το πρωτάθλημα. Κορυφαία στιγμή η απονομή του κυπέλου που πήραν στα χέρια τους οι αρχηγοί Μάνταλος Βίντα Μουκουντή. Νωρίτερα, στην τελευταία αγωνιστική των play-off, ο Ολυμπιακός έφερε 1-1 με την ΑΕΚ. Σε συνάρτηση με το 2-2 που ήρθε ο ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο με τον Παναθηναϊκό, η Ερυθρόλευκη δεύτερη θέση πίσω από την πρωταθλήτρια ΑΕΚ και έτσι θα είναι στα πραγματικά του Champions League. Στην τρίτη θέση, όπως είπαμε, ο ΠΑΟΚ θα παίξει το Europa League. Να πούμε ότι όσο κέρδιζε ο ΠΑΟΚ που προηγήθηκε 2-0 στην Λεωφόρο και σοφαρίστηκε από τον καλό Παναθηναϊκό στο δεύτερο ημίχρονο, ήταν αυτός που θα πήγαινε στο Champions League. Πρώτη ΑΕΚ 77, Ολυμπιακός 66, ΠΑΟΚ 64, Παναθηναϊκός η πρώτη τετράδα με 52 βαθμούς. Η δουλειά είναι το μυστικό της επιτυχίας μας, τόνισε ο Μάρκο Νίκολιτς. Δεν υπάρχει μυστικό, όπως έχω ξαναπεί. Όλα βασίζονται στην πολύ σκληρή δουλειά και στο να έχεις πίστη σε αυτή τη διαδικασία. Να έχεις χρόνο και πίστη. Αυτή τη στιγμή είναι η ώρα εορτασμών. Την επόμενη σεζόν θα μας πάρουν σοβαρά υπόψη. Πρώτα απ' όλα, οι αντίπαλοι μας στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πρέπει να βελτιωθούμε περαιτέρω. Ίσως αυτό που κάναμε φέτος να μην είναι αρκετό του χρόνου. Αν ξεφύγει το μυαλό λόγω των εορτασμών, μπορεί να εξελιχθεί σε επικίνδυνο δρόμο. Θα είμαστε στο Champions League ή στο Europa League. Όλοι θα μας παίρνουν σοβαρά και στην Ελλάδα. Το μυστικό μας, αυτή η ακεραιότητα, η δικαιοσύνη που είχαμε, αυτή η προσέγγιση θα ανταμυφθεί από το ποδόσφαιρο και την τύχη.
3: Πάντως, μέσα στην πανηγυριακή ατμόσφαιρα, Δημήτρη, αίσθηση προκάλεσε η δήλωση του Λάζαρου Ρότα. Τι ακριβώς είπε?
8: Ο διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ αναφέρθηκε στο χαμό των δύο 17χρονων κοριτσιών στην Ηλιούπολη, λέγοντας: μια αγκαλιά, μια απλή κίνηση, μια κουβέντα μπορεί να σώσει ζωές.
9: Ζούμε σε μια εποχή που ο κόσμος είναι συνδεδεμένος, αλλά μέσα τους είναι φοβισμένος, εξαντλημένος, για να δείξει και να αποδείξει ότι είναι καλά και δυνατός. Ίσως θα έπρεπε και εμείς από πλευράς μας, όταν ρωτάμε κάποιον το αν είναι καλά ή το αν νιώθει καλά, να το νοούμε αληθινά, και ίσως έτσι ο άνθρωπος ο οποίος αναφερόμαστε δεν αισθάνεται ότι είναι βάρος, αλλά ότι κάποιος τον νοιάζεται πραγματικά. Μια τέτοια κίνηση, μια ομιλία, μια αγκαλιά, ίσως είναι η αιτία στο να σωθούν ζωές. Και κάτι τελευταίο θέλω να αναφερθώ στους ίδιους αυτούς που καθημερινά παλεύουν σιωπηλά μέσα τους, να μην πάρουν μια απόφαση που θα είναι μόνιμη και δεν έχει γυρισμό, για έναν πόνο που μπορεί να ξεπεραστεί. Έστω και ένα τακατό να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους που παλεύουν καθημερινά μέσα τους, γιατί είναι πάρα πολύ άσχημο να ζούμε σε μια κοινωνία και να χάνονται νέες ζωές.
8: Τελευταία αγωνιστική χθες στις θέσεις 5-8, Άρης Λεβαδιακός 3-0, Όφη Βόλος 3-1, πέμπτος ο Άρης, έκτος ο Λεβαδιακός, έβδομος ο Όφη που βγαίνει στα play-off του Europa League λόγω της κατάκτησης του κυπέλου, ο 8ος ο Βόλος μετά την 9η και πρωτελευταία αγωνιστική των play-out αποχαιρετούν τη Super League, ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα. Τώρα οι ομάδες ξεκινάνε για να κλείσω τα σχέδιά τους. Ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ μίλησε για το μέλλον του στο Ολυμπιακό, τονίζοντας ότι έχει συμβόλαιο όταν ρωτήθηκε μετά το χθεσινό παιχνίδι με την ΑΕΚ.
10: Νομίζει πως ναι, έχει συμβόλαιο και τουλάχιστον δεν του έχουν πει το αντίθετο.
1: Ο καιρός. Άρα η συννεφιά και ζέστη, τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού αυτή την ώρα στην περιοχή του Αμαρουσίου. Θα συνεχίσουμε στο ίδιο μοτίβο, Τάσο Αρνίακε.
11: Πράγματι, Βασίλη, ο άστατος ανοιχτιάτικος καιρός θα συνεχιστεί ολόκληρη την εβδομάδα με τις συννεφιές, τις απογευματινές και τις βροχές και τις μπόρες τοπικά να είναι πλέον μια καθημερινή πραγματικότητα. Έτσι λοιπόν για αύριο περιμένουμε ομίχλες το πρωί, στα δυτικά και αραιές νεφώσεις το πρωί στην δυτική, την κεντρική Μακεδονία και μετά στα υπόλοιπα ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, ισχυρότερες πάντως το απόγευμα στην κεντρική, την Ανατολική Μακεδονία και τη Θεσσαλία με εξασθένιση σιγά σιγά προς το βράδυ. Βορείους βορειοδυτικούς ανέμους 3 με 5, τοπικά 6, στα νότια πελάγη έως και 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία στις περισσότερες περιοχές θα φτάσει το μεσημέρι στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου, τοπικά δεν αποκλείεται και κανένα 26, ενώ στην Αττική περιμένουμε λίγες νεφώσεις που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα βόρεια, όπου δεν αποκλείεται να εκδηλωθεί και κάποια καταιγίδα, εννοώ και αστραπή με κεραυνό. Οι νοτιάδες το πρωί θα είναι ασθενείς μέχρι 4 από φόρα, αλλά το απόγευμα θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς 3 με 5. Θερμοκρασία από 15 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Και στη Θεσσαλονίκη περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, λίγες νεφώσεις το πρωί που θα πυκνώσουν με τοπικές βροχές ή σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα και βελτίωση το βράδυ. Ασθενείς μεταβλητούς ανέμους στο Θερμαϊκό μέχρι 4 από φόρ, που το βράδυ θα γυρίσουν σε βορειοδυτικούς 4 με 5. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
3: Άλλη μια ματιά στην κίνηση με τον Παναγιώτη Βολάνιο.
12: Αυξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από κάτω Πατήσια μέχρι Αγίου Αναργύρου και στην κάθοδο από Λυκόβρηση μέχρι Κόκκινο Μήλο. Πυκνή είναι ροή στο ρεύμα εισόδου του λεωφόρου Αθηνών σε ύψος Ασπροπύργου και στο ρεύμα εξόδου στην Ακαδημία Πλάτωνος. Στο κέντρο της Αθήνας, ουρές σχηματίζουν τα οχήματα στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου, Βασιλής Σοφίας και στην Ομόνοια σε σταδίο Πατησίων. Με μικρές καθυστερήσεις διεξάγεται η κυκλοφορία δύο κατευθύνσεις Κηφισίας σε Πανόρμου και Ψυχικό.
1: Διαβάζουμε κυρίες και κύριοι στο real.gr. Επιχείρηση του ελληνικού FBI στην Κρήτη άρπαζαν χωράφια και έπαιρναν επιδοτήσεις θείος και ανιψχύ, ξυλοκοπούσαν και εκβίαζαν αγρότες.
3: Και στο ενικός.gr κινδυνεύουν με περικοπή 200.000 συντάξεις χειρίας η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.
1: Ήταν οι σημαντικότερες ειδήσεις από την Ελλάδα και τον υπόλοιπο κόσμο σε αυτή την ώρα. Στη δημοσιογραφική παραγωγή συνεργάστηκαν ο Κώστας Σαρδέλης με τη Σοφία Γαλάνη, τον ήχο ρυθμίζαν Κατερίνα Βουτσά και Μαρία Χριστοδούλου.
3: Ακολουθούν ο Νίκος Τραβελάκης και η Λουκία Γκάτσου από την Ελισάβετ Σαλαμάρα και τον Βασίλη Τερζάκη. Ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
13: Real Business με τη Μέρη Παπακωνσταντίνου. Ο κόσμος του επιχειρεί.
14: Αγορά εργασίας πολλαπλών ταχυτήτων διαπιστώνει σχετική έρευνα για τις τάσεις στη στελέχωση προσωπικού και τους μισθούς στην Ελλάδα το 2026. Επιβεβαιώνεται το βαθύ μισθολογικό χάσμα μεταξύ μικρών και μεγαλύτερων επιχειρήσεων. Ενώ σύμφωνα με τη Ράτσταντ, από τις τελευταίες δημοσιευμένες αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις του ΙΕΦΚΑ, προκύπτει ότι ο μέσος μισθός στις πολύ μικρές επιχειρήσεις κάτω των 10 ατόμων είναι μόλις 854 ευρώ για πλήρη απασχόληση. Στον αντίποδα, ο μέσος μισθός για πλήρη απασχόληση σε επιχειρήσεις με 10 μισθωτούς και πάνω, ο μέσος μισθός πλήρους απασχόλησης κυμαίνεται στα 1.440 ευρώ. Η ενίσχυση της μακροχρόνιας αποταμίευσης μπορεί να εξελιχθεί σε ισχυρό μοχλό ανάπτυξης για την ελληνική οικονομία. Μελέτη του ΙΟΒΕ αποδεικνύει ότι τα ωφέλη με κίνητρα για μακροχρόνια αποταμίευση μπορούν να ξεπεράσουν σημαντικά το αρχικό δημοσιονομικό κόστος. Ειδικότερα για κάθε ένα ευρώ που ξοδεύει το κράτος ως κίνητρο, είτε πρόκειται για επιδοτήσεις, φοροαπαλλαγές, χρηματοδότηση και άλλα, δημιουργούνται έως και 2 ευρώ επιπλέον στο εθνικό εισόδημα της χώρας κάθε χρόνο για μία πενταετία και 2.000 νέες θέσεις εργασίας στην πρώτη δεκαετία. Για να πετύχουν οι στόχοι, προτείνεται η θεσμοθέτηση 2 εθελοντικών προγραμμάτων με φοροελαφρύνσεις. Ο ατομικός αποταμιευτικός επενδυτικός λογαριασμός για συστηματικές επενδύσεις και ο παιδικός αποταμιευτικός επενδυτικός λογαριασμός για τη δημιουργία κεφαλαίου από τη γέννηση. Εκτός από την αναπλήρωση των χαμηλών εγχώριων αποταμιεύσεων, τα μέτρα στοχεύουν και στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων.

0: Ginevra, di Anna, della Gamma Cavo Alba, Lina Mesologi, Ρίγουμε ακόμη βαρύνα, από αυτήν την ρίγουμε πάλι πίσω κόλλη κοπάδα και φτάσαμε.
1: 900 χιλιόμετρα κύκλος, για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
2: Χαχαχα.
1: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
1: Και στο relos.gr.
3: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι. Ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
4: Konnichiwa.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.

0: Αντένα.
1: Στην πρώτη γραμμή της ενημέρωσης με τους κορυφαίους Real FM και Αντένα Πάτρας 105,3 μαζί για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα.
2: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
3: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
2: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
3: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
2: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
4: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω αχαλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών

0: Με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θηλυπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
1: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, δεύτερη ώρα εκπομπής εδώ στο Real FM. Έχει, λέγαμε νωρίτερα ότι ολοκλήρωθηκε το ΚΙΣΕΑ, συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ. Έγιναν δηλώσεις στον κυβερνητικό εκπρόσωπο, αλλά όπως πάντα ο Χρήστος Μαζανίτης όλο και κάτι παραπάνω έχει πιάσει.
1: Κάτι ακόμη να μας πει.
0: Το συζητάμε. Χρήστος Μαζανίτης, ο στρατιωτικός μας συντάκτης. Χρήστο μου, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Μάνο, καλό μεσημέρι, Μπάμπη.
1: Για λέγε, Χρήστο μας.
2: Λοιπόν, θα πω αυτό το οποίο δεν ανακοινώνεται, αλλά είναι και το σπουδαιότερο απ' όλα, κατά εμέ, είναι το ότι η Ελλάδα αποφασίζει να στείλει επιπλέον θωρακισμένα 113 οχήματα στο Λίβανο. Θυμίζω ότι ήδη έχουμε στείλει 11. Θα αυξηθεί αυτός ο αριθμός κατά πολύ περισσότερο. Δεν έχω ακόμη μάθει το νούμερο. Ναι. Θα το μάθω, πιστεύω, μέσα στην ημέρα. Ποιος είναι ο αριθμός θα στείλουμε. Γιατί γίνεται αυτό? Διότι η Ελλάδα έχει αποφασίσει με το Λίβανο να εμβαθύνει τη στρατηγική και στρατιωτική συνεργασία που έχει.
0: Ναι.
2: Και ο Λίβανος, σε αντάλλαγμα, θα συνεχίσει να προστατεύει τους χριστιανικούς πληθυσμούς, για τους οποίους η Ελλάδα δείχνει ιδιαίτερη μέρημνα.
0: Ναι.
2: Από εκεί και πέρα, τα θέματα τα οποία συζητήθηκαν είναι αυτά τα οποία είχαν ήδη συζητηθεί και πέρασαν την έγκριση της Βουλής, δηλαδή η αναβάθμιση των 4 φρεγατών ΜΕΚΟ, που είναι πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Τα πλοία αυτά υπολογίζονται ότι θα συνεχίσουν να προσφέρουν για τα επόμενα 15 χρόνια στις ενόπλες δυνάμεις. Η πρόσκληση των 2 ιταλικών φρεγατών Bergamini, με συν 2 για προαίρεση όταν αυτές δοθούν ή μάλλον αφαιθούν από την από το Ιταλικό Υπουργείο Άμυνας. Έχουμε κρύπτο συσκευές που είναι για την επικοινωνία, και θυμίζω ότι η Ελλάδα ήδη έχει θέσει σε τροχιά μικροδορυφόρους, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό σχετικά με τις τηλεπικοινωνίες, αλλά επίκειται και η εκτόξευση του τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου των ενόπλων δυνάμεων, ως δορυφόρου που πάνε αποκλειστικά για τις ενόπλες δυνάμεις. Και από εκεί και πέρα, εκτός ατζέντας, έγινε μια συζήτηση σε ό,τι αφορά παύλα ενημέρωση, σε ό,τι αφορά ό,τι υπάρχει από τις εξελίξεις με το ντρόουν ουκρανικής κατασκευής που βρέθηκε στην Λευκάδα. Σχετικά με το επικείμενο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, που η Τουρκία λέει ότι θα το φέρει προς ψήφιση στο προσεχές χρονικό διάστημα στη Βουλή, και αυτό πλέον θα γίνει κτήμα της εσωτερικής αλλά και εξωτερικής της πολιτικής. Έχει σημασία το ότι τονίζω και το εσωτερική και εξωτερική πολιτική. Διότι σε ό,τι αφορά το εσωτερικό πλέον, όταν δρά το λιμενικό θα υποχρεούται να βγαίνει εκεί που το τουρκικό επίσημο κράτος έχει ορίσει τα σύνορα της γαλάζιας πατρίδας ή τα σύνορα της καρδιάς του Ερντογάν, όπως θα είναι πλέον δια νόμου. Και από εκεί και
1: γελάω
2: πέρα,
1: τώρα, Χρήστο, αλλά της καρδιάς του Ερντογάν το παίζουν, έτσι.
2: Ναι, έτσι είναι. Γιατί όταν ο Ερντογάν θα έχει το δικαίωμα να αυξήσει με μια υπογραφή, ή για να το πω με Μπάμπη, με τη δική σου γλώσσα, από μια παλιά φράση, με ένα νόμο και ένα άνθρωπο.
1: Ναι.
2: Να πάμε στα.
1: Τι μου θύμισες τώρα.
2: Να πάει στα 200 ναυτικά μίλια την ΑΟΣ.
0: Ναι. Χρήστο, πάντως, επειδή λέγαμε και νωρίτερα, διαβάζαμε και το δικό σου ρεπορτάζ στη Real News, που λέει ότι έχει χτυπήσει ένα καμπανάκι, δεν χρησιμοποιώ όρους όπως είναι αγερμός και οτιδήποτε άλλο, σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά, σε σχέση με τους ψευτοτσαμπουκάδες αυτούς που κάνουν οι Τούρκοι. Γενικότερα, έχει τίποτα επιπλέον γι' αυτό? Δηλαδή, έχει κάποιο σημάδι εγρήγορσης των ενόπλων δυνάμεων, κυρίως του πολεμικού ναυτικού και της αεροπορίας?
2: Για να. Τώρα θα χρησιμοποιήσω πολύ προσεκτικές λέξεις.
0: Ναι.
2: Σε ό,τι αφορά λοιπόν τις ένοπλες δυνάμεις, οι ένοπλες δυνάμεις είναι πάντα σε εγρήγορση.
0: Ναι, εντάξει. Ναι,
2: σε ό,τι αφορά τα δεδομένα, δεν υπάρχει κάποια έκτακτη κατάσταση, δεν υπάρχουν κάποια

0: τα μέτρα τα οποία αναλαμβάνονται, αλλά και να ληφθούν δεν προαναγγέλλονται.
1: Mm-hmm. Ναι, ναι.
0: Σε ό,τι αφορά τώρα λοιπόν τις εξελίξεις, οι ένοπλες δυνάμεις δεν κρύβονται πίσω από το δάχτυλό τους και ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι όλα αυτά τα οποία βλέπουν στο φως της δημοσιότητας, αλλά και τα πρόσφατα γεγονότα που είχαμε, δηλαδή ποιο, τις παραβιάσεις με οπλισμένα F-16 του Εθνικού Εναέριου Χώρου Ανατολικά της Ρόδου, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το δεύτερο που ήταν η παρενόχληση διασυρμάτου από την τουρκική πυραβλάκα, το ATAK, του πλοίου Ocean Link, που έκανε εργασίες πόντισης καλωδίου οπτικών ινών που στην καρδιά των Δεκανήσων, δηλαδή μεταξύ Αστυπάλαια Ασπό, mm-hmm. όλα αυτά δείχνουν ότι πλέον μπαίνουμε σε μια νέα παύλα παλιά εποχή.
1: Mm-hmm.
0: Δηλαδή αρχίζει η Τουρκία αργά αλλά σταθερά mm-hmm. να χτίζει ένα αφήγημα όχι μόνο ρητορικής με βάση αυτό το δόγμα που λέει της γαλάζιας πατρίδας, αλλά και εφαρμογής αυτού επί του πεδίου.
1: Έτσι.
0: Συνεπώς, ό,τι είναι από τον 25ο μεσημβρινό και ανατολικά, η Τουρκία πλέον φαίνεται ότι είναι αποφασισμένη να το περάσει στην διεθνή διπλωματία.
1: Ναι. Χρήστο, μέχρι στιγμής δεν ξέρουμε, γιατί το σχολιάζαμε νωρίτερα με τον Μπάμπη, δεν έχουμε κάτι νεότερο, κάποια επίσημη απάντηση σε σχέση με το ουκρανικό ντρόουν, έτσι. Δηλαδή ακόμα δεν μας έχουν πει.
0: Και μάλιστα ρώτησα σχετικά τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Δίκο Βαρεντιά, βγαίνοντας από το Μέγαρο Μαξίμου, ο οποίος δεν έκανε δηλώσεις.
1: Mm-hmm.
0: Ωστόσο, είχε σημασία αυτό το οποίο είπε έτσι στην αποστροφή του λόγου, το ότι περιμένω και εγώ απαντήσει.
1: Mm-hmm.
0: Ο ίδιος έχει θέσει ευθέως το ζήτημα
1: του
0: Άμυνας της Ουκρανίας κατά τη διάρκεια της συνεδρίας του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου ήταν προσκεκλημένος και ο Υπουργός Άμυνας της Ουκρανίας μέσω βίντεο κλήσεις, και είπε ο ίδιος ότι επιφυλάχθηκε να απαντήσει. Έχει περάσει σχεδόν μία εβδομάδα, αύριο κλείνουμε μία εβδομάδα, ακόμη δεν έχει απαντήσει επί του θέματος.
1: Μάλιστα. Πολύ σοβαρό.
2: Μάλιστα.
1: Πολύ σοβαρό. Μάλιστα. Χρήστο μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστούμε,
2: ευχαριστούμε
1: πολύ.
2: Ευχαριστώ.
1: Καλή σας χαρά.
2: Λοιπόν, να σου πω κάτι για να χαλαρώσεις.
1: Mm-hmm.
2: Το πετρέλαιο τύπου Brent είναι στα 110 εδώ και αρκετές ώρες το πρωί.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν είναι παραπάνω. Και γενικότερα κινείται λίγο πολύ εκεί που το έχουμε πει. 100, 105, 110, 112, ξανά 108. Εκεί περίπου δεν έχει κάνει κάτι τρελό.
1: Mm-hmm.
2: Ούτε προμηνύεται ότι θα κάνει κάτι τρελό. Εκτός αν οι εκτιμήσεις που γίνονται για τα δηλισμένα αλλάξουν.
1: Ναι.
2: Αν δηλαδή ο κόσμος δει ότι δεν έχει αρκετό δηλισμένο καύσιμο,
1: mm-hmm.
2: που δεν έχουν αλλάξει μέχρι στιγμής. Θέλω να κρατήσω, γιατί ήταν τις προηγούμενες μέρες η Γενική Συνέλευση, η Hellenic Energy, τα δηλιστήρια δηλαδή, ναι, στο πύργο που λέγαμε τα παλιά χρόνια. Ο Σιαμίσης, που είναι ο διευθύνων της εταιρείας, είπε κάτι το οποίο εγώ το βρήκα πολύ ενδιαφέρον, γιατί μου αρέσει να παρακολουθώ τι λένε αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι διοικούν τερατώδεις επιχειρήσεις και από τους οποίους άλλωστε εξαρτώμεθα σε πολύ μεγάλο βαθμό για ένα τόσο κρίσιμο ζήτημα όπως είναι τα καύσιμα. Είπε ότι έχει διαφοροποιήσει η συγκεκριμένη επιχείρηση, η οποία δίνει το 60% των καυσίμων.
1: Ναι.
2: Αυτή παράγει το 60%, το υπόλοιπο το παράγει Motor Oil. Ότι έχει διαφοροποιήσει τις πηγές προμήθειας. Ότι mm-hmm. παίρνει πλέον πάρα πολύ πετρέλαιο και από την Αμερική,
1: mm-hmm.
2: όχι τη Βόρεια Αμερική, όχι τις Ηνωμένες Πολιτείες μόνο, και από άλλα κράτη της Αμερικής, και ότι γενικά δεν νιώθουν ότι θα έχουν πρόβλημα προμήθειας πετρελαίου λόγω ορμούς,
1: mm-hmm.
2: λόγω
1: mm-hmm.
2: στενών του ορμούς. Και αυτό mm-hmm. το βρήκα αρκετά σημαντικό για να το αναφέρουμε εδώ, που σημαίνει ότι σύν το ότι εμείς έχουμε και καύσιμο για τα αεροπλάνα.
1: Ναι.
2: Mm-hmm. Φτιάχνουν τα δηληστήριά μας, έτσι.
1: Ναι. Mm-hmm. Λοιπόν, επιστροφή στα πιο πεζά, σε αυτά που σχολιάσαμε και νωρίτερα για τον αναβρασμό, πες το έτσι, ανακατοσούρα στο πολιτικό σκηνικό, αυτή που ζούμε και αυτή που αναμένεται να ζήσουμε με τις ανακοινώσεις των κομμάτων, έτσι. Πάμε στον κύριο Σεφερτζή.
2: Βέβαια, όχι, πάμε.
1: Ο γνωστός επικοινωνιολόγος, ο κύριος Σεφερτζής, είναι κοντά μας. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Σεφερτζή.
3: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, πολύ. Να είστε καλά. Λοιπόν, ξεκινήσεις.
2: Να το ρωτήσω, μιας που λέγαμε για καύσιμα, έχουν όλα αυτά τα κόμματα που λένε θα εμφανιστούν αυτές τις μέρες και θα καταγραφούν επισήμως πλέον, αναζητώντας την προτίμηση των ψηφοφόρων, Έχουν καύσιμο, υπάρχει καύσιμο για όλους αυτούς.
3: Σκεφτείτε ότι σε μια εποχή ενεργειακής παινίας αυξάνεται ο στόλος των κομμάτων που φυσικά θα χρειαστούν καύσιμα και αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ερωτηματικά της περίοδου που έχει αρχίσει. Προφανώς υπάρχουν, κύριε Παπαδημητρίου και κύριε Νιφλή, διότι το φαινόμενο του κατακερματισμού του πολιτικού συστήματος είναι πλέον δομικό, έχει γίνει πανευρωπαϊκό και προφανώς θα χρειαστεί να κλείσει τον κύκλο του μέχρι ότου ανακαλύψει τις αρετές που είχε το πάλε ποτέ ο δικοματισμός, με αποτέλεσμα να προκαλείται λιγότερη σύγχυση από αυτή που προκαλείται σήμερα στην κοινή γνώμη.
2: Ναι. Μάλιστα. Άρα λέτε ότι, εντάξει, ο Τσίπρας σε τελευταία ανάλυση έχει ένα δικό του πρατήριο, το φυλάει καλά ο κύριος Φάμελος, δεν αφήνει να το πάρει ο κύριος Πολάκης. Τέλος πάντων, έχει ένα σημείο αναφοράς. Ο κύριος Τσίπρας θα μείνει σε αυτό το σημείο αναφοράς και πιστεύει ότι με αυτό το σημείο αναφοράς μπορεί να περάσει μπροστά από τον κύριο Ανδρουλάκη? Κύριε Σεφετζή, ποια είναι η γνώμη σας?
3: Έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα, βλέπω να αυξάνονται οι πιθανότητες να κερδίσει τον αγώνα της δεύτερης θέσης, κυρίως διότι θα έχει την ορμή του νεοεμφανιζόμενου παρά το βεβαρημένο παρελθόν που έχει. Πάντως, επειδή ακριβώς η αδυναμία του Πασόκ να αποκτήσει την παλιά του ορμή έχει κουράσει μέχρι και το ίδιο του το κοινό στο οποίο απευθύνεται, αυτό αυτομάτως εκ των πραγμάτων ευνοεί το εγχείρημα Τσίπρα. Μένει βεβαίως το μεγάλο στοίχημα να κρυφθεί, που είναι πού θα κατευθυνθεί η αντισυστημική ψήφος αφενός και η ψήφος των αναποφάσεων αφετέρου. Είναι οι δύο μεγάλες δεξαμενές που θα κρίνουν την έκβαση της αναμέτρησης στις επόμενες εκλογές. Και αυτό είναι κάτι το οποίο χωράει πάρα πολύ συζήτηση ακόμα. Εγώ θα περιμένω να εμφανιστεί το κόμμα Τσίπρα με τα πραγματικά του χαρακτηριστικά, χωρίς υποθέσεις και εικασίες, να μετρηθεί προκειμένου να βγάλουμε ένα συμπέρασμα ως προς την δυναμική που μπορεί να έχει. Πάντως προς το παρόν επαναλαμβάνω ότι η γνώμη μου είναι ότι κερδίζει τον τελευταίο καιρό ακριβώς τη μάχη των σημείων προκειμένου να ξεκινήσει από μια καλύτερη αφετηρία.
1: Μάλιστα. Τώρα, ένα άλλο κομμάτι, αυτό που θέλω να σας ρωτήσω είναι έτσι η εικόνα που βλέπετε και το κλίμα που διαμορφώνεται μέχρι τις εκλογές. Δηλαδή έχει ξεκινήσει μια ρητορική που σε μένα τουλάχιστον, φαντάζομαι και σε εσάς περισσότερο, θυμίζει περασμένες δεκαετίες. Αυτό που ονομάζουμε τοξικότητα ή οτιδήποτε άλλο. Ξεκινώντας, εγώ θα το πιάσω από την αρχή του. Δηλαδή θα χρεώσω και στον Ανδρουλάκη το εγκληματική συμμορία ή αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης, ο πρωθυπουργός. Νοικιάζει το σπίτι σου, το κτήμα σου στο κτηματολόγιο. Θα βγάλουμε το Πασόκ σήμερα και λογαριασμούς των υπουργών που έχουν στο εξωτερικό λεφτά. Μια τέτοια κατάσταση που δεν είναι κανονική, ή μάλλον με τα σημερινά δεδομένα δεν είναι κανονική. Κάποτε ήταν κανονική.
3: Και κυρίως είναι αντιφατική, κύριε Νιφλή. Mm-hmm. Διότι εδώ το πρόβλημα που παρουσιάζεται είναι το εξής. Γιατί γίνονται όλα αυτά? Όλα αυτά γίνονται σε μία προσπάθεια να συσπηρωθεί ένα διαρκώς συρρυκνούμενο εκλογικό σώμα. Mm-hmm. Και εδώ αρχίζει ο φαύλος κύκλος της αντίφασης. Διότι ακριβώς η τροπή που παίρνει ο πολιτικός ανταγωνισμός μάλλον αυξάνει το ποσοστό της αποχής, με αποτέλεσμα βεβαίως από την άλλη μεριά να γίνεται ακόμα εντονότερη η πόλωση, διότι η πόλωση είναι ο μόνος τρόπος που έχει μείνει στα κόμματα να συσπηρώνουν τους κατά τα άλλα πάρα πολύ προβληματισμένους, απογοητευμένους και κυρίως θυμωμένους ψηφοφόρους.
1: Άρα αυτό μήπως βοηθάει και το Πασόκ? Ζητώ συγγνώμη, σας διακόπτω. Δηλαδή μήπως βάζει πιο σκληρά στο παιχνίδι και το Πασόκ αυτή η πόλωση?
3: Καταρχήν όχι. Διότι το Πασόκ δεν πάει να είναι κεντρογενές. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα να καλείται να λύσει την πολύ δύσκολη εξίσωση της ισορροπίας μεταξύ της διαχείρισης του κοινωνικού θυμού που τροφοδοτεί τις δυνάμεις της αντιπολίτευσης, με την επίδειξη της θεσμικότητας που περιμένει το παραδοσιακό κεντρό κοινό, το οποίο είναι η αλήθεια από την άλλη μεριά ότι επίσης συρρυκνώνεται. Mm-hmm. Διότι πια, και το βλέπουμε και στην Ευρώπη, το βλέπουμε πολύ περισσότερο στην Ελλάδα, η ιστορία του κέντρου κατά κάποιο τρόπο εξατμίζεται ακριβώς εξαιτίας της πόλωσης που εγκυμονεί η ίδια η συναισθηματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το εκλογικό σώμα. Όταν έχεις δύο αντίρροπες τάσεις που συγκρούονται. Από τη μία είναι αυτοί που θεωρούν ότι περίπου εκείνο που πρέπει να υπερασπιστούν είναι τα κεκτημένα μιας περιόδου που τους επιτρέπει να ζουν καλά ή εν πάση περιπτώσει να ζουν χωρίς προβλήματα. Από την άλλη, η οποία φαίνεται ότι είναι πια η μεγάλη πλειοψηφία που δυσκολεύεται να βγάλει το μήνα και που ακούει όλες αυτές τις ιστορίες περί πολιτικού ανταγωνισμού, κατά κάποιο τρόπο θα μου επιτρέψετε να πω βέρεσε. Ακριβώς επειδή είναι άλλες οι προτεραιότητες και τα προβλήματα που έχει. Με αποτέλεσμα, βεβαίως, να γίνεται πάρα πολύ δύσκολη η χάραξη στρατηγικής, ακριβώς επειδή πρέπει να βρεθεί τρόπος για τα μέσα συστημικά κόμματα να μην αποξενωθούν από το δυσαρεστημένο εκλογικό σώμα. Από την άλλη μεριά, βεβαίως, να μην προκαλέσουν επιφυλάξεις ως προς την κυβερνησιμότητά του. Είναι το στοίχημα που μέχρι τώρα έχει κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, το οποίο όμως δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι θα μπορέσει να το κερδίσει και για τρίτη φορά με τον ίδιο τρόπο, κυρίως εξαιτίας του γεγονότος ότι πια το μεταρρυθμιστικό φωτοστέφανο που φορούσε ο κ. Μητσοτάκης έχει εκλείψει από την εικόνα του. Και αυτό θα είναι κάτι το οποίο προφανώς θα δυσκολέψει τη Νέα Δημοκρατία όχι μόνο στο να προσεγγίσει την αυτοδυναμία, αλλά κυρίως να μπορέσει να εξασφαλίσει εκλογικά ποσοστά πέραν των δημοσκοπικών, εκλογικά ποσοστά ικανά να τη βάλουν τουλάχιστον μέσα στο παιχνίδι του μπόνους των 50 ευρώ.
1: Μάλιστα.
3: Δηλαδή του 25 πλάσου.
2: Κύριε Σεφετζή, από την άλλη μεριά είδαμε μια Νέα Δημοκρατία να παρελάβουν διαφορετικοί άνθρωποι, προφανώς γιατί θέλουν να τους ακούσει τουλάχιστον το κομματικό κοινό, με διαφορετικό σημείο στίξης. Μίλησε ο Δένδιας, μίλησε ο Γεωργιάδης, μίλησε ο Κωστής Χατζηδάκης, που μιλάει πάντα μία γλώσσα συγκεκριμένη κομματική ήπιον τόνων, μίλησε και ο Κυριάκος Πιερακάκης, και αυτό σε ήπιους τόνους. Έχουν να διαλέξουν. Όταν έρθει η ώρα, έχουν να διαλέξουν και το βλέπουν μπροστά τους οι άνθρωποι.
3: Ναι. Έχουν να διαλέξουν, το βλέπουν μπροστά τους, αλλά ταυτόχρονα αυτή η εικόνα αφαιρεί από τη Νέα Δημοκρατία το πλεονέκτημα που τους έδινε μέχρι τώρα η συνοχή που είχε. Από τη στιγμή λοιπόν που αρχίζει να γίνεται κοινωνικά ορατό το εσωτερικό πρόβλημα της Νέας Δημοκρατίας, αυτό σίγουρα αποδυναμώνει τη θέση της που έχει στον κομματικό ανταγωνισμό. Διότι κακά τα ψέματα, δύο ήταν τα πλεονεκτήματα της Νέας Δημοκρατίας. Η προσωπικότητα Μητσοτάκη από τη μια και τα ισχυρά ερίσματα της πολιτικής παράδοσης στην οποία ανήκει η Νέα Δημοκρατία από την άλλη μεριά. Τώρα έχουν αρχίσει ταυτόχρονα να αδυνατίζουν και τα δύο. Ακριβώς επειδή η κοινή γνώμη έχει περάσει σε μια φάση η οποία ανατρέπει τις σχέσεις που είχε συντηρούσε μέχρι τώρα με το πολιτικό σύστημα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Σεφερτζή.
3: Το σίγουρο είναι ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσες οι εποχές που έρχονται.
1: Ναι. Έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. Αλλά τώρα το θέμα είναι να μην αηδιάσουμε κιόλας.
2: Έλα ρε Σιμάνο αμέσως. Πόπο, ακόμη δεν ξεκινήσαμε. Τι έχεις πάθει.
3: Ναι, αλλά υπάρχει ο κίνδυνος αηδιάζοντας να καταταχθείτε στην πλειοψηφία.
2: Εδώ ο Γιώργος Σεφετζής και εγώ που είμαστε αρκετά μεγαλύτεροι σου και ακόμη το παλεύουμε το θέμα.
1: Ναι, εντάξει.
3: Αρνούμαστε να ιδιάσουμε.
2: Εμείς θα τον καταφέρουμε εκεί.
1: Βάζω και εγώ τον εαυτό μου σε αυτό, αλλά δυστυχώς από ό,τι φαίνεται πολλοί κόσμος αηδιάζει και απέχει. Λοιπόν, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχαριστούμε.
3: Καλώς σας ευχαριστούμε.

0: τον ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Τον ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα, στην Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 43 4692.
6: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
7: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
10: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
9: Εστιατόριο Διάκου.
10: Εστιατόριο Διάκου.
9: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
11: Μπαρτσελόνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά δεν είπαμε τους τυχερούς του διαγωνισμού μας.
1: Για πες,
0: και τον νέο διαγωνισμό. Λοιπόν, έχουμε τις τρεις μέρες στη Μονεμβασιά, κερδίζει ο κύριος Μαθαίος Λαπιδάκης. Καλά να περάσετε. Το διπλό στρώμα προφάιλ της Greco Strom κερδίζει η κυρία Αλεξάνδρα Ψύχου. Και το air fryer από τη Μόρις κερδίζει ο κύριος Γεώργιος Τολιόπουλος.
1: Μπράβο τους, συγχαρητήρια. Και φύγαμε για τον επόμενο διαγωνισμό. Δεν σταματάει ποτέ ο Real FM. Τρεις τυχεροί θα κερδίσουν. Πρώτον, τριήμερο στην Άνδρο, στο φοβερό ξενοδοχείο Περάκης με θέα το γαλάζιο του Αιγαίου. Θα ταξιδέψετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως, αυτόν της Sea Jets. Μπείτε hotelperakis.com, μπείτε seajets.com να βρείτε τα υπόλοιπα. Δώρο επιταγή 1500 ευρώ από την Κοτσόπουλος Home, με μεγάλες εκτόσεις μέχρι 40% σε όλα τα έπιπλα της Κοτσόπουλος Home, σε μαρούσι και παλιοφάλιρο. Μπείτε και στο kotsopoulos.gr για τα υποδέλυπα. Άφη γραντήρας Μόρις, 5 στάδια φιλτραρίσματος του αέρα, λειτουργίες στεγνώματος ρούχων, συνεχούς αφίγρασης, χαμηλό επίπεδο του θορύβου. Θα μπείτε Real Player, Real GR και θα ακολουθήσετε τις οδηγίες. Την Δευτέρα 25 Μαΐου θα έχετε κερδίσει.
0: Μάλιστα.
1: Να σου πω όμως και να στο επιβεβαιώσω, επειδή το συζητάμε κάθε τόσο, ότι οι έφηβοι χρειάζονται, ρε παιδί μου, επειδή κυκλοφορούν στο ίντερνετ με μεγάλη άνεση και έτσι πρέπει να κάνουν, αλλά χρειάζεται να έχουν κάπου να νιώθουν ασφάλεια. Το Ίδρυμα Vodafone έχει δημιουργήσει το TOZI, TOZI, το λέω εγώ, TAF Omicron Z Y, είναι μια δωρεάν εφαρμογή. Θα τη βρείτε σε App Store, Play Store, τα πάντα. Και έχει μέσα άρθρα, βίντεο, podcasts, πράγματα που βοηθούν τους εφήβους να κινούνται με ασφάλεια online, αλλά να εκφράζονται κιόλας, αλλά όταν χρειαστούν μια βοήθεια να έχουν τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Πείτε στο vodafone.gr για περισσότερες λεπτομέρειες επ' αυτού.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι ο κύριος Κώστας Δαμίγος, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας. Πολύ ενδιαφέροντα όσα επιμένει να αναφέρει διαρκώς. Και όχι μόνο ο κύριος Δαμίγος, και όλοι οι άνθρωποι της βιοτεχνίας στην Ελλάδα.
1: Ναι, κάθε φορά που μιλάμε μαζί του. Γεια σας κύριε Δαμίγο.
2: Καλημέρα κύριε Νιφλή, καλημέρα κύριε Παπαδημητρίου.
0: Να είστε καλά.
1: Έχετε πάντοτε κάτι να μας πείτε. Τώρα εδώ ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν βρίσκετε χέρια κατάλληλα ή δεν βρίσκετε χέρια καθόλου?
2: Δυστυχώς δεν είμαστε από το δεν βρίσκουμε κατάλληλα μέχρι το δεν βρίσκουμε χέρια καθόλου. Mm-hmm. Ξέρετε, τα τεχνικά επαγγέλματα, τα μεταποιητικά που θέλουν εξειδικευμένα χέρια, πλέον δεν υπάρχουν τεχνίτες ή δεν υπάρχουν κολαπτώμενοι τεχνίτες στο να βγουν στα τεχνικά επαγγέλματα, στα εξειδικευμένα επαγγέλματα. Mm-hmm. Είναι, θα έλεγα, μια κατάσταση που οι ρίζες κρατάνε από παλιά. Δηλαδή κρατάνε, εγώ εντοπίζω το πρόβλημα ότι από την οικονομική κρίση που είχαμε αυτά τα 8-10 χρόνια, πολλοί φύγανε από τα επαγγέλματα και δεν μπήκαν νέα παιδιά στα επαγγέλματα.
1: Ναι.
2: Μετά έχουμε την κουλτούρα όλων μας ότι το παιδί πρέπει να μάθει γράμματα. Πρέπει να κρεμάσει ένα πτυχίο στον τοίχο. Καλύτερα να είναι δικηγόρος, να είναι επιστήμονας και ας μην δουλεύει. Δυστυχώς πρέπει αυτή η νοοτροπία να αλλάξει πρώτα σε εμάς τους γονείς και να φύγει αυτό που λέγαμε παλιά, ότι εντάξει το παιδί δεν παίρνει τα γράμματα, ας γίνει ένας ηλεκτρολόγος, ένας υδραυλικός.
1: Mm-hmm.
2: Αυτά τα επαγγέλματα στις μέρες μας ζουν αξιοπρεπώς, αμείβονται πάρα πολύ καλά, μπορώ να πω.
1: Αμείβονται καλά.
2: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Ναι. Τα ημερομίσθια είναι αρκετά υψηλά, υπάρχει πολλή δουλειά, έτσι όπως το λέμε στην καθημερινότητά μας. Mm-hmm. Έχει πολλές επιλογές, έχει διεύρυνση των επαγγελμάτων γιατί εξελίσσονται.
1: Mm-hmm.
2: Και θεωρώ, εγώ προέρχομαι από τον κλάδο των ηλεκτρολόγων.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Θεωρώ ότι μπορεί να ζήσουν άνετα την οικογένειά τους, mm-hmm. να ζήσουν αξιοπρεπέστατα και βεβαίως να εξελιχθούν επιχειρηματικά σε όποιο μοντέλο θέλουν. Mm-hmm. Από ένας απλός τεχνίτης έως ένας μικρός εργολάβος, έως ένας τεράστιος επιχειρηματίας.
1: Και
2: υπάρχουν
1: μήκο,
2: εταιρείες με 150 άτομα.
1: Ναι, αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Είναι καλύτερο για έναν τεχνίτη, είναι καλύτερο να δουλεύει μόνος του ή να δουλέψει σε μια επιχείρηση που κάνει, τον χρειάζεται για τις δικές της δουλειές?
2: Αυτό είναι επιλογή του.
1: Αλλά πού αμείβεται, πού πετυχαίνει καλύτερη? Μήπως είναι ένας λόγος που δεν βρίσκουν οι επιχειρήσεις? Σου λέει ο άλλος, ξέρω, είμαι καλός ηλεκτρολόγος, θα δουλέψω μόνος μου, θα έχω και άνεση στο πώς οργανώνω τη ζωή μου και θα βγάλω και καλά λεφτά, ίσως πολύ καλύτερα από ότι αν δούλευα για μια επιχείρηση.
2: Ξαναλέω ότι είναι καθαρή επιλογή, είναι καθαρά πώς ορίζεις εσύ τη ζωή σου και μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και συνέργειες. Πολύ μικροί, έτσι, ελεύθεροι επαγγελματίες, συνεργαζόμαστε στο να κάνουμε ένα μεγαλύτερο έργο.
1: Ναι.
2: Δεν είναι απαγορευτικό να συνεργαστούμε. Βέβαια δεν υπάρχουν νέα παιδιά. Γίνεται η προσπάθεια και στα σχολεία. Ξέρετε, έχει καταργηθεί ο σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός. Αυτό δεν ξέρω.
0: Η αλήθεια είναι, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα το οποίο αναφέρετε. Έχουμε μείνει κολλημένοι στις πανελλήνιες εξετάσεις.
2: Με τα αποτελέσματα που βλέπουμε, δυστυχώς να πιέζουμε όλοι τα παιδιά μας, το ξαναλέω, να γίνουν κάτι.
0: Ναι, γιατί δεν έχουμε την κουλτούρα. Όχι, δεν είναι το να γίνουν κάτι, μπορούν να γίνουν και πολύ καλοί τεχνίτες που είναι πολύ πιο αξιοπρεπές από
1: πολύ πιο κάτι.
0: Πολύ πιο κάτι. Απλώς το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει αυτή η κουλτούρα της σύνδεσης, δηλαδή να καθοδηγηθούμε και εμείς οι γονείς που τόσα χρόνια έχουμε μεγαλώσει επίσης με την πίεση των Πανελληνίων. Γιατί δεν έχουμε και εμείς την κουλτούρα να οδηγήσουμε τα παιδιά μας, σιγά σιγά γίνεται, αλλά να οδηγήσουμε τα παιδιά μας, να τους δείξουμε και έναν άλλο δρόμο. Αυτό είναι το κακό.
2: Εάν δεν δείξεις το παιδί από το δημοτικό να το αφήσεις να διαλέξει και να του δείξεις και να δεις που κλείνει, αυτό που λέμε που έχει τάση να πάει, θεωρώ ότι το έχεις καταστρέψει με το καλημέρα.
0: Ναι.
2: Ξέρετε τώρα, το ντε και καλά να περάσω τις Πανελλήνιες και ένα παιδί από την Αθήνα να πηγαίνει και να περνάει χθειοκαλλιέργειες και να πηγαίνει 4 χρόνια ΑΕΗ πλέον και να φέρνει ένα πτυχίο που απλά το κρεμάει στον τοίχο. Καταλαβαίνετε ότι υπάρχει πρόβλημα.
1: Αυτό δεν είναι το ίδιο πρόβλημα με το άλλο της Ιταλικής φιλολογίας, δεν είναι?
2: Ναι, Ιταλική φιλολογία, θεολογία. Αντί να η χώρα μας, αν είναι πληθυσμιακά, έπρεπε να είχαμε 6-8 πανεπιστήμια. Και αν δεν κάνω λάθος, έχουμε 23.
1: Τεχνικές σχολές, τεχνικοεπαγγελματικές, υψηλού επίπεδου, πόσες έχουμε?
2: Δυστυχώς, αγαπητοί κύριοι, δεν έχουμε σχολές. Γίνονται προσπάθειες και με τη ΔΥΠΑ και με τα ΙΕΚ να φτιαχτούν σχολές. Και υπάρχει και το πρόβλημα να γίνει κουλτούρα σχολές, και υπάρχει και το πρόβλημα ότι οι σχολές, οι τεχνικές σχολές, ειδικά οι δημόσιες, δεν είναι εξοπλισμένες κατάλληλα.
0: Ναι.
2: Εγώ, χωρίς να θέλω να κατηγορήσω κάποιον, επισκέφθηκα ένα τεχνικό λύκειο, να το πω έτσι, τα εργαστήριά τους είναι αυτά, είναι 20 χρόνια πίσω.
0: Ναι.
2: Έτσι να το πούμε απλά, 20 χρόνια πριν.
1: Ναι, μα αν κάπου χρειάζεται σύνδεση με την παραγωγή που το λέγαμε κάποτε και κάποιοι βγάζαν φλίκτενες και βρίζανε, τώρα είναι, γιατί η παραγωγή αλλάζει τόσο γρήγορα. Εδώ βγαίνει ο πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχάνων και λέει ότι δεν πάμε αρκετά γρήγορα. Εμείς, λέει, οι μεγάλες επιχειρήσεις. Φανταστείτε πώς θα πάνε οι μικρότερες επιχειρήσεις που έχουν πολλές περισσότερες δυσκολίες προσαρμογής. Άρα χρειάζεται μεγαλύτερη σύνδεση, δεν το έχουμε.
2: Χρειάζεται σύνδεση σχολεία, επιχειρηματικότητα, υψηλή μισθή. Ναι, είναι υπέρ. Πρέπει ο τεχνίτης να πληρωθεί για να μπούμε στην παραγωγή. Εάν δεν έχουμε μια χώρα παραγωγική, εάν δεν εκπαιδευτεί ο κόσμος, τι θα γίνει? Θεωρώ ότι η χώρα για να προκόψει και για να έχει ένα σωστό ΑΕΠ και να είναι μια χώρα που ευημερεί, πρέπει να έχει παραγωγή. Στηρίζουμε την παραγωγή, γίνεται κουλτούρα μας. Πιστεύω ότι κάτι θα γίνει. Δεν τη στηρίζουμε και θέλουμε να γίνουμε οι σερβιτόροι της Ευρώπης. Δεν είναι κακό, δεν είναι πάντα κακό, αλλά θα έχουμε μηδενική παραγωγή.
1: Ναι,
2: και πρωτογενή
1: και τομέα, γίνονται και άλλοι. Και είναι και εύκολο να γίνει σερβιτόρος της Ευρώπης. Μπορεί να το κάνουν και άλλοι, δεν έχουμε αποκλειστικότητα.
2: δεν είναι ανάγκη, μπορεί να έρθει οποιοδήποτε. Και εμείς μια χαρά έχουμε φτιάξει μια πολύ ωραία βιομηχανία, εξαιρετική θα έλεγα, στο να εξάγουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη επιστήμονες. Ναι, τελειώνουν τα παιδιά εδώ τα πανεπιστήμια και μόλις είναι ένα έτοιμος γιατρός, ένας έτοιμος δικηγόρος, ένας έτοιμος βιολόγος, πηγαίνει σε μια άλλη χώρα με εξαιρετικά υψηλό μισθό και βρίσκει δουλειά. Αλλά τι έγινε, ο μπαμπάς Νικλής ή Παπαδημητρίου έχει πληρώσει για το παιδί, το ελληνικό κράτος έχει πληρώσει για το παιδί και ναι, θέλω και το καλύτερο για το παιδί μου. Οπότε μια χαρά πάει Γαλλία, Γερμανία, Φιλανδία, πληρώνεται πάρα πολύ καλά και εμείς εξάγουμε ωραίους επιστήμονες. Κάτι είναι και ωραία, αυτό, παραγωγή ναι, λέγεται και αυτό. Ναι, ναι.
1: Κύριε Δαμίγο, τελευταία ερώτηση, γιατί δεν έχουμε χρόνο. Η κυβέρνηση λέει ότι θα βγάλει κίνητρα για τις μικρές επιχειρήσεις να συνενώνονται μεταξύ τους ώστε να φτιάχνουν μεγαλύτερες που θα είναι πιο ανταγωνιστικές. Πώς ακούγεται αυτό στο δικό σας χώρο?
2: Έχει πολλά προβλήματα. Ξέρετε, η επιχειρηματικότητα δεν είναι μόνο η Αθήνα. Στην Αθήνα, ναι, μπορούμε να συνενωθούμε. 2-3 ηλεκτρολόγοι από 3-4 άτομα ο καθένας και να κάνουμε ένα μεγάλο συνεργείο, 10-15-20 άτομα και να παίξουμε ένα μεγαλύτερο έργο. Σε ένα κριτικό χωριό, σε ένα νησί, ποιοι θα συνενωθούνε, πώς θα συνενωθούνε, που ένας ή δύο που είναι στην ουσία αποτελούν και κοινωνικό έργο, γιατί δεν τα βγάζουν πέρα.
0: Ναι, προφανώς.
2: Είναι λίγο δύσκολο η συνένωση των επιχειρήσεων και μην ξεχνάτε, δεν είναι και στην κουλτούρα μας.
0: Καλά, δεν είναι και απαραίτητο. Μην τρελαθούμε κιόλας.
2: Δεν είμαστε αρνητικοί.
1: Τι εννοείς δεν είναι απαραίτητο? Όχι, για μένα το λέει τώρα.
0: Όχι, δεν το είπα για σένα. Λέω απλώς ότι δεν είναι απαραίτητο. Είναι και στο όριο της λειτουργίας του ανταγωνισμού. Του γύρου του ανταγωνισμού.
1: Α, λες.
0: Είναι σωνική
1: καλά. Να συνενώνονται.
0: Ναι. Εννοώ ότι αν συνενωθούν όλοι, πηγαίνει σε μια καρτελοποίηση της αγοράς. Δεν διαφωνώ σε αυτό που λες.
2: Γίνονται κλειστά λόμπι. Έχουμε άλλα. Η ελεύθερη αγορά, ο ανταγωνισμός είναι υγεία για μια χώρα.
0: Προφανώς.
1: Ωραία. Ωραία, κύριε Δαμίγο, σας ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά. Γεια σας, κύριε Πρόεδρε.
2: Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.

0: Και επειδή, αγαπητέ Μάνο, η ασφάλεια δεν είναι πολυτέλεια αλλά ανάγκη, η Σιάμο το αποδεικνύει 50 χρόνια τώρα. Έχει ελληνική κατασκευή με ευρωπαϊκά πρότυπα, καινοτόμες λύσεις και δημιουργεί θωρακισμένες πόρτες που προσφέρουν την σωστή, τη μέγιστη προστασία με αισθητική αρμονία. Έχει ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, εξειδικευμένη ομάδα, αξιόπιστο after sales service, είναι δίπλα σου σε κάθε στιγμή. Διαλέγετε Σιάμο, νιώθετε σιγουριά κάθε στιγμή.
1: Λέει εδώ ο Κυριάκος, ποιος νέος, Κυριάκος θέλει το μήνυμα του Μαδρίτη, ποιος νέος θα θέλει να κάνει κάτι μόνος του ή να πάει κάπου με μπλοκάκι και να έχει νταβατζή το κράτος, γι' αυτό πάμε όλοι έξω. Καλά, είναι ένας από τους λόγους που φεύγει ο κόσμος έξω, δεν είναι μόνο
0: γιατί
1: αυτός.
0: Γιατί έξω δεν πληρώνουν φόρους, δεν έχουν νταβατζή το εκεί κράτος. Δεν το καταλαβαίνω το επιχείρημα.
1: Φαντάζομαι ότι δεν έχει τόσο ψηλή φορολογία.
0: Τι?
1: Έχει άλλο κόστος ζωής, άλλα δεδομένα φορολογίας.
0: Είναι βαριά η φορολογία στα περισσότερα κράτη.
1: Καλά, είμαστε κάτι της παραπάνω.
0: Τέλος πάντων. Είναι υποσυζήτηση. Κοίτα δεις, αλλού είμαστε λίγο παραπάνω, αλλού είμαστε αρκετά παρακάτω. Αλλά ας πούμε, αν κάνεις μια δικιά σου επιχείρηση, ο συντελεστής φορολόγησης στα κέρδη είναι 22. Αν πάρεις και το μέρισμα αλλά 5, 27. Mm-hmm. Το 27 δεν είναι από τα πιο ψηλά. Σε πάρα πολλά κράτη, δηλαδή για να κάνεις επιχείρηση. Mm-hmm. Εκεί που είναι η διαφορά, και το καταλαβαίνω, είναι όταν πας μισθωτός. Αλλά και εκεί είναι διαφορά και στα κόστη, έτσι. Δεν είναι τόσο εύκολο. Αλλά τέλος πάντων, τώρα στο παρατσάκι θα τα προλαβαίνουμε. Εδώ είμαστε, θα τα μιλήσουμε. Ναι. Φαντάζομαι θα είναι και από τα θέματα που θα μιληθούν τώρα που μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τι κάνουμε, φεύγουμε. Ανανέωση του ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι στις 12. Να είστε όλοι καλά.
0: Να προσέχετε.

0: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
1: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
0: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
2: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
3: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26930-24690.
5: Οπτικά Ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του Ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο ποροπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
10: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Λουκία,
1: ναι.
0: Πόσα θέλεις να μας τρελάνεις? Γιατί γελάς?
1: Γιατί το έχω προβλέψει.
0: Πρέπει
1: τα
0: να
1: έλεγα
0: είναι.
1: Εγώ την Παρασκευή.
0: Είναι η μόνη Ελληνίδα που είχε προβλέψει. Τώρα πρέπει να σκύψουν τα διπλώματά τους. Μουσική παραγωγή, επιμελητές. Ο Γιάννης Βασιλόπουλος.
1: Ακούς, Γιάννη.
0: Λοιπόν, Γιάννη Βασιλόπουλε, η Λουκία Γκάτσου προέβλεψε την Παρασκευή. Μου λέει, δεν ξέρω τι λες εσύ. Εγώ Βουλγαρία βλέπω. Λέω Βουλγαρία. Ούτε ποτέ έχω ακούσει.
1: Και είδες που δεν μου δώσει σημασία την Παρασκευή, με προσπέρασες. Είδες λοιπόν, και εγώ το είπα.
0: Και μόλις βλέπω Σάββατο βράδυ, να η Βουλγαρία 12, να η Βουλγαρία, πάπα λέω. Η Λουκία Γκάτσου έπεσε μέσα.
1: Μήπως να αλλάξω επάγγελμα, να γίνω medium.
0: Όχι,
1: να προβλέπω τα μελούμενα.
0: Καταρχήν θα πας στο Γιάννη Βασιλόπουλο να γίνεις μουσική παραγωγός.
1: Έτσι.
0: Πρώτον. Δεύτερον. Πρέπει να μας δίνεις καμία, επειδή άκουγα εγώ γύρω-γύρω, παίξαμε στοίχημα και χάσαμε τον έναν, τον άλλον.
1: Κανένας δεν
0: σίγουρο.
1: Έπαιξε μπαγκαράγκα.
0: Τόσο κανένα.
1: Είδες, μπαγκαράγκα.
0: Λοιπόν, πρέπει να σου
1: κάτι
0: πω
1: μου
0: ότι...
1: κάνε εμένα αυτό το τραγούδι.
0: Άκου. Πρώτον, θα γίνει χαμός το καλοκαίρι όπου παίζει τον μπαγκαράγκα.
1: Σίγουρα.
0: Για βάλε Κατερίνα Βουτσά μπαγκαράγκα, σε παρακαλώ.

0: Το ακούς και σηκώνεσαι ακόμα και αν είμαι εγώ. Ναι, ακόμα και αν είμαι εγώ, σηκώνεσαι και. Και εγώ λέω που δεν χορεύω ποτέ. Σηκώνεσαι και χορεύεις.
1: Ναι, ναι, ξεσηκώνει η Ντάρα. Είναι ξεσηκωτική και στη σκηνή ήταν πολύ δυναμική.
0: Πολύ δυναμική, πολύ χαριτωμένη, εξαιρετική. Τραγούδι με ελληνική σφραγίδα. Δημήτρης Κοντόπουλος.
1: Ναι, γι' αυτό τα λέγαμε. Εγώ δεν ξέρω. Κάτι μου είχε κάνει. Επειδή είχα παρακολουθήσει τον Δημήτρη Κοντόπουλο που το προωθούσε κιόλας και το είχα ακούσει.
0: Ναι.
1: Κάτι μου είχε κολλήσει εμένα με αυτό το τραγούδι.
0: Βικτόρια Χαλκίτη.
1: Ναι, στα φωνητικά. Είχαμε και ελληνικό
0: επίσης,
1: στοιχείο, δηλαδή έντονο
0: έτσι,
1: από
0: με
1: πίσω.
0: Σφραγίδα. Πρέπει να πω ότι η Ντάρα είναι παντρεμένη.
1: Ναι, με ένα γιατρό. Βεβαίως.
0: Τι φιλή ήταν αυτό στο αεροδρόμιο.
1: Με ένα γιατρό, καμία σχέση με τη μουσική βιομηχανία. Ναι.
0: Ήταν έτοιμο να τα παρατήσει το Δεκέμβριο.
1: Ναι, και αυτό την προώθησε. Και τη, ναι. Όχι την προώθησε, τη είπε της, να το κάνει.
0: Τη στήριξε, στήριξε, ναι. Λοιπόν, είχε ξεκινήσει από το X Factor τη Βουλγαρία, μεγάλο ταλέντο στη χώρα. Το τραγούδι αυτό φαινόταν ότι πάει. Μόνο εμείς το έχουμε πάρει είδηση.
1: Ναι.
0: Ολοταχώς, έτσι, και επίσης πρέπει να σου πω ότι το μπαγκαράγκα είναι δική της εφεύρεση.
1: Ναι, ναι, και είναι και κάτι λέει πολύ αισιόδοξο που είναι, έχει να κάνει με την αισιοδοξία, με το να τα καταφέρνεις.
0: Άκου τι ωραία, είναι ένα συναίσθημα που όλοι έχουμε μέσα μας. Η στιγμή που επιλέγεις να καθοδηγείσαι από αγάπη και όχι από φόβο. Να ανακαλύπτεις την ενέργεια που έχεις μέσα σου. Τι ωραίο. Τι ωραίο που είναι αυτό. Μπράβο.
1: Ακριβώς,
0: στην Ντάρα.
1: Βέβαια.
0: Μπράβο στην Ντάρα.
1: Και ήταν, είναι μια έκφραση έτσι πολύ θετική. Εμένα γενικά αυτό το κορίτσι μου βγάζει κάτι πολύ θετικό. Πολύ θετικό και πολύ δυναμικό.
0: Πολύ σωστά. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι αυτό το τραγούδι είχε φτάσει στήθος με στήθος στο τέλος, 2 η ώρα, εκεί που η τηλεθέαση, κατά τα άλλα οι Έλληνες λένε εμπορικό προϊόν, ναι. Eurovision, δεν το θέλω.
1: Στήθος
0: 84%
1: τελικά.
0: Είδαν Eurovision πάνω από 5 εκατομμύρια Έλληνες. Το ένα στους 2, έτσι. Σκέψου και εμείς λέμε, έλα τώρα.
1: Σκέψου τώρα.
0: Λοιπόν,
1: εμείς
0: εκεί
1: λέμε πανηγυράκι και αυτά, αλλά ένα στους 2 Έλληνες έβλεπε Eurovision.
0: Πρόσεξε. Ήταν στήθος με στήθος στο φινάλε, εκεί που ψήφιζε το κοινό, με το Ισραήλ, ένα άθλιο τραγουδικά
1: δηλαδή. Άκου τώρα.
0: Ναι.
1: Και μετά και λέμε.
0: Είχε πάρει.
1: Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό για το πώς λειτουργούν.
0: Είχε πάρει το Ισραήλ από το televoting 343 ψήφους. Και ευτυχώς πήρε 312 η Βουλγαρία. Και έτσι πέρασε μπροστά με 516.
1: Αλλιώς θα είχαμε νικητή το Ισραήλ.
0: Άνιδε
1: και
0: δυνατό.
1: Θυμάσαι τα, τους, επειδή εγώ εκεί τελικά, ενώ δεν βλέπω Eurovision, έτυχε και την είδα, γιατί ήθελε η μεγάλη μου η κόρη να κάτσουμε να τη δούμε. Τέλος πάντων και την είδαμε. Και άκουγα τα γιουχαρίσματα από το μέσα, από την αρένα. Θα γινόταν χαμός δηλαδή. Αν κέρδισε το Ισραήλ, θα το καίγανε πραγματικά.
0: Δικαίως. Λοιπόν, πρέπει να σου πω ότι οι 516 βαθμοί σε σχέση με το Ισραήλ που πήρε πολύ λιγότερο είναι η μεγαλύτερη διαφορά των τελευταίων 10 ετών πρώτου δεύτερου. Άρα πεντακάθαρα κέρδισε η Βουλγαρία. Αλλά υπάρχουν πολύ έντονα ζητήματα.
1: Ένα, έντονα
0: για στοιχηματικές εταιρείες. Οι οποίες πέσαν όλες έξω.
1: Όλες.
0: Άλλα αντάλλων. Ούτε Φιλανδία, ούτε Ακύλα.
1: Τίποτα.
0: Ο Ακύλας δέκατος,
1: Ναι.
0: Και στο έλεγα ότι δεν
1: μου αρέσει που το βγάζανε. Μου αρέσει που τον βγάζανε και φαβορί. Και πρώτο δεύτερο.
0: Λοιπόν,
1: καμία σχέση.
0: Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο. Υπάρχει ζήτημα με το Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι ο μεγάλος χορηγός της Eurovision.
1: Ακριβώς.
0: Με το Tade Oil.
1: Ναι.
0: Επίσης υπάρχουν πολλά ζητήματα πως κάθε χρόνο αβαντάρεται τόσο πολύ
1: και από τις επιτροπές.
0: Και από τις
1: επιτροπές.
0: Να πω το τελευότητα ότι είναι πολιτική ψήφος ψήφιση Ισραήλ απέναντι στο Ιράν. Ναι. Πάει στο Ιράν, ότι είναι σε όλο τον κόσμο κτλ.
1: Αλλά και από τις επιτροπές. Γι' αυτό λένε, έχει αρχίσει μια κουβέντα μεγάλη για το ότι υπάρχει ζήτημα. Υπάρχει ζήτημα ότι κάτι γίνεται. Δεν είναι αυτός ο διαγωνισμός τόσο άμεμπτος, να το πω έτσι, και καθαρός και διαφανής. Δεν φαίνεται να είναι τόσο διαφανής ο διαγωνισμός.
0: Η Σουηδία, τη Δανία και η Δανία, τη Νορβηγία, το καταλαβαίνω.
1: Ναι, και η Ελλάδα, την Κύπρο και την Κύπρο και Κύπρο στην Ελλάδα.
0: Να ψηφίζει όλοι οι φίλοι στο Ισραήλ, δεν το καταλαβαίνω.
1: Δεν το καταλαβαίνω ούτε εγώ.
0: Και ειδικά οι κριτικές επιτροπές. Υποτίθεται ότι είναι μουσική παραγωγή, άνθρωποι που ξέρουν από τραγούδι. Δηλαδή αυτό του άρεσε το Ισραήλ.
1: Άρα κάτι παίζει εκεί.
0: Αντιπήγε η Φιλανδία, ήταν ωραίο τραγούδι. Έκτο. Η Γαλλία, ωραίο τραγούδι. Η Ιταλία, ωραίο τραγούδι. Η άντε η Ρουμανία, το Ισραήλ. Εντάξει. Κάθε χρόνο το Ισραήλ.
1: Κάθε χρόνο το Ισραήλ, τι γίνεται.
0: Λοιπόν, εμείς δεν πήγαμε καλά. Πήραμε 2 δωδεκάρια μόνο από τη Σερβία
1: καλά,
0: και από την
1: και
0: Κύπρο.
1: Φαινόταν και από την αρχή ότι δεν θα πάμε, γιατί και από τις κριτικές επιτροπές δεν πήραμε τίποτα σχεδόν.
0: Πρέπει να πας να παρηγορήσεις 2 ανθρώπους.
1: Ναι, οπωσδήποτε.
0: Πρώτον τον Ακύλα που λέει είμαι σοκαρισμένος, πήγα κουβά, ζητάω συγγνώμη κτλ. Και δεύτερον την φίλη μας την Αντιγόνη, η οποία έβαλε τα κλάματα.
1: Ποια είναι η Αντιγόνη?
0: Τζάλα.
1: Α, η Τζάλα, ναι, ναι, η Τζάλα. Η οποία είχε καλή σκηνική παρουσία κι αυτή. Πολύ καλή ήταν.
0: Δεν ήταν για 19η ρε Σιλουτία και δεύτερο το Ισραήλ.
1: Δεν ήταν για 19η, όχι, όχι.
0: Και έβαλε τα κλάματα. Ζητάω συγγνώμη, το νιώθω αποτυχία. Πάρα πολύ καλή ήταν. Είχε εξαιρετική σκηνική παρουσία. Στην κατηγορία κεφάτου τραγούδι ήταν το Μπαγκαράγκα και η Τζάλα, το Τζάλα. Το Ισραήλ με τίποτα για δεύτερο. Αν υπολογίσουμε ότι εδώ δεν είναι μεγάλο μουσικής, είναι ένας διαγωνισμός για να κάνει ο κόσμος κέφι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, αυτά για την Eurovision. Θες να σου πω και κάτι ακόμα?
1: Ναι.
0: Τι άλλο, για πες,
1: τι άλλο να πούμε.
0: Ρώτησε για την Eurovision.
1: Όχι, εγώ νομίζω ότι στη Eurovision πάντως δεν τα προ... Δηλαδή αυτό που μου κάνει φοβερή, μου έκανε φοβερή εντύπωση είναι πόσο έξω πέσαν τα προγνωστικά. Εντελώς.
0: Ναι.
1: Εντελώς έξω.
0: Τελείως. Τώρα, θέλεις να σου πω κάτι για την ΑΕΚ επίσης?
1: Για την ΑΕΚ.
0: Τι φιέστα
1: είδα
0: τίτλου
1: φιέστα.
0: Ήταν αυτή. Πολύ
1: είδα
0: ωραία.
1: Φιέστα. Καλά, είδα ακόμα και εγώ που δεν ασχολούμαι, τα είδα γιατί μου βγαίνανε μπροστά μου παντού στα social.
0: Χαμός.
1: Εκεί μπήκε ράλι ο πρόεδρος, ο Μάριος Ηλιόπουλος με το αυτοκίνητο. Τραγούδια τραγούδησε μετά. Και τι δεν έγινε.
0: Ήταν καταπληκτική φιέστα τίτλου. Μπράβο στην ΑΕΚ, άξια πρωταθλήτρια. Ο ΠΑΟ κατήχησε διότι κέρδιζε 2-0 το Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο, ισοφαρίστηκε 2-2 από τον αδιάφορο Παναθηναϊκό. Και έτσι περνάει ο Ολυμπιακός ως δεύτερος στα προγραμματικά του Champions League και ο ΠΑΟΚ παίζει το Europa League. Δεν καταλαβαίνεις τίποτα εσύ από αυτό.
1: Ναι.
0: Ωραία. Ο Παναθηναϊκός τέταρτος, η Καθαρίνα Βουτσάκη, καταλαβαίνεις έτσι. Ναι, ωραία. Θα φωνάξω τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη. Τον Γιώργο Κολοκοτρώνη.
1: Φώναξε κάποιον εδώ. Τον
0: Γιώργο Κολοκοτρώνη, Δημήτρη Σταυρακάκη.
1: Να συνεννοηθείτε. Γιατί εγώ τώρα εντάξει, θα λέω ναι. Θα κουνάω το κεφάλι.
0: Να σου πω το άλλο. Κλείνει Λεωφόρος, τέλος.
1: Α, οκ.
0: Σε αρέσει αυτό?
1: Ναι, και πάει πού?
0: Πάει στο κυκλικό κήπεδο, πάει στο βοτανικό.
1: Α, έγινε. Είδες, αυτό το ξέρω.
0: Γίνεται. Αλλά αυτό ήταν το τελευταίο
1: μάτς. Πόσο καιρό τα ακούμε αυτό?
0: Ήταν το τελευταίο μάτς στη Λεωφόρο. Mm. Και εγώ λέω το εξής. Επειδή ήταν τιμωρημένος ο Παναθηναϊκός και έπαιξε με άδειες κερκίδες, δεν αξίζει στην ιστορία αυτού του γηπέδου, του ιστορικού, το τελευταίο μάτς να γίνει
1: με
0: άδειες
1: κερκίδες.
0: Πρέπει να κάνει ο Παναθηναϊκός ένα μάτς, γιορτή, να αποχαιρετήσει το γήπεδο της ιστορίας.
1: Το ιστορικό
0: έτσι.
1: Γήπεδο.
0: Το γήπεδο που πέρασε το τελικό του Wembley με τον Ερυθρό Αστέρα το 3-0. Δηλαδή δεν γίνεται. Δεν μπορεί το τελευταίο μάτς να είναι κηδεία για τον Παναθηναϊκό. Το λέω για την ιστορία του. Αυτά για τα σοβαρά θέματα. Θες να πάμε σε πιο ελαφρά?
1: Αμέ.
0: Τσίπρας θέλεις,
1: λοιπόν, είχαμε Τσίπρας, Πολάκης, χαμός.
0: Με.
1: Χαμός.
0: Λοιπόν,
1: λοιπόν εκεί έχουμε θέμα. Δηλαδή ακόμα και ο Άδωνης Γεωργιάδης περασπίστηκε τον Πολάκη. Το είδαμε και αυτό.
0: Ναι. Θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Όταν ακούει ο Παύλος Πολάκης, επειδή το έχουμε συζητήσει εδώ, και στο έλεγα ότι ρωτούσε και τον κύριο Παπά, τον Νίκο Παπά την περασμένη Πέμπτη, γιατί εκεί το βλέπα να έρχεται. Παπάς Πολάκης, ότι είναι στα κεραμίδια με τον Φάμελο. Όταν βγαίνει ο κύριος Χατζησοκράτης
1: και λέει
0: να παραδώσουμε
1: τα κλειδιά στο ΣΥΡΙΖΑ. Να παραδώσουμε τα κλειδιά.
0: Όταν υπάρχει ένα κόμμα που έχουν εκλεγεί βουλευτές από το λαό, ΣΥΡΙΖΑ λεγόταν το κόμμα,
1: ναι,
0: και λέγεται ακόμα.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ ωραία.
1: Και λέγεται ακόμα.
0: Και έχει βγει ο κύριος Τσίπρας και λέει: κουνάω μαντήλι γιατί ασφιχτιούσα και φεύγω.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Τσίπρας είναι δικαίωμά του και θα κριθεί από τους πολίτες να κάνει ένα νέο κόμμα, δύο κόμματα, να προσελκύσει όσους θέλει. Είναι κανονικό όταν έχει μείνει πίσω ένα κόμμα, όλο το κόμμα να πηγαίνει να παραδίδεται σε αυτόν που το αυτισέ? Εγώ λέω ότι δεν είναι κανονικό.
1: Ούτε εγώ λέω ότι είναι κανονικό έτσι και με τέτοιες διαδικασίες.
0: Και τι
1: όταν δεν ξέρει και όλο το κόμμα ποιους θέλει ο κύριος Τσίπρας και ποιους δεν θέλει μαζί.
0: Ωραία.
1: Γιατί υπάρχει και αυτό το ζήτημα, έτσι.
0: Λοιπόν,
1: το
0: πριν πάμε εκεί, τι λέει ο κύριος Πολάκης? Ο κύριος Πολάκης λέει ότι εσύ δεν αντέδρασες αυτό.
1: Ναι.
0: Λέει ο κύριος Φάμελος, μου αποδίδεις αυτά που μου αποδίδεις έξω. Mm. Πήγαινε, ο τρίτος τον διαγράφει.
1: Ναι.
0: Τον κύριο Πολάκη. Εγώ λέω ότι το πρόβλημα του ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ο κύριος Πολάκης.
1: Και εγώ έτσι
0: το
1: νομίζω.
0: Πρόβλημα είναι ότι δεν είναι καθαρό. Εγώ μίλησα σήμερα με 10 βουλευτές.
1: Ναι,
0: οι
1: ΣΥΡΙΖΑ.
0: Οποίοι θέλουν να πάνε, ναι, θέλουν να πάνε στο Τσίπρα.
1: Ναι.
0: Λέω, τι θα κάνεις? Θα ανεξαρτοποιηθείς? Θα παραδώσεις την έδρα? Μου λέει ένας, και πώς θα ζω εγώ? Αν παραδώσω την έδρα, αν γίνουν εκλογές του χρόνου την άνοιξη, εγώ δεν έχω άλλους πόρους, δεν είμαι πλούσιος. Αν παραδώσω την έδρα, πώς θα ζω?
1: Δεν θα παραδοθεί η έδρα.
0: Μπορεί να γίνει ανεξάρτητος. Έχει ξεκαθαρίσει. Ο κύριος Τσίπρας δεν είχε πει ότι πρέπει να παραδώσουν την έδρα? Μετά δεν σου είπε η κυρία
1: Φωνικολάκου? Είπε ότι δεν είναι στα προαπαιτούμενα. Ότι δεν χρειάζεται να παραδώσουν την έδρα.
0: Πώς θα πάνε κάτι?
1: Όχι, εγώ δεν το έχω καθόλου καθαρό. Και όσους ρωτάω, κανένας δεν παίρνω καθαρή απάντηση.
0: Επίσης, είναι κανονικό να υπάρχει ένας αρχηγός, πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος αφήνει το κόμμα του. Σεβαστό. Θέλει να το αφήσει. Παραδίδει. Έντιμο. Κάνει ένα άλλο κόμμα. Και λέει, όσοι θέλετε, φύγετε από το κόμμα που ίδρυσα και ελάτε σε μένα ένας-ένας.
1: Νομίζω ότι μέσα στη βδομάδα θα ξεκαθαρίσουν λίγο τα πράγματα, γιατί 26 ανακοινώνει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας και νομίζω και μέσα στη βδομάδα
0: 29.
1: Θα δώσει συνέντευξη στην ΕΡΤ ο κύριος Φάμελος.
0: Σωστά.
1: Από ό,τι άκουσα.
0: Και επίσης 21 ανακοινώνει και έκανε στενό το κόμμα.
1: Ναι, και 21 είχαμε χθες δεν ξέρω αυτό πώς φάνηκε, τη συλλογή υπογραφών εκεί στο γραφείο της κυρίας Γρατζία. Ναι, δεν ξέρω πώς φάνηκε αυτό. Ακούστηκαν διάφορα εκεί. Έχουν αρχίσει από το πρωί. ζωή θα απαντήσει, φαντάζομαι, κυρία Καριστιανού. Ναι. Κάτι λένε για φιλορωσικά, δεν ξέρω, θα δούμε.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Mm. Θα δούμε, αλλά σε κάθε περίπτωση πρέπει να σου πω, επειδή ακούω και να συνδέουν το Θανάση Αυγερινό, ο Θανάσης Αυγερινός είναι ένας Έλληνας πολίτης. Mm. Ο κάθε πολίτης δεν έχει το δικαίωμα του πολιτεύεστε.
1: Σαφώς.
0: Εάν
1: ναι.
0: εγώ πολιτευθώ, πώς σου πω ότι πολιτεύομαι με το κόμμα. Βρούβες.
1: Ναι.
0: Ωραία, με το κόμμα Βρούβες.
1: Ναι.
0: Θα έχουμε συνεννοηθεί όλοι εδώ στο Real, με έβαλε κάποιος να.
1: Όχι.
0: Πολύ ωραία. Μπορώ εγώ να το κάνω.
1: Εγώ λέω
0: μπορώ.
1: Ότι από το πρωί τη διακινείται.
0: Ναι, θέλω να πω λοιπόν, αν ο ίδιος αποφάσισε να πολιτευθεί, είναι ο πρώτος δημοσιογράφος.
1: Όχι.
0: Θυμάσαι.
1: Σαφώς και όχι. Μαρία πάρα
0: Σπυράκη,
1: πολύ. Μαρία Σπυράκη,
0: Κόπη
1: Τσαπανίδου,
0: Ανέτα Καβαδία.
1: Και άλλοι πολλοί. Ναι.
0: Πέλενα Κρήτα.
1: Και άλλοι πολλοί. Ναι.
0: Σε όλα
1: δεν
0: τα
1: είναι
0: κόμματα.
1: Ο πρώτος δημοσιογράφος. Βέβαια.
0: Λοιπόν.
1: Δεν είναι ο πρώτος δημοσιογράφος που αφήνει τη δημοσιογραφία για την πολιτική.
0: Ο κύριος Αυγερινός έκανε αυτή την επιλογή, θα ακολουθήσει τη Καριστιανού. Από εκεί πέρα αφορά τον Θανάση Αυγερινό αυτό. Λοιπόν, το λέω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις. Πέραν αυτού τώρα, θέλω να σου πω ότι εγώ περιμένω μεγάλο.
1: Άρα, μέσα στη βδομάδα, όχι, μέσα στη βδομάδα θα έχουμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
0: Βεβαίως, συνέντευξη Φάμελου.
1: Και 26, συνέντευξη Φάμελου και 26 το κόμμα του κυρίου Τσίπρα.
0: Άρα, εδώ θα έχουμε ένα νέο πολιτικό χάρτη μπροστά μας.
1: Άμεσα κιόλας.
0: Και εκεί θα δούμε
1: πριν τον Ιούνιο.
0: Ποιοι και πώς θα ακολουθήσουν τον κύριο Τσίπρα, για να δούμε τι θα γίνει με το ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί αν ο ΣΥΡΙΖΑ εξελωθεί και πάει στον Τσίπρα, είναι άλλο θέμα.
1: Να δούμε και
0: αν
1: τι θα πει ο κύριος Τσίπρας για τους βουλευτές. Γιατί αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό.
0: Φυσικά.
1: Φαντάζομαι ότι όταν ανακοινώσει το κόμμα θα πει και πέντε πράγματα.
0: Ναι, θα πει.
1: Για το τι περιμένει, ποιους περιμένει να έχει δίπλα του και θα ανακοινώσει και κάποια ονόματα, φαντάζομαι.
0: Βέβαια, δεν πρέπει.
1: Θέλω να υποθέσω.
0: Λοιπόν, τώρα, από την άλλη πλευρά, το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας δεν είχε εκπλήξεις.
1: Όχι.
0: Θα έλεγα ότι είναι ένα συνέδριο.
1: Αλλά...
0: Το οποίο.
1: Πέρα
0: ήταν...
1: δηλαδή από την ομιλία του κυρίου Δένδια, που περιμέναμε
0: αυτό.
1: Βέβαια ότι θα ενδεχομένως μπορεί να υπάρξουν κάποιες έτσι πιο έντονες εκφράσεις.
0: Να σε ρωτήσω, αυτό που ο κύριος Δένδιας, αν δεν αλλάξουμε, θα μας αλλάξουν, τι εννοεί. Και τι κελάς. Αν δεν αλλάξουμε, θα μας αλλάξουν.
1: Ήταν λίγο, πολίτες. Νομίζω, ήταν ναι. ευθεία.
0: Άλλη ερώτηση.
1: Ναι, να αλλάξουμε, δηλαδή.
0: Ότι η θέα της δημοκρατίας. Επειδή λένε είμαστε μπροστά 15 μονάδες.
1: Ναι.
0: Λέει ο κύριος Δένδιας.
1: Ότι έχουμε χάσει.
0: Υπολοιπόμαστε ναι. από τις νίκες που μας οδήγησε ο Μητσοτάκης 19-23. Οι ευρωεκλογές ήσαν σαν καμπάνα κινδύνου. Χάσαμε το 55% της δύναμής μας.
1: Της δύναμής μας. Δηλαδή είπε το πόσο, ένα εκατομμύριο ψηφοφόρους.
0: Παραπάνω.
1: Πόσο,
0: από 2.400 πήγαμε ένα 100.
1: Ένα 100, ναι.
0: Πάνω από τους μισούς.
1: Ναι.
0: Εδώ θέτει κανένα θέμα κατά την
1: φυσικά όλους. Και θέτει θέμα.
0: Μάλιστα. Mm. Όταν λέει ο κύριος Δένδιας.
1: Νομίζω είναι ξεκάθαρο, δεν χρειάζεται να το ερμηνεύσουμε.
0: Ναι. Όταν λέει ο κύριος Δένδιας, εδώ έχω μπροστά μου την ομιλία του, το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών. Mm. Δεν πιστεύει σε μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται επωνόματι του λαού, όχι στο όνομα μιας αφιψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας.
1: Αυτό μου θυμίζει λίγο την επιστολή των πέντε.
0: Μπράβο, πιάσε κόκκινο.
1: Πιάσε κόκκινο.
0: Αυτό μου θύμισε και εμένα.
1: Μου θυμίζει λίγο την επιστολή των πέντε.
0: Έχει. Περίκλειστος τεχνοκράτες.
1: Έχει στοιχεία, ναι.
0: Επίσης,
1: ξεκάθαρα. Και δεν θέλω,
0: και
1: το
0: μια.
1: Λέω προκαταβολικά, ότι δεν θέλω να ακούσω ότι δεν σχολιάζουμε τον κύριο Δένδια.
0: Ναι.
1: Για όποιον ακούει.
0: Ναι. Επίσης μίλησε για κυβερνητικό ιδρυματισμό.
1: Ναι.
0: Έλα.
1: Έλα.
0: Ναι. Mm. Επίσης έχωσε και δύο στον Άδωνη Γεωργιάδη για το ύφος του, mm. ότι δεν μας ταιριάζει. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, σου θυμίζω, είναι εκείνος που έλεγε ότι είναι ικανός ταξιδεύει ο κύριος Δένδιας, δεν το κατανόμαστε τον
1: ναι,
0: έλεγε.
1: Με το
0: στη Σελήνη,
1: και με τη Σελήνη.
0: Για να κρύβεται και να μην μιλάει.
1: Ναι, ναι.
0: Αν εξαιρέσουμε αυτό, την απουσία Καραμανλή, mm. το Σαμαρά που ούτως ή άλλως έχει διαγραφεί, ήταν ένα βελούδινο συνέδριο με μηνύματα σπήρωση του Μητσοτάκη.
1: Και ένα συνέδριο Μητσοτάκη περισσότερο.
0: Ναι.
1: Όχι περισσότερο, συνέδριο Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Γιατί είχαμε από την απουσία του Καραμανλή, είχαμε την απουσία του κύριου Σαμαρά. Εντάξει.
0: Ναι. Και υπάρχει μια φράση Μητσοτάκη, την είπε, την έπιασε ο κύριος Τσουκαλάς, αυτό έγραψε. Είπε ο κύριος Μητσοτάκης. Ένας λόγος που λυπάμαι και θυμώνω βλέποντας την ακρίβεια ναι. να ροκανίζει το εισόδημα.
1: Ότι μόνο τη
0: το
1: βλέπει δηλαδή και θυμάται και λυπάται και θυμώνει. Ναι, την ναι. πιάσαν στο
0: είπε,
1: Πασόκ
0: λοιπόν,
1: αυτή τη φράση.
0: Ότι λυπάμαι και θυμώνω βλέποντας την ακρίβεια και τι απάντησε ο κύριος Δένδιας.
1: Ο κύριος Τσουκαλάς. Ο κύριος
0: Τσουκαλάς είπε.
1: Απάντησε.
0: Τα ακούει ο Πρωθυπουργός να απαντήσει τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Ναι.
0: Ε? Τα ακούει ο Πρωθυπουργός. Αν είναι Πρωθυπουργός, θα απαντήσει τον κύριο Μητσοτάκη. Κατάλαβες. Δηλαδή, συγγνώμη, εσύ λυπάσαι, να του λέει. Λυπάσαι και θυμώνεις με την ακρίβεια που προκαλεί.
1: Είναι απλά δηλαδή. Ουσιαστικά,
0: εμάς,
1: ναι, ουσιαστικά λέει το Πασόκ ότι είναι σαν να την παρατηρεί την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Το Πρωθυπουργός. Και να μην κάνει κάτι γι' αυτό.
0: Ναι. Πρέπει να πω πάντως ότι γενικά αυτό είναι ένα θέμα το οποίο εκνευρίζει πάρα πολύ όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας όταν τους θέτεις θέμα ακρίβειας και αρχίζουν και σου λένε ότι εμείς έχουμε μειώσει
1: 83 φόρους. Την κασέτα, λέω κι εγώ.
0: Επειδή δεν μου αρέσουν οι κασέτες, να σου βάλω και την δική μου κασέτα τώρα, που εμένα δεν είναι κασέτα.
1: Ναι, για
0: πάρα πολύ ωραία. Να σε ρωτήσω, πόσο έχουν ακριβήνει από το 20 έως το 26 βασικά προϊόντα και υπηρεσίες?
1: Πάνω 20-26,
0: για βάλε.
1: Πάνω από πάνω από 50%.
0: Λοιπόν, Ελστάτ, ναυτεμπορική Σαββάτου.
1: Ναι.
0: Πτήση εξωτερικού συν 199%.
1: 200% πάνω, ναι, δηλαδή.
0: Φυσικό αέριο 119%. Συν.
1: Έτσι.
0: Πετρέλαιο θέρμανση 115.
1: Ναι.
0: Αρνή κατσίκι 82. Μοσχάρι συν αυτό 75. Mm. Πετρέλαιο κίνηση 69. Mm.
1: Άρα όσο και να έχουν μειώσει τους φόρους και τις, αυτό δεν γίνεται.
0: Δηλαδή,
1: όταν έχουμε τέτοιες αυξήσεις, τι να λέμε
0: 199. Όσο και να έχεις μειώσει επίσης η φορολογία, μπορεί να μειώνεται, μπορεί να έχουν καταργηθεί τα τρεις φόροι, αλλά η έμεση φορολογία παραμένει πάρα πολύ ψηλά και οδηγεί σε υπερπλεονάσματα, τα οποία υπερπλεονάσματα αντί να οδηγούνται πίσω λόγω των ευρωπαϊκών κανόνων, θα πω εγώ, να το δεχτώ αυτό, στους πολίτες με τη μορφή ενίσχυσης στους ευάλωτους, πάνε στην προωρή αποπληρωμή του χρέους. Άρα εδώ υπάρχει ένας μεγάλος αστερίσκος που εκνευρίζει πάρα πολύ όλους τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και τους υπουργούς, να τους ρωτάς. Αλλά εγώ λέω, δεν μπορεί να συνεχίσουμε να έχουμε τόσο υψηλούς έμεσους φόρους, τόσο ακριβά καύσιμα σε σύγκριση με άλλες χώρες και τα υπερπλεονάσματα να μην πηγαίνουν πίσω στους ευάλωτους, Λουκία.
1: Έτσι
0: αυτό
1: είναι.
0: Πιστεύω εγώ.
1: Έτσι είναι. Έτσι είναι.
0: Διότι...
1: Γιατί όσο βλέπουμε όλες αυτές τις αυξήσεις, δηλαδή τις διάβασες μόλις τώρα, όταν είναι 200% πάνω οι πτήσεις, 100% πάνω η ενέργεια, το ρεύμα κτλ. Τα σούπερ μάρκετ, άστο, άλλη κουβέντα από εκεί. Δεν γίνεται, δεν βγαίνει το έργο, δεν βγαίνουν οι αριθμοί. Και σήμερα παρεπιπτόντως έχουμε 18 Μαΐου. Θέλω να μας στείλετε μήνυμα σε πόσους έχει τελειώσει ήδη ο μισθός. Πραγματικά. Είναι 18 σήμερα.
0: Επίσης να σου πω ότι περισσότερες από 1.000.000 συντάξεις είναι κάτω από 1.000 ευρώ. Ζητούν σήμερα τα στοιχεία με τον Αλέξη Μητρόπουλο.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι 1.100.000 συντάξεις, γύρω στο 50% των συντάξεων, κάτω από 1.000 ευρώ.
1: Μπορεί να ζήσει κάποιος με κάτω από 1.000 ευρώ? Πώς μπορεί να ζήσει κάποιος?
0: Ναι,
1: και να μας τα βάλει κάτω τα νούμερα και να μας πει τόσο για τους λογαριασμούς, τόσο για το σούπερ μάρκετ, τόσο για αυτό, να δούμε τι περισσεύει και αν περισσεύει. Που δεν περισσεύει. Το λέω από την αρχή.
0: Λοιπόν, πήραμε φορά επίσης να πω μια φράση, θα έρθουμε τώρα Καταίνα, στα ελληνοτουρκικά. Εδώ το πράγμα ξεφεύγει. Ο Ερντογάν θέλει να ανακηρύξει μονομερός ΑΟΣ 200 μίλια. Δεν υπάρχει αυτό. Καχύν δεν ανακηρύξει μονομερός ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο. Και επίσης έχει ο εμπνευστής, ο πατέρας της γαλάζιας πατρίδας, είπε σήμερα, ο νέος νόμος είναι 50-50 το Αιγαίο, κανονικό, έπρεπε να είναι 60-40, 60
1: αλλά
0: Τουρκία,
1: σας κάνουμε χάρη.
0: 20% πόνους σας δίνουμε.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και κανονικά λέει 152 νησιά πρέπει να γίνουν δικά μας με γκρίζες ζώνες, τα κάνουμε με τον νόμο για να τελειώνουμε. Σας αφήνουμε σποράδες και κυκλάδες.
1: Τόσο καλά.
0: Ναι.
1: Να τους ευχαριστήσουμε κιόλας.
0: Σαλαμίνα δική σου.
1: Να τους ευχαριστήσουμε κιόλας.
0: Έγινα δική σου.
1: Εντάξει.
0: Ήδρα δική σου.
1: Αλλά θα πάρουμε σποράδες.
0: Τα ψαρά τα χάνουμε.
1: Α, τα ψαρά τα χάνουμε.
0: Ήδρα σπέτσι ψαρά.
1: Ωραία. Εντάξει.
0: Ναι. Ιόνια νησιά δικά μας.
1: Ό,τι πει.
0: Κύθυρα δικά μας.
1: Ό,τι να είναι πραγματικά.
0: Εύβοια δικιά μας. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θα τα συζητήσουμε μετά με τον κύριο Καλεντερίδη.
1: Ναι, ναι, είναι, θα τον έχουμε αργότερα.
0: Πρέπει να σου πω τελευταία είδηση.
1: Για πες.
0: Το Κισαία αποφάσισε, το έχουμε συζητήσει, αποσύρονται οι Πάτριοτ από την Κάρπαθο, το Δημότικο και τον Ευρώ.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google.
3: Χαχαχα.
2: Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνεις ερήμην χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
3: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
3: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
6: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
6: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
7: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
6: Τηλέφωνο 2610-640-657.
7: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
6: Στάνταρ καθαρά.
8: Αντένα Πάτρας. Ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς. Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όλα τα κόμματα είναι μια ωραία ατμόσφαιρα, Λουγιέ. Βλέπω εδώ τώρα ότι άναψε φωτιές, δήλωση του Παύλου Γερουλάνου στο πρώτο θέμα χθες, ότι αν το Πασόκ έρθει πρώτο κόμμα στις επόμενες εθνικές εκλογές, θα αναζητήσει κυβερνητικές συνεργασίες με οποιονδήποτε πολιτικό χώρο συμφωνήσει με τη δική του ατζέντα. Δεν απέκλεισε τη Νέα Δημοκρατία.
1: Δεν την αποκλεί,
0: ναι. Και βγαίνει ο κύριος Δούκας, λέει: όπα. Όπα, λέει σήμερα.
1: Εδώ έχουμε υπογράψει
0: για τη Νέα Δημοκρατία.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε πει κανένα σενάριο δεν μπορεί να συνδέεται με Νέα Δημοκρατία. Ναι. Ή πρώτο, ή δεύτερο, ή 21ο. Πώς το βλέπεις αυτό?
1: Πάλι, νομίζω ότι εκεί που μετά το συνέδριο προσπαθούσαν να μας δώσουν μια εικόνα ότι είναι όλα ήρεμα, πάλι θα αρχίσει ένας κύκλος εσωστρέφειας, νομίζω.
0: Να σε ρωτήσω, Βρελουκιά, με οποιοδήποτε σενάριο, επειδή αυτοδυναμία με τα δεδομένα που έχουμε,
1: ναι,
0: δεν
1: δηλαδή
0: φαίνεται.
1: Αυτό πώς το λένε.
0: Θα μείνει ακυβέρνητη χώρα.
1: Ναι, αυτό πώς το λένε, ότι θα είμαστε πρώτο κόμμα.
0: Το Πασόκ με κανένα. Άρα πώς θα γίνει, θα κάνουμε 27
1: εκλογικές αναμετρήσεις.
0: Θα χρεοκοπήσει η χώρα και εμείς θα απορρευόμαστε.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν επειδή μιλάει
1: κανείς. Νομίζω
0: ότι
1: κανένα. Θα αναγκαστούν να μπουν μετά στο τραπέζι, όπως έχουμε δει πολλές φορές, του διαλόγου. Όπως το έχουμε δει να γίνεται όλα αυτά τα χρόνια.
0: Αυτό ο νόμος προϋποθέτει συνεννοήσεις. Γι' αυτό υπάρχουν τέτοιες. Τέτοιοι μηχανισμοί είναι ένας νόμος που οδηγεί σε κυβερνήσεις συνεργασίας. Πολύ δύσκολο ένα κόμμα να πάρει με τα υπάρχοντα δεδομένα, έτσι, 38-39% και να μπορέσει να κυβερνήσει αυτοδύναμα. Άρα η Νέα Δημοκρατία, αν έρθει η πρώτη, μπορεί να χρειάζεται έναν εταίρο. Βλέπεις κανέναν εταίρο στον ορίζοντα?
1: Όχι.
0: Ποιος θα είναι ο εταίρος αυτός?
1: Δεν βλέπω κάτι.
0: Βελόπουλος όχι.
1: Δεν βλέπω κάτι στον ορίζοντα.
0: Αριστερός χώρος όχι. Πασόκ, ναι. Όχι.
1: Με ποιον θα σκηνοθετήσω?
0: Λατινοπούλου όχι. Ποιος θα είναι?
1: Καρστιανού.
0: Καρστιανού.
1: Με τίποτα.
0: Δεν υπάρχει αυτό.
1: Τσίπρας. Με τίποτα.
0: Το Πασόκ, εάν πρέπει να συνεργαστεί με ποιον? Ποιον? Με τον Τσίπρα.
1: Με τον Τσίπρα.
0: Καμία περίπτωση. Ο Τσίπρας με ποιον?
1: Ο Τσίπρας μπορεί να θέλει.
0: Ναι,
1: δεν
0: θέλω
1: ξέρω.
0: Να πω, εδώ έχουμε παράλληλους μονολόγους.
1: Ναι, γενικώς.
0: Έχουμε έναν νόμο.
1: Δεν ξέρουμε τι θα κάνουμε όταν θα γίνουν εκλογές και θα είναι κατακαιρματισμένα τα πράγματα.
0: Ο νόμος ορίζει τους κανόνες του παιχνιδιού. Mm. Και οι κανόνες του παιχνιδιού είναι συνεννοηθείτε. Το έχουμε δει στην Ιταλία, το έχουμε δει στη Γερμανία, σε πάρα πολλές χώρες, σε όλο τον κόσμο. Να έχουμε κυβερνήσεις συνεργασίας. Αν θέλαμε να μην έχουμε κυβερνήσεις συνεργασίας, ας άλλαζαν τον νόμο, να κάνουν ένα νόμο που να δίνει τεράστιο μπόνους στο πρώτο κόμμα και να μπορεί να κυβερνάει μόνο του. Δεν έχει κανένα νόημα να έχεις νόμο που οδηγεί σε συνεργασίες και να λες όχι στις συνεργασίες. Δεν γίνεται αυτό. Νομίζω ότι η πολιτική μας κοινή Λουκία, θα πω τώρα βαριά κουβέντα, φοβάμαι, είναι κατώτερη των περιστάσεων. Και δεν μιλώ για ένα κόμμα ούτε για έναν πολιτικό. Λέω για τη συνολική εικόνα. Ναι. Ο πλανήτης φλέγεται. Έχουμε δύο πολέμους που δεν έχουν ορατό τέλος. Έβλεπα νωρίτερα σενάρια για πετρέλαιο στα 180 δολάρια το βαρέλι. Ξέρεις τι σημαίνει αυτό? Ύφεση σίγουρα, πληθωρισμός, σοκ, ράλι παντού. Ξέρεις πόσο είναι πάνω το κόστος μεταφοράς προϊόντων λόγω πολέμου στο ασθενάτου ορμούς? Πάνω από 300, όχι, όχι τεράστιο, πάνω από 300%.
1: Ναι.
0: 300% πάνω. Άρα τι σημαίνει αυτό? Θα το πληρώσουμε εμείς. Αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, θα το πληρώσουμε εμείς με τεράστιες αυξήσεις. Με τέτοιους μισθούς και τέτοιες συντάξεις, όσο και αν λέει η κυβέρνηση ότι έχει αυξήσει, πράγματι έχει αυξήσει τους μισθούς. Πράγματι έχει αυξήσει τις συντάξεις. Πράγματι έχει καταργήσει φόρους. Φτάνει αυτό?
1: Όχι.
0: Διότι, όπως είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, λυπάμαι και θυμώνω που η ακρίβεια ροκανίζει τα εισοδήματα. Άρα, αναγνωρίζει η κυβέρνηση ότι παρά τις προσπάθειες που κάνει, είναι τόσο ισχυρή η τάση ανατιμήσεων για όλους τους λόγους, εισαγόμενους, ελληνικούς, όλους. Ενδιαφέρει το συνταξιούχο που αυτή τη βδομάδα, που να πάρει τη σύνταξη την άλλη εβδομάδα, είναι η ενδιάμεση που είναι άδειο το ταμείο του? Τον
1: όχι
0: ενδιαφέρει
1: βέβαια.
0: Ο λόγος.
1: Τον συνταξιούχο και τον μισθωτό και τον πολίτη που είναι 19 σήμερα του μήνα και δεν μπορεί να βγάλει το μήνα από εδώ και πέρα, τον ενδιαφέρει αυτό? Τον ενδιαφέρει να δούμε τι θα γίνει.
0: Θοδωρής, άκουσα λέει τον Πρωθυπουργό να λέει ότι θυμώνω και λυπάμαι που η ακρίβεια ροκανίζει τα εισοδήματα. Του απαντώ. Αν λυπάται και νευριάζει για την ακρίβεια, εμείς είμαστε στα κάγκελα έτοιμοι να μπούμε μέσα. Ναι. Εμείς τι να πούμε? Λοιπόν, η κυρία Σιρεγγέλα, πρώην γραμματέας βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Σιρεγγέλα, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας. Σας ακούω κιόλας. Όντως, το θέμα της ακρίβειας.
0: Δεν θα ξεκινήσουμε από τα εσωκομματικά. Από αυτό θα ξεκινήσουμε και θέλω να σας ρωτήσω, επειδή το είπε ο Πρωθυπουργός, ειλικρινώς το είπε αυτό και το πιστεύει και το έδειξε. Το Πασόκ απάντησε ο κύριος Τσουκαλάς, ελπίζω να ακούσει τον Μητσοτάκη ο Πρωθυπουργός και να κάνει κάτι.
2: Εντάξει, το Πασόκ μπαίνει πάντα στη λογική του να ποιος θα δώσει τα περισσότερα. Τα έχουμε
0: ναι,
2: δει και στο παρελθόν.
0: Ο Πρωθυπουργός δεν είναι σχολιαστής να λέει λυπάμαι και θυμώνω που ακρίβεια.
2: Γι' αυτό και ο Πρωθυπουργός και
0: το θα κάνει
2: Υπουργείο Οικονομικών αντίστοιχα ότι κάποιες ενέργειες σαφώς έχουν γίνει. Και επιτρέψτε μου να πω.
0: Πολλές έχουν γίνει, κυρία Σιρεγγέλα. Θέλω να είμαι ειλικρινής. Είναι επαρκής. Είναι επαρκής. Όχι.
2: Ποτέ δεν είναι επαρκής.
0: Λοιπόν.
2: Και όσο συνεχίζεται αυτή η ακρίβεια, η οποία δεν είναι μόνο ελληνική, σε όλη την Ευρώπη υπάρχει το. Και παγκόσμια.
0: Δεν είναι τόσο χαμηλή αγοραστική δύναμη στην υπόλοιπη Ευρώπη, κύριε Σεργέλα. Είναι πολύ χαμηλή αγοραστική δύναμη.
2: Ναι. Ακούστε με όμως. Πάντα πρέπει να μπαίνουμε όμως και σε λογικές, γιατί το να είμαστε στην αντιπολίτευση και να λέμε πράγματα τα οποία ξέρουμε ότι δεν μπορούν να γίνουν, απλώς για να ακούγονται ωραία στον κόσμο, ναι, σαφώς είναι κάτι που είναι προς άγραμμα ψήφων, αλλά από την άλλη όμως ξέρουμε ότι δεν μπορεί να συμβεί. Γιατί
1: κυρία
2: εγώ δεν έχω από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ ναι. ή από του ΣΥΡΙΖΑ κάποιες συγκεκριμένες
1: ας πάμε
2: κάτι,
1: όμως.
2: Λένε παραδείγματος χάρη.
1: Ναι, ας πάμε στο τι έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία, γιατί εσείς λέτε ότι έχετε αυξήσει, έχετε κάνει αυξήσεις, έχετε μειώσει φόρους κτλ. Να σας αναφέρω κάποια στοιχεία της τελευταίας πενταετίας σύμφωνα με την Ελστάτ. Υπάρχουν αυξήσεις έως 199% την τελευταία πενταετία. Και αυτά είναι επίσημα στοιχεία της Ελστάτ. Όταν εσείς λέτε και μας απαριθμείτε τα μέτρα τα οποία έχετε πάρει, πώς αυτά όμως μπορούν να εξισορροπηθούν με βάση αυτές τις αυξήσεις, γιατί εδώ μιλάμε για τερατώδεις αυξήσεις. Όταν μιλάμε για 200% ας πούμε, λέω στις πτήσεις παραδείγματος χάρη, ή να σας πω άλλα στοιχεία, όσον αφορά την ενέργεια και το φυσικό αέριο, όσον αφορά το σούπερ μάρκετ.
2: Όσον αφορά την ενέργεια, είμαστε κάτω από το. Και μάλιστα σήμερα έδωσε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είχε πει ότι είχε δώσει, αλλά ενδεχομένως να ξαναδώσει αν υπήρχε κάτω θέμα. Όσον αφορά την ενέργεια, είμαστε κάτω από τις αυξήσεις, από το μέσο όρο που έχουν γίνει στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ναι, συν 119% το φυσικό αέριο, κυρία Σιρεγγέλα. Το πετρέλαιο θέρμανσης συν 115%.
0: Αυτά είναι στοιχεία, για να ξέρετε, 2020. Με Απρίλιος 2026 Ελστάτ, από την αυτοεμπορική.
2: Λοιπόν, να σας πω το εξής. Ήδη έχουν δοθεί ότι αυτή τη στιγμή η χώρα μας έχει την 10η φθηνότερη ενέργεια στην Ευρώπη. Τώρα και μην το συγκρίνω τώρα με το
0: και
2: παρελθόν.
0: Και την πιο υψηλή φορολογία στα καύσιμα, κυρία Σιρεγγέλα.
2: Ναι, όχι από την. Δεν είναι η πιο
0: υψηλή. Είναι δεύτερη, τρίτη πιο υψηλή, αλλά είναι πάρα πολύ.
2: Όσον αφορά τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία ότι κάτω από τα 33 λεπτά δεν μπορεί να υπάρχει.
0: 6 στα 10 ευρώ πληρώνουμε στα καύσιμα.
2: Είναι 41 και ήδη με αυτά που έχουν δοθεί μέχρι στιγμής είναι για να συμπληρώσει αυτό το κομμάτι πολύ περισσότερο. Δηλαδή πάμε στα 20 λεπτά. Και το ειδικό φόρο κατανάλωσης που έγινε, επειδή μας αναφέρανε πολλές φορές από την αντιπολίτευση στην Ιταλία, έγινε μόνο για 3 εβδομάδες. Δεν έγινε για παραπάνω. Λοιπόν, σαφώς. Και αυτό δεν είναι μόνο θέμα που αντιμετωπίζει η Ελλάδα. Είναι θέμα που αντιμετωπίζει και πρέπει να το δούμε και με τους Ευρωπαίους εταίρους. Και ήδη από το Υπουργείο Οικονομικών γίνονται κατάλληλες ενέργειες. Σαφώς, αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να υπάρξουν ακόμα περισσότερα μέτρα. Υπάρχουν όπλα ακόμα στη φαρέτρα. Αλλά πρώτα μπορούν να βγουν όλα.
1: Πότε θα περιμένετε όμως, δηλαδή σήμερα παραδείγματος χάρη, κυρία Σιρεγγέλα, έχουμε 18 Μαΐου. Σε πάρα πολλούς σήμερα ο μισθός μπορεί και να έχει τελειώσει. Πάνω από 1 εκατομμύριο συνταξιούχοι ζουν με κάτω από 1000 ευρώ. Μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος το μήνα με κάτω από 1000 ευρώ?
2: Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν τα προβλήματα. Από την άλλη όμως δεν μπορεί κανένας να διασφαλίσει, γιατί το να λέμε ότι υπάρχει το πρόβλημα χωρίς να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις μόνο και μόνο για να κάνουμε αντιπολίτευση, δεν θεωρώ ότι είναι προς τη σωστή κατεύθυνση.
1: Ναι, αλλά και η κυβέρνηση πρέπει να κάνει περαιτέρω προτάσεις. Δεν τα ρίχνουμε στην αντιπολίτευση.
2: Όχι, η κυβέρνηση είναι αυτή που υλοποιεί. Και η κυβέρνηση, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, αυτό που έχει αποδείξει, ότι έχουν γίνει και αυξήσεις στον κατώτατο μισθό και αυξήσεις στις συντάξεις. Μάλιστα, στον κατώτατο έχουν γίνει 6 διαδοχικές και ταυτόχρονα έγινε και το άνοιγμα των τριετιών μετά από πάρα πολλά χρόνια.
1: Επαρκούν όμως, κυρία Σιρεγγέλα, με βάση τα στοιχεία που σας είπαμε, τόσο εγώ όσο και ο Νίκος, επαρκούν.
2: Δεν θεωρώ ότι δεν μπαίνω στη λογική ότι όλα αυτά είναι τέλεια και τα έχουμε κάνει με τέλειο τρόπο και ότι έχουμε λύσει και έχουν πλουτίσει όλες οι Ελληνίδες και όλοι οι Έλληνες. Τουλάχιστον όμως, όσο τα δημοσιονομικά περιθώρια επιτρέπουν, γίνονται διάφορα, γίνονται πράγματα. Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Το αντιμετωπίζουμε. Εγώ είμαι από τους βουλευτές που κυκλοφορώ και στον δρόμο και στις λαϊκές.
1: Εσάς δηλαδή δεν σας λένε αυτό το οποίο παίρνουμε τώρα. Τώρα όσο μιλάμε, αλήθεια σας το λέω, όσο μιλάμε παίρνουμε μηνύματα που μας λένε ότι 20 του μηνός δεν έχουμε να φάμε και ότι ζείτε σε άλλο πλανήτη. Έτσι σας λέω τα μηνύματα, τώρα σας διαβάσω κι άλλα. Τι μας λέτε, λέει, για φθηνότερη ενέργεια σε σχέση με την Ευρώπη? Ο μισθός του Έλληνα συγκρίνεται με του Ευρωπαίου πολίτη?
2: σας είπα ότι είναι ανάλογα και με τον μισθό, με το μέσο μισθό που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ο μέσος μισθός αυτή τη στιγμή που υπάρχει στην Ελλάδα ήδη έχει φτάσει τα 1.500 ευρώ. Ναι, ότι υπάρχουν προβλήματα και υπάρχει κόσμος που θέλει ακόμα περισσότερη στήριξη, δεν το θυμίζει κανένα
0: Αγγέλα,
2: αυτό.
0: Θέλετε αυτό να προσπαθήσετε, εάν έχετε. Όχι, όχι, δεν θέλω να σας αφήσω. Όχι.
2: Πρέπει να
0: κάνουμε διάλογο. Λέω λοιπόν, επειδή εγώ με κάθε υπουργό και βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, ναι. Θέλει 10 λεπτά να μου πει τι έχει κάνει η κυβέρνηση. Εγώ σας λέω ότι ο πολίτης ο οποίος μας ακούει ξέρει τι έχει κάνει η κυβέρνηση. Θέλει να ακούσει τι άλλο θα κάνει. Γι' αυτό θα σας ψηφίσει. Για το τι έχετε. Περιμένετε. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής.
2: Ναι.
0: Ξέρουμε όλοι τι έχετε κάνει. Μείωση φόρων, αύξηση μισθών, αύξηση τάξεων. Αυτή τη στιγμή, εγώ να πάρω το δικό σου παράδειγμα. 1.500 ευρώ μέσο μισθό. Θέλετε να έρθετε να ζήσετε μία οικογένεια με δύο παιδιά που δεν έχει σπίτι, πρέπει να πληρώσει νίκη ή δάνειο και να βγάλει το μήνα με 1.500 ευρώ. Πείτε μου, μπορείτε. Εγώ δεν μπορώ.
2: Ακούστε, ναι.
0: Όχι,
2: μπορείτε, εγώ δεν μπορώ.
0: Ένας δουλεύει, ναι, γιατί έχουν μεγαλώσει τα παιδιά. Η μάνα πρέπει να μεγαλώσει τα παιδιά.
2: Μα γι' αυτό σας λέω ότι έχει, γι' αυτό η αρχή.
0: Μπορείτε. Τι θα πει μισθός, μέσος μισθός 1.500 ευρώ που ακούς συνεχώς. Δεν βγαίνει νοικοκυριό με 1.500 ευρώ, πατήστε.
2: Μπορώ να απαντήσω. Γι' αυτό λέμε ότι και η ανεργία και η γυναικεία πολύ περισσότερο έχει πέσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια. Την πήραμε στο 28% και έχει φτάσει στο 12% όσον αφορά τη γυναικεία ανεργία. Και ταυτόχρονα.
0: Εσείς μου απαντάτε τώρα σε αυτό που σας ρώτησα. Εγώ θέλω να μου πείτε πώς μπορεί να ζήσει κάποιος με 1.500 ευρώ. Ούτε για την ενεργεία θέλω να μου πείτε, ούτε το τι έχετε κάνει. Μπορεί να ζήσει κάποιος με 1.500 ευρώ.
2: Αν είναι μόνο μία.
0: Ναι, μία. Ένα δουλεύει. Είναι
2: πάρα πολύ δύσκολο.
0: Τι θα κάνει λοιπόν αυτός τώρα που μας ακούει, που του έχει τελειώσει ο μισθός.
2: Εγώ θεωρώ ότι η συντριπτική πλειοψηφία δουλεύουν και οι δύο γονείς.
1: Κάποιοι κάνουν και δύο και τρεις δουλειές, κυρία Σιρεγγέλα. Και δύο δουλειές κάνουν κάποιοι.
2: Δεν το αμφισβητεί κανένας αυτό. Αλλά σας είπα ότι τουλάχιστον από την πλευρά μας, πέρα δεν θέλετε σαφώς να ακούσετε αυτά που έχουν γίνει.
1: Τα ξέρουμε, κυρία Σιρεγγέλα, τα έχουμε συζητήσει τόσες φορές.
0: Εγώ θέλω να καταλάβετε ότι οι πολίτες περιμένουν από εσάς. Θα σας πω και θα απαντήσετε σε όσο όλο τον χρόνο και θα σας διακόψουμε καθόλου με τη Λουκία. Η ερώτηση είναι πολύ απλή. Σε 5 μήνες, ένα χρόνο θα γίνουν εκλογές. Οι πολίτες θέλουν να ακούσουν από εσάς, όχι τι έχετε κάνει. Τι μπορείτε να κάνετε από εδώ και πέρα για να αντιμετωπίσετε το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν καθημερινά. Σας ακούω.
2: Λοιπόν, το 2023 ήρθαμε στους πολίτες και είπαμε ότι το πρόγραμμά μας...
0: Καλύτερη ερώτηση. Τι θα κάνετε από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα.
2: Ακριβώς το ίδιο που κάναμε και το 2023.
0: Δεν φτάνει αυτό.
2: Μα μισό λεπτό. Καταθέσαμε ένα πρόγραμμα το οποίο αυτό τώρα υλοποιούμε. Οπότε θα έρθουμε και το 2027.
1: Φαίνεται ότι δεν φτάνει όμως.
0: Κάτσε να πω τη
2: σαφώς θα υπάρξει και καινούριο πρόγραμμα στο οποίο, γι' αυτό θα μας κρίνουν οι πολίτες. Οι πολίτες κρίνουν με το μέλλον, δεν κρίνουν με το παρελθόν. Αυτό το γνωρίζουμε. Απ' την άλλη όμως, είμαστε ως παράταξη, έχουμε και μία συνέπεια. Ότι αυτά που σας είπαμε, αυτά κάναμε. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γιατί όταν εκλέγεις μία κυβέρνηση, περιμένεις να υλοποιήσει το πρόγραμμά της. Το πρόγραμμά μας, τουλάχιστον όπως και το 23 και το 27, εκεί αυτό ακριβώς θα γίνει. Ότι το είπαμε, το κάναμε, αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός. Τώρα, όσον αφορά τα οικονομικά, εγώ επειδή το γνωρίζω, αντιλαμβάνομαι ότι ο κόσμος έχει τα προβλήματά του και τον ενδιαφέρει η καθημερινότητά του. Τον ενδιαφέρει η βενζίνη, τον ενδιαφέρει το σούπερ μάρκετ. Δεν θα μπω στη λογική σε αυτά που έχουν γίνει, που είναι πάρα πολλά, γιατί μου είπατε ότι δεν. Τώρα, από την άλλη όμως, ήδη αυτή τη στιγμή από το οικονομικό επιτελείο, αυτό ήθελα να πω και δεν με αφήσατε, γίνονται κάποιες προσπάθειες και το έχει πει και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, ώστε αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση, να υπάρξει μεγαλύτερη ευελιξία όσον αφορά το δημοσιονομικό πλαίσιο, το οποίο υπογράφουμε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν μπορούν να γίνουν αυξήσεις πάνω από 3%. Αυτό που είναι η λεγόμενη ρήτρα διαφυγής. Μέχρι στιγμής αυτό δεν έχει γίνει, διότι υπάρχουν χώρες οι οποίες θεωρούν ότι πρέπει να περιμένουμε ακόμα παραπάνω. Όμως, και το οικονομικό.
1: Εκείνες οι χώρες μπορούν όμως να περιμένουν ενδεχομένως παραπάνω. Εμείς μπορούμε, κυρία Σιρεγγέλα. Ναι, και εγώ σας κάνω μία ερώτηση και θέλω να μου απαντήσετε. Εκείνες οι χώρες μπορεί να μπορούν. Εμείς μπορούμε.
2: Ωραία. Σαφώς, καμία χώρα δεν μπορεί. Και αν θέλετε να δείτε, ακόμα και οι χώρες μεγαλύτερες από εμάς και οικονομικά έχουν πολύ μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα και όσον αφορά την ανάπτυξή τους από εμάς. Αλλά η εύκολη απάντηση, κυρία Γκάτσου, που θα σας έδινε ένας εκπρόσωπος αυτή τη στιγμή της αντιπολίτευσης, είναι ότι όχι, δεν μπορούμε, εμείς θα τα φτιάξουμε όλα. Εγώ όμως, επειδή θέλω να είμαι και συνεπής και να λέω πράγματα που είναι αλήθειες προς τον κόσμο, ναι, σαφώς θα δώσουμε όλη την τη βαρύτητα ώστε να υπάρξουν ακόμα περισσότερα περιθώρια.
0: Ακούστε,
2: και αυτό,
0: ακούστε κύριε Σιραγγέλα, επειδή αυτή η συζήτηση δεν γίνεται εν κενό, αλλά γίνεται με το πετρέλαιο στα 110 δολάρια το βαρέλι, τη βενζίνη στα 210. Τα καύσιμα είναι 50-60% πάνω σε σχέση με 2-3 μήνες νωρίτερα λόγω πολέμου, αλλά εμείς έχουμε και υψηλή φορολογία. Βλέπω λοιπόν τώρα επί του πιεστηρίου μια είδηση ότι η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Μελώνη ζήτησε από τις Βρυξέλλες να εφαρμοστεί στην ενέργεια η ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορεί. Περιμένετε. Η ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορεί η κυβέρνησή της να δώσει παραπάνω που δεν θα λογαριάζονται στις δαπάνες για να ενισχύσει τους πολίτες. Το αίτημά της απερίφθη. Εγώ λοιπόν λέω, είμαστε σε μια ομάδα ευρωπαϊκή που δεν καταλαβαίνει ότι είναι τόσο μεγάλη κρίση και συνεχίζει να λέει ότι έχουμε, λέει, άλλα 95 δισεκατομμύρια διαθέσιμα. Προχωρήστε έτσι, μην πάρετε μέτρα. Αν πάρετε μέτρα έξτρα, θα μετρούν στις δαπάνες. Άρα, επειδή υπάρχουν ευρωπαϊκοί κανόνες, μην πάρετε άλλα μέτρα. Εμείς θα κάνουμε.
2: Εγώ γι' αυτό σας είπα ότι θα πρέπει να δώσουμε ακόμα μεγαλύτερη βαρύτητα στο να υπάρξει αυτό αν συνεχιστεί η κατάσταση.
0: Θα πιέσουμε και εμείς
2: επόμενο...
0: να υπάρξει ρήτρα διαφυγής.
2: Ήδη πιέζουμε όσον αφορά. Έχει γίνει αυτό και από τον ίδιο Πρωθυπουργό από την πρώτη στιγμή.
0: Αλλά δεν ακούνε.
2: Όσον αφορούμε τις... Σαφώς υπάρχουν κάποιες χώρες που στο παρόν δεν συμφωνούν. Mm. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι και αυτές οι χώρες που έχουν πολύ, κάποιες από αυτές, σας είπα, είναι πολύ μεγαλύτερες οικονομίες, αλλά έχουν πολύ καλύτερα, πολύ μεγαλύτερα, συγγνώμη, οικονομικά προβλήματα από εμάς σε αυτή την φάση. Δεν θεωρώ ότι και αυτές θα μπουν σε μια λογική στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ήδη γίνονται προσπάθειες και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό και από το οικονομικό, από το οικονομικό επιτελείο. Συν το ότι και η χώρα μας έχει ακόμα κάποια όπλα στη φαρέτρα να ρίξει. Αλλά όταν έχουμε μπροστά μας έναν πόλεμο που δεν ξέρουμε ούτε πότε θα τελειώσει, που κανένας αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει εκτίμηση για το πότε θα ανοίξουν πλήρως τα στενά του ορμού.
0: Εμείς θα κάνουμε.
2: Άρα θα πρέπει σταδιακά, ανατρίμηνο, αναδίμηνο, ανάλογα τις δυνατότητες που έχει η ελληνική οικονομία, να δίνει κάποια παραπάνω. Το καλύτερο για μένα, ναι, ως πολιτικό αυτή τη στιγμή, ήταν να πω ότι ναι, πρέπει αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση να ανοίξει τα ταμεία και να τα δώσει όλα.
0: Όχι, αυτό δεν το θέλουμε. Αυτό θέλουμε μια υπεύθυνη
2: αυτό
0: απάντηση.
2: Άρα, για
0: να θέλω να ακούσω ότι θα δώσει τον υπερπάντων αγώνα στις Βρυξέλλες, κυρία Σιραγγέλα, να εφαρμοστεί πανευρωπαϊκά η ρήτρα διαφυγής, ώστε να μπορεί η κυβέρνησή μας να δώσει παραπάνω χρήματα χωρίς να μετρούν τις δαπάνες.
2: Αυτό ακριβώς γίνεται χωρίς να το προβάλλουμε επικοινωνιακά, χωρίς να το προβάλλουμε και να λέμε ότι εμείς θα πάμε εκεί και θα τα λύσουμε όλα, αλλά ήδη έχουν ξεκινήσει και μάλιστα και σε ομιλία, όχι στο συνέδριο, αλλά λίγες μέρες πιο πριν που έδωσε ο Πρωθυπουργός, έκανε μια έτσι μεγάλη, είπε όλο το πλαίσιο στο πώς ακριβώς σκέφτεται και πώς ακριβώς, τι ακριβώς θα πει όσον αφορά όταν θα συναντηθεί μαζί με τους άλλους Ευρωπαίους ηγέτες. Είμαστε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, αφορά όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σαφώς θα πρέπει να δοθούν περισσότερα. Και είμαι σίγουρη ότι θα δοθούν. Αλλά στα λογικά πλαίσια και χωρίς να υποσχόμαστε λαγούν με μετραχίλια στον κόσμο, μόνο και μόνο για να πάρουμε μια ψήφο παραπάνω.
0: Κύριε Σιραγγέλα, ευχαριστούμε πολύ. Και περιμένουμε, ελπίζουμε οι Βρυξέλλες να ακούσουν και να σταματήσουν αυτή την
1: πολιτική. Και να πιέσετε
0: κι
1: εσείς περισσότερο, βέβαια, ναι, κυρία Σιραγγέλα, εννοώ η κυβέρνηση.
0: Ξέρετε, η απάντηση είναι να αργοκίνει το καράβι η Ευρώπη, δεν ενδιαφέρει κανένα πολίτη. Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι να ξυπνήσει.
2: Αυτό που ενδιαφέρει είναι η καθημερινότητά του και φυσικά τον ενδιαφέρει σε κάποια πράγματα να γίνονται πολύ πιο, με πολύ πιο γρήγορες διαδικασίες και να μην περιμένουν.
0: Χαίρομαι που το ακούμε από εσάς. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σιραγγέλα.
2: Καλό απόγευμα.
0: Υπάρχουν χειρότερα λουκία. Βλέπω εδώ Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Η αμόλυβδη 2,19 προς το 2,20. Mm-hmm. 2,21, άλλος τύπος βενζίνης. Η λίγο ενισχυμένη 2,44 και το ντίζελ 2,29. Είναι Σίδνεϊ αυτό, ε.
1: Σίδνεϊ, ναι.
0: Δεν ξέρω βέβαια πόσο είναι η αγοραστική δύναμη εκεί.
1: Εκεί σίγουρα δεν είναι σαν τη δικιά μας.
0: Λοιπόν, πάμε και δεν ξέρω επίσης. Α, δεν ξέρω τι νόμισμα είναι, γιατί είναι Αυστραλία, ε.
1: Ακριβώς.
0: Είναι ευρώ ή είναι. Δεν ξέρω.
1: Λοιπόν, τα πράγματα.
0: Μας το στέλνει τώρα ο Τέλης. Ας μας στείλει ένα μήνυμα σε τι νόμισμα είναι και σε σχέση με την Ελλάδα, ποιες είναι οι τιμές. Πάμε διαφημίσεις. Δεν ξέρω αν άκουσες πριν, αλλά το Κισεα αποφάσισε, το είπα, να αποσύρουμε τους πυράβλους που βάλαμε λόγω πολέμου, τους Πάτριο, Τσεκάρπαθο και πάνω, Δημότυχο και Εύρο. Δεν είναι απλό το θέμα, αλλά το γεγονός ότι η Τουρκία έλεγε κάτσε να δούμε τι θα γίνει όταν τελειώσει. Πρώτον, ο πόλεμος δεν τελειώσει ακόμα.
1: Ακριβώς.
0: Άρα ότι αποσύρονται οι πύραυλοι σημαίνει κάτι. Δεν έχω ρεπορτάζ, πρέπει να το ψάξουμε. Πάντως θα έλεγα ότι θα το δει θετικά η Τουρκία, αλλά αυτό γίνεται σε μια στιγμή
1: που η Τουρκία έχει σηκώσει τους τόνους.
0: Το έχει τερματίσει.
1: Ακριβώς,
0: έχει απασφαλίσει το Αιγαίο. Όταν προωθούν νόμο για τη γαλάζια πατρίδα που θα ψηφιστεί μέσα στον Ιούνιο, όπως λένε.
1: Ναι, εμείς να αποσύρουμε τους πάρτιδες από εκεί. Δεν ξέρω αν είναι καλή κίνηση.
0: Έχω ένα ερώτημα. Σίγουρα οι επιτελείς του Πενταγώνου κάποιο λόγο θα έχουν για να το κάνουν. Δεν γίνεται τυχαία αυτό. Αλλά από την άλλη πλευρά είναι πραγματικά, και θα μιλήσουμε σε λίγο με τον κύριο Καλεντερίδη, η κατάσταση η πιο ακραία που έχουμε συναντήσει τα τελευταία χρόνια στο Αιγαίο, όταν η γειτονική χώρα λέει το χωρίζω στη μέση, κάνω νόμο τη γαλάζια πατρίδα, ορίζω ζώνες θαλάσσιας δικαιοδοσίας και μάλιστα είχε ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ Real News για τις 7 περιοχές, θυμάστε το επεισόδιο που έγινε μεταξύ Αστυπάλαια
1: Αστικό. Ποντίζαμε από
0: την Κίνα.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Και πήγε η πυραβλάκα του τουρκική και λέει φύγεται η τουρκική δικαιοδοσία. Τώρα 6 μίλια 7 από την Αστυπάλαια τουρκική δικαιοδοσία. Πήγε η ελληνική φρεγάτα, έφυγαν οι Τούρκοι. Υπάρχουν περιοχές που είναι στη Λίμνο, οι περιοχές που είναι στη Χίο. Αν πάει με τον νόμο ο κυβερνήτης της πυραυλακάτου και επιφύγεται,
1: με τον νόμο εννοείς τον οποίο θα ήθελε να ψηφίσουν τις γαλάζιες πατρίδας.
0: Τι θα γίνει?
1: Αυτό είναι το θέμα, ότι παράγονται και αποτελέσματα και εκτός Τουρκίας αυτή τη στιγμή.
0: Πάμε, ειδήσεις, επιστρέφουμε με τον κύριο Μπάρκα από τον ΣΥΡΙΖΑ να δούμε τι γίνεται με τον κύριο Πολάκη και τον κύριο Φάμελο και αμέσως τον κύριο Καλεντερίδη για τις εξελίξεις του
1: Αιγαίου. Για όλα αυτά που συζητάμε.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Carabelas Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο μία θωρακισμένη πόρτα. Carabelas Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
4: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
5: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Κονιτσιουά. Μόξι, rooftop bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, rooftop bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, rooftop bar, Ιρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
7: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
8: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
7: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
8: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
7: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
8: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
7: Η κορυφαία επιλογή.
9: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
10: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. τα πιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
12: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
13: Καλωσορίσατε, έβιβαλε ο μας και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
14: No habla español.
13: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
14: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
13: Τα λέω τι πεις, καλέ.
15: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
16: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας. Πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε. Καλή εβδομάδα σε όλους, κυρίες και κύριοι και αγαπημένα μου παιδιά.
1: Καλή μας εβδομάδα. Νευτεριάτικο, 18 Μαΐου.
0: Πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, περιμένω.
1: Μαγικά.
0: Ονειρεμένα.
1: Ανεπανάληπτα.
0: Έτσι ακριβώς, με το φαντάζομαι εγώ αυτό.
1: Έτσι, μπράβο.
0: Έτσι. Αχ, Επιβαλίκος μας και Δαρμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή. Έτσι και σήμερα μαζί, εδώ δευτεριάτικο, δύσκολο, αλλά εντάξει.
1: Δύσκολο.
0: Αν έχεις κερδίσει 10 εκατομμύρια ευρώ στο... Τι είναι, στο στοίχημα, τι παίζουνε τώρα, θυμάμαι τώρα, ας πούμε, εντάξει, οκ, okay. Δεν θα ήταν άσχημη Δευτέρα.
1: Λοιπόν,
0: θα
1: σήμερα...
0: ήταν μια χαμένη μέρα που δεν θα ξέρεις τι μέρα είναι, τι ώρα είναι και ποιος είναι εγώ.
1: Σήμερα είναι η Διεθνής Ημέρα Μουσείων.
0: Αυτό που λέγαμε.
1: Αρκετά μουσεία έχουν ελεύθερη είσοδο.
0: Τέλεια.
1: Πότε ας έχουμε το νου μας να δούμε.
0: Χώροι, και χώροι μήπως... γενικότερα.
1: Ναι. Κάποιος χώρος που θέλουμε να επισκεφθούμε έχει ελεύθερη είσοδο σήμερα. Και μπορούμε και προλαβαίνουμε, έτσι.
0: Είναι πολλοί αρχαιολογικοί χώροι που έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τα εισιτήριά τους. Με αποτέλεσμα είναι ένας λόγος παραπάνω να πας σήμερα δωρεάν, εσύ που μένεις εδώ.
1: Να ψάχνεις γενικότερα, ναι. Να βρεις τη μέρα που θα είναι πιο βολικό.
0: Ναι, ναι. Έχουν, σε πολλές περιπτώσεις έχουν τετραπλασιαστεί οι τιμές των εισιτηρίων για αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία.
1: Γιατί μπορούμε, ρε παιδιά, ξεκάθαρα.
0: Γιατί πρέπει και είναι απαραίτητο αυτό. Διαφορετικά ο άλλος έρχεται από το διάολο τη μάνα, ας πούμε. Έτσι, ο Ιαπωνέζος, ο Κινέζος, ο δεν ξέρω και εγώ τι, θα το πληρώσει. Μια χαρά θα το πληρώσει για να το δει.
1: Να σου πω κάτι όμως.
0: Γι' αυτό
1: θα
0: το λόγο
1: έρχεται
0: να
1: υπάρχει ένας διαχωρισμός για τους Έλληνες πολίτες.
0: Όχι, όχι, δεν είναι. Είναι όλοι Ευρωπαίοι. Υπάρχουν διαχωρισμοί σε μερικά μέρη, όχι σε όλα. Ας μέσα στα μετέωρα. Μέσα στα μοναστήρια εκεί.
1: Mm-hmm.
0: Σου λέει κανονικά, είσαι Έλληνας, ναι, παίρνα. Κανονικά, όχι στη Μουφά. Ναι. Κανονικά, μπροστά σε όλους. Άννα, οι ξένοι πληρώνουν κανονικά.
1: Κανονικά θα έπρεπε. Δεν σου λέω να μην πληρώσεις καθόλου, αλλά να πληρώσω ένα μειωμένο εισιτήριο. Έλληνας είσαι, ρε παιδί μου.
0: Δεν νομίζω ότι στέκει αυτό, αλλά υπάρχει περιπτώσει. Σαν να λέμε ότι αν πάει ένας Γάλλος, ας πούμε, στο Λούβρο, δεν θα πληρώσει τίποτα.
1: Εγώ το δέχομαι να πάει ο Γάλλος στο Λούβρο και να πληρώσει μειωμένο εισιτήριο. Δεν θα μου έκανε εντύπωση.
0: Εντάξει τώρα αυτό.

0: Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Έχουμε ζώδια όπως κάθε Δευτέρα.
1: Βεβαίως.
0: Έχουμε νέα από το διάστημα, πάρα πολλά.
1: Και από αυτά έχουμε.
0: Και δεν είναι και από το διάστημα. Δεν ξέρουμε από πού μας έρχεται βασικά.
1: Βρε, είναι ανάμεσά μας.
0: Αυτά. Αχ.
1: Τι.
0: Αυτό το ανάμεσά μας.
1: Προξέ.
0: Αυτό το ανάμεσά μας. Δεν ξέρεις πού είναι ανάμεσά μας. Το ψάχνω, δεν το βρίσκω. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και έρχονται ζώδια αμέσως μετά.

0: Ήρθε η ώρα για μέλι και κανέλα.
1: Καλή, ποιο μέλι, ποια κανέλα?
0: Για ζώδια.
1: Μη με μπερδεύεις, σε παρακαλώ. Με πας στη μαγειρική και δεν είμαι έτοιμη. Δεν έχω βάλει τα τσουκάλια πάνω. Λοιπόν, είναι μια εβδομάδα που ξεκινάει με κάποιες όψεις που φέρνουν κάποια απρόοπτα, μπορούμε να πούμε, κατά κύριο λόγο σε δίδυμους, παρθένους, τοξότες και ιχθύες. Από την άλλη έχουμε και το πέρασμα της Αφροδίτης από τους διδύμους στον καρκίνο, που ίσως δώσει λίγο παραπάνω ένταση στις σχέσεις μας, και πάμε να δούμε τα επιμέρους των ζωδίων. Ξεκινάμε με τους κρύους. Κρυαράκια μου, νέες προοπτικές ανοίγονται στα ερωτικά σας. Δεν αποκλείεται αυτή την περίοδο να μπείτε σε μια διαδικασία συζήτησης για να αποκτήσετε ακόμα και απόγονο. Πάμε στα ταυράκια. Ταύροι μου, βελτιώνονται οι σχέσεις, έτσι, με φίλους που μπορεί να έχετε παρεξηγηθεί, με μέλη της οικογένειάς σας. Από την άλλη πλευρά, ίσως σιγά σιγά να καταφέρετε να δρομολογήσετε κάποιες εκκρεμότητες που μπορεί να είναι φορολογικές, κληρονομικές, έχουν να κάνουν δηλαδή με παρεδώσε και με υπηρεσίες, ίσως τώρα να τις βάζετε σε μια σειρά. Πάμε στους διδύμους. Διδυμάκια μου, έντονη είναι η κινητικότητα τριγύρω σας. Κάποιοι από εσάς ενδεχομένως επίσης να σκέφτεστε αυτή την περίοδο και μία μετακόμιση. Δεν ξέρω αν θα καταφέρετε να την υλοποιήσετε, αλλά σίγουρα οι σκέψεις θα είναι ωφέλιμες. Πάμε στους καρκίνους. Καρκινάκια, κάποιες λύσεις σε ζητήματα που σας έχουν ταλαιπωρήσει αρκετά και αφορούν την καθημερινότητά σας την τελευταία χρονική περίοδο, σιγά σιγά λύνονται. Δηλαδή, μπορείτε πλέον να τα δείτε με πιο καθαρή ματιά και να δείτε το φως στο τούνελ που σας βασάνιζε. Πάμε στους λέοντες. Λιονταράκια, κάποια νομικά ζητήματα τα οποία ίσως να σας είχαν κουράσει το προηγούμενο χρονικό διάστημα βρίσκουν σιγά σιγά τη λύση τους. Και ίσως αυτή η λύση να είναι και λίγο από μηχανής Θεός. Μια ξαφνική γνωριμία που μπορεί να σας βοηθήσει σε κάτι. Ένα έγγραφο που ψάχνατε και τώρα βρίσκεται στα χέρια σας. Παρθένη, ίσως να έχετε έτσι λίγο κάποιες ανησυχίες, να σκέφτεστε αν οι άνθρωποι με τους οποίους συνδιαλέγεστε είναι οι άνθρωποι που πιστεύετε εσείς, ή αν κρύβουν ένα δεύτερο εαυτό ή ένα παρασκήνιο το οποίο δεν λειτουργεί υπέρ σας. Τα βάζετε κάτω και όντως βρίσκετε την άκρη σας αυτή την περίοδο, και στρέφετε παράλληλα το ενδιαφέρον σας σε κάποιες ασχολίες που μπορεί να ήταν χόμπι και να τις βλέπετε λίγο πιο επαγγελματικά. Πάμε στους ζυγούς. Ζυγοί μου, πιο ευαίσθητοι γίνεστε αυτή την περίοδο. Κάπου έτσι ζητήματα τα οποία μπορεί να αποσχολούν μεγαλύτερες ομάδες, μια συλλογικότητα, σας επηρεάζουν. Από την άλλη πλευρά, είναι σαν να θέλετε λίγο να αποτραβηχτείτε και να λειτουργήσετε πιο παρασκηνιακά. Σκορπιοί, αρκετά φιλόδοξοι μπορούμε να πούμε ότι είσαστε αυτή την εβδομάδα. Θέλετε να κάνετε μεγάλα βήματα, θέλετε να κινηθείτε προς τα μπροστά, να ανεβείτε, να ανέλθετε. Μπορείτε να τα καταφέρετε, ωστόσο θα πρέπει να είσαστε παράλληλα και ρεαλιστές. Τοξότες, ανανέωση έχετε στο μυαλό σας, η επικοινωνία είναι στα φόρτε και μπορείτε έτσι αυτή την ανανέωση να την κάνετε κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά σας. Κάποια νέα δραστηριότητα, κάποιος νέος τομέας που κατακτάτε αυτή την περίοδο και σίγουρα σας βγαίνει. Πάμε στους εγώκερους. Εγωκεράκια, αν καταφέρετε να αφήσετε κατά μέρους φοβίες, δεύτερες σκέψεις, απεσιοδοξίες, όλα αυτά τα οποία μπορεί να λειτουργούν ως βαρύδια και να σας κρατάνε πίσω, τότε είναι σίγουρο πως θα γίνετε πολύ πιο παραγωγικοί, αλλά θα καταφέρετε να κατακτήσετε και στόχους που έχετε βάλει εδώ και καιρό. Πάμε στους υδροχόους. Υδροχοάκια μου, είναι μια εποχή που πολλοί από εσάς ενδεχομένως να σκέφτεστε κάτι το μακρινό, μία μετακατάσταση, μία μετακόμιση, μία μετανάστευση. Όλα είναι μέσα στο πλάνο σας. Υδροχόοι είστε, μπορείτε να το κάνετε, μπορείτε να το σκεφτείτε. Λοιπόν, παράλληλα όμως, από την άλλη πλευρά, είναι σαν να λύνει ζητήματα του παρελθόντος που έχουν να κάνουν με το ερωτικό κομμάτι. Και ολοκληρώνουμε με τους ιχθύες. Ψαράκια μου, ευνοείται η επικοινωνία, υπάρχει έτσι και μια γενικότερη κινητικότητα τριγύρω σας κατά κύριο λόγο στα επαγγελματικά. Μπορεί να υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες προτάσεις, θα πρέπει όμως να προσέξετε τα οικονομικά σας, μην ξεφύγετε βασιζόμενοι σε αυτά που περιμένετε.

0: πάμε σε πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Έρχονται διαφημίσεις χρήσιμες και επιστρέφουμε εδώ, γιατί έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Δευτέρας. Επιστρέφοντας, έχουμε σαν σήμερα.
1: Έχουμε τη ματιά μας στο παρελθόν.
0: Έχουμε νέο
1: αργότερα
0: διάστημα
1: στη
0: επίσης.
1: Πορεία της εκπομπής βεβαίως.
0: Έχουν γίνει τόσα πράγματα.
1: Και
0: τώρα δεν ξέρω αν θα τα χωρέσει.
1: Συνεχίζουμε
0: δηλαδή
1: να μελετάμε, έτσι.
0: Έτσι, γιατί η μελέτη είναι το βασικό στοιχείο σε αυτήν εδώ την εκπομπή με τα θέματα.
1: Δεν μελετάμε εμείς.
0: Μελετάμε καθημερινά και αδιαλείπτως, θα έλεγα.
1: Και μπορώ να πω ότι για ορισμένα ζητήματα μελετάμε και εκτός εκπομπής. Δηλαδή, στέλνουμε ο ένας τον άλλο. Το δες αυτό, το διάβασες εκείνο, το παρακολούθησες το παράλληλο.
0: Μελέτη. Όχι αστεία.
1: Καλέ, ναι.
0: Τι φλανάχουν οι πανελλαδικές εργαστάσεις που έρχονται.
1: Αχ, μη μου τις θυμίζεις.
0: Γιατί έχεις να δώσεις.
1: Όχι, αλλά κάθε φορά που πλησιάζουν συμπάσχω.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα ετοιμοπαράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
1: Μπαταρία ζητάς! Στον Φλωράτο να πας!
2: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
3: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
2: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
3: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
2: Οπτικά ιατρού.
3: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
2: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
3: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 2693-024690.
3: Οπτικά ιατρού.
2: Ό,τι εμπιστεύεστε.
4: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
5: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942 και στο
6: Αντένα 105,3.
7: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
8: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
9: Περίμενε, μπάστα.
10: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
8: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
9: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
8: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
9: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
8: Έτσι.
9: Πολλά φιλιά.
11: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
12: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Είσαι εδώ!
14: Το νέο Baby Sunker της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερο ημίωρο Δευτέρας. Καλή εβδομάδα και πάλι σε όλους.
1: Καλή μας εβδομάδα.
0: Είναι 18 του μήνα, 18 Μαΐου.
1: 18 Μαΐου.
0: Ωραίο είναι αυτό. Έτσι είναι. Ποιο? Από τα θετικά νέα. Ότι πέρασε ο χειμώνας όπως πέρασε. Σαν τραπάτρα. Ναι, πέρασε. Αλλά τώρα είναι 18 Μαΐου, είναι θετικό αυτό. Καταλαβες. Λοιπόν, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Δεν μπορώ, γιατί άμα τα ανοίξω μετά θα γίνω γκρινιάρα. Και Δευτέρα με γκρινιά δεν πάει καθόλου. Λοιπόν, η ματιά μας στο παρελθόν, σαν σήμερα, 18 Μαΐου. Το 1821 ο Νικηταράς νικάει τους Τούρκους στα Δολιανά Κοινουρίας. Από τη μάχη αυτή ο γενναίος οπλαρχηγός μένει στην ιστορία ως Τουρκοφάγος. 1828 οι Τούρκοι προσβάλλουν το φραγκοκάστελο Χανίων, το οποίο υπερασπίζουν 600 Κρήτες επαναστάτες. Στη μάχη πέφτουν ηρωικώς οι περισσότεροι. Λέγεται πως από τότε κάθε χρόνο τα χαράματα αυτής της μέρας εμφανίζονται στις πολεμίστρες του κάστρου τα φαντάσματα των ηρώων, οι γνωστοί δροσουλίτες. 1910 ο κομήτης του Χάλεϊ προκαλεί πανικό σε όλο τον κόσμο και τελικά προσπερνά τον πλανήτη μας σε απόσταση ασφαλείας. 1963 ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας Σαρλ Ντεγκόλ μιλάει στη Βουλή των Ελλήνων κατά τη διάρκεια επίσημης επίσκεψής του στην Ελλάδα. 1965 σε δημοσιεύματα του τύπου αναφέρονται οι πρώτες πληροφορίες για την ύπαρξη και δράση στο στρατό μιας συνωμοτικής οργάνωσης με το όνομα Ασπίδα και την εμπλοκή σε αυτήν του Ανδρέα Παπανδρέου. 1980, άνθρωπος του Ηρακλή συλλαμβάνεται επ' αυτοφόρο να δωροδοκεί με 500.000 δραχμές τον αμυντικό του ΠΑΟΚ Φιλότα Πέλιο, προκειμένου να μην αγωνιστεί στο επαναληπτικό αγώνα των δύο ομάδων για τα ημιτελικά του κυπέλου Ελλάδος. Αυτά λοιπόν από το σαν σήμερα για σήμερα 18 Μαΐου.

0: θέλω λίγο τη γνώμη σου σε μια είδηση που διαβάζω εδώ.
1: Τη γνώμη μου?
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι κάποια δασκάλα, έτσι, η οποία έκανε σεξ με ανήλικο, εντάξει, και έδινε και ναρκωτικά.
1: Θέλω να
0: σε ρωτήσω, ναι, έτσι, σε αυτόν το δάσκαλο τι ποινή θα έβαζε ένα δικαστήριο?
1: Λιγότερο από 40 χρόνια, 50. Ωραία.
0: Λοιπόν, η είδηση είναι ότι είναι 36χρονη δασκάλα ειδικής αγωγής, μάλιστα, έτσι, η οποία το έκανε τουλάχιστον 15 φορές με τον ανήλικο, οδηγούσε τον ανήλικο στο, η 36χρονη, το 16χρονο, οδηγούσε τον ανήλικο στο σπίτι των γονιών της όταν λείπανε, έκανε σεξ και ταυτόχρονα αυτές τις 15 φορές του έδινε και ναρκωτικά. Κανονικότατα.
1: Τραγικό.
0: Πόση φυλακή έφαγε?
1: Εγώ σου
0: έτσι,
1: είπα.
0: Λίγο χρόνο να σου δώσω να σκεφτείς, ρε παιδί μου. Ή να βήξεις, δεν ξέρω κι εγώ.
1: Εγώ σου είπα.
0: 15 μήνες.
1: Τι λες εσύ?
0: Παιδιά, όταν πρόκειται... Δηλαδή πραγματικά μερικές φορές τραβάς τα μαλλιά σου με αυτά που γίνονται.
1: Πλέζεσαι.
0: Mm-hmm. Και τώρα να μην ξεκινήσω αυτό που το έχω εδώ να το ξεκινήσω, ας το καλύτερα. Γιατί θυμάμαι κανένα δυο περιπτώσεις που έπρεπε να φάνε χρόνια φυλακής και δεν φάγαν και καθόλου.
1: Είναι τραγικό. Έτσι. Επικό τραγικό.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Δευτέρα και να επιστρέψουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, να το πούμε ότι έχουμε Instagram, έχουμε TikTok, έχουμε και Facebook. Εκεί μας βρίσκεται όπως γράφεται Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες ή Κοσμάς Κατραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Mm-hmm. Σε λίγο και πάλι εδώ για τη δεύτερη
1: κόσμια,
0: ώρα.
1: Και κόσμια, παρακαλώ πολύ.
0: Το καταδύναμε. Επιστρέφουμε.

0: αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά Ανδρέας. Δεν είναι quiz, είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος, σε δύο σημεία στην Πάτρα.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις-παύλα-καραθανάσης.
3: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
4: Κτέλα Χαΐας.
5: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
4: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια. Αντένα 105,3.
6: Α, γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
7: Έχω βάλει εδώ κοσμάς και δρομάδες εδώ.
6: Έχω
7: μετά θα πάνε
6: εξτασιαστεί.
7: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
6: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
7: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
6: Εξαιρετικό.
7: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
6: Τι λέρε.
7: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Το νέο Baby Sunker της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sunker SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα Δευτέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Κάθε μέρα μαζί από Δευτέρα ως Παρασκευή.
1: Επιβαλή.
0: Κοσμάς Καφραμάδος εδώ. Δύο ώρες από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σήμερα 18 Μαΐου.
1: Λειτουργήσε. Κάναμε τη σύνδεση. 18 Μαΐου.
0: Εννοείται, κανονικά. Και ήρθε η ώρα να δούμε τι γίνεται εκεί ψηλά στον ουρανό.
1: Όπως. Ναι, δεν είναι στον ημιτό, όπως είναι το τραγούδι του παλιού.
0: Ναι. Ναι, από το διάστημα, κυρίες και κύριοι.
1: Πραγματικά, από την ώρα που άνοιξαν, υποτίθεται, όλα αυτά τα έγγραφα του Αμερικανικού Πενταγώνου και βγήκανε στην επιφάνεια όλες αυτές οι παρατηρήσεις, δεν έχουμε ησυχία. Αλλά θα μείνουμε λίγο στα δικά μας. Έχουμε από Αμερικανούς τουλάχιστον 3 περιπτώσεις καταγεγραμμένες με θεάσεις UFO σε ελληνικό έδαφος.
0: Καλά, δεν χρειάζεται να στο πει αυτό ο Αμερικανός. Έχουν συμβεί αυτά. Έχουν συμβεί και πιο ισχυρά πράγματα. Δεν έχεις τύχει εσύ, ας πούμε, κάτι, ρε παιδί μου, πιο άμεσο, πιο κοντά σου?
1: Βρε παιδί μου, ναι, και στον ουρανό έχω δει κάτι παράξενο.
0: Όχι, να το έχουν δει πάρα πολύ, αυτό σου λέω.
1: Ναι, αυτό σου λέω. Είχε τύχει πριν από αρκετά χρόνια. Ήμουνα Αθήνα, στο κέντρο, με τη μητέρα μου και με ένα φίλο μου, νύχτα, και είχαμε δει ένα κόκκινο πράγμα, παιδιά, αφού το λέγαμε ουρανοσκόλικα. Ένα κόκκινο στρογγυλό πράγμα, μεγάλο σε μήκος, να κινείται στον ουρανό. Και προσπαθούσαμε να καταλάβουμε τι ήταν. Τότε δεν υπήρχαν drones. Δεν υπήρχε όμως και, δεν υπήρχαν και τα social media για να μπορείς έτσι πιο γρήγορα να κινηθείς, να ανεβάσεις κάτι, να μάθεις τι είναι.
0: Εγώ το πιο φρέσκο που μου έχει τύχει είναι καλοκαίρι του 24 Αύγουστο στην Ιταλία. Στο δρόμο, νύχτα, 3 η ώρα. Ταξίδι με το αυτοκίνητο τώρα. Έτσι. Και στον ουρανό ξαφνικά, τώρα 3 η ώρα το βράδυ, να είσαι στην επαρχία της Ιταλίας, ας πούμε, σε ένα δρόμο, τέλος πάντων, εθνική αλλά νέκρα, και από φώτα και από το δύο, ξαφνικά βλέπεις 5-6-7 φώτα στον ουρανό να εμφανίζονται μπροστά σου, και όπως εμφανίζονται στον ουρανό, εκεί 3-4 λεπτά κάναν παιχνίδια, εξαφανίστηκαν μετά. Ήμασταν δύο μέσα, ας πούμε. Εντάξει, δεν ήταν κάτι χαζό που είδαμε εμείς και κάτι φέγγιζε από έξω, ξέρω και εγώ. Ξέρουμε τι βλέπουμε. Έτσι, το πιο πρόσφατο είναι αυτό. Ένα από τα παλιά που θυμάμαι και το είχαν δει επίσης στην Ελλάδα πάρα πολύ. Εκεί γύρω στο 90-91-92, τώρα δεν θυμάμαι χρονιές ακριβώς να σας πω. Έτσι, που υπήρχε ένα μήνος UFO που ξεκίνησε από Ρόδο, πέρασε πάνω από περίπου παραλία Λάρισας και έφτασε μέχρι Κέρκυρα. Και το είδαν όλοι εκείνο το βράδυ.

0: Ήταν ώρα φυσιολογική, ήταν δηλαδή μετά τις 9 η ώρα και το είδαν όλοι. Δεν ήταν 2 η ώρα το βράδυ, 3, ήταν σε ώρα που ήταν πάρα πολύ ξύπνη και καλοκαιρινές διακοπές κιόλας. Καλοκαίρι δηλαδή.
1: Κοίτα, μιας και την ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα.
0: Καλά, τα νέα από το διάστημα είναι αυτά σήμερα.
1: Μιας και την ξεκινήσαμε αυτή την κουβέντα, εσείς έχετε ζήσει κάτι, έχετε δει κάτι, έχετε παρατηρήσει κάτι το οποίο σας έχει φανεί
0: και
1: παράξενο?
0: Και να έχουν δει, θα το πούνε.
1: Θα το μοιραστούν μαζί μας. Εμείς δεν παρεξηγούμε. Και δεν θα πούμε και ονόματα. Άμα δεν θέλετε, δεν θα πούμε καν όνομα.
0: Ναι, αλλά σου στείλουν μήνυμα εδώ πέρα στο social media, θα το δεις το όνομα. Τι δεν λες όνομα.
1: Όχι, εννοώ, δεν θα το επικοινωνήσουμε. Θα πούμε, θα μοιραστούμε την ιστορία αν το θέλετε, αλλά δεν θα το επικοινωνήσουμε.
0: Έτσι. Αυτές είναι οι ιστορίες. Έτσι. Ναι, από το διάστημα.
1: Πάντως οι περισσότερες παρατηρήσεις έτσι που έχουν αρχίσει τώρα και βγαίνουν προς τα έξω και αφορούν στην Ελλάδα έχουν να κάνουν για κίνηση πάνω από θαλάσσια περιοχή.

0: Λοιπόν, έχουμε διάφορα. Ξεφύγουμε λιγάκι.
1: Από έτσι, τι να ξεφύγουμε?
0: Από αυτά που κάθε μέρα διαβάζουμε εδώ με τα UFO, τα UFO
1: και τους
0: εξωγήινους. Δεν γίνεται. Άξι, αυτά τώρα πρέπει να απασχοληθούμε με αυτά και θα απασχοληθούμε με κάποιο τρόπο. Διαβάζω εδώ 4 σημάδια ότι σε απατάει. Δώστε προσοχή, τα ξέρετε, αλλά μπορεί να τα ξέρετε όλα ή εν πάση περιπτώσει πρέπει να τσεκάρουμε πραγματικό ότι δεν συμβαίνει ένα από τα 4, δηλαδή δεν μπορεί να συμβαίνει ένα από τα 4 και να πεις άμε απατά, πρέπει να συμβαίνουν και τα 4 περίπου.
1: Α, πρέπει να έχεις και τα 4 για να πεις ότι είναι σίγουρο.
0: Ή τα περισσότερα ρε παιδί μου, από τα 3 από τα 4 ξέρω κι εγώ. Εντάξει, θα γίνει με το 1 ας πούμε, εντάξει μην διαλύσουμε τώρα οικογένειες και ζευγάρια. Λοιπόν, 4 σημάδια, το πρώτο σημάδι αύξηση χρόνου εργασίας.
1: Αυτό έτσι, μπορεί και να συμβαίνει.
0: Επαγγελματικά
1: όντως.
0: Ταξίδια.
1: Και αυτό
0: αύξηση επαγγελματικών ταξιδίων. Ο φίλος μου Λευτεράκης.
1: Ο Τσαπαρδής.
0: Ναι. Έτσι, τρίτον, μείωση σεξουαλικής δραστηριότητας.
1: Καλά, εκεί καταλαβαίνεις ότι κάτι δεν πάει καλά.
0: Ναι, αλλά όμως αν ανησυχεί μόνο αυτό, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μου έχει τύχει κατά καιρούς. Η μείωση σεξουαλικής δραστηριότητας δεν είναι μόνο κούραση. Σου έχει μπει κάτι στο μυαλό. Σε έχει χαλάσει κάτι ρε παιδί μου. Στιγμιαίο, αλλά έγινε κάτι για μια εβδομάδα. Δηλαδή σε έχει χαλάσει ρε παιδί μου. Τέλος πάντων, και αμυντική στάση με υπερβολικά νεύρα απέναντι σε απλές ερωτήσεις.
1: Α, αυτό που λένε η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: όλα αυτά τα σημάδια δεν τα λέμε έτσι για να περάσει η ώρα από ένα περιοδικό. Τα λέει detective μετά από πάρα πολλούς πελάτες που έχει. Έτσι, δηλαδή, χρόνια γνώσεων για να μας τα πει.
1: Ρωτάς εσύ, ας πούμε, τον άλλον. Αγάπη μου, πού θα πας σήμερα που σε mm-hmm. Και πού να πάω, μωρέ, και πού νομίζεις ότι θα πάω.
0: Στη δουλειά μου δεν πηγαίνω συνέχεια.
1: Ναι,
0: από το πρωί μέχρι το βράδυ και από το βράδυ μέχρι το πρωί.
1: Και ξεκινάει εκεί πέρα ένας καυγάς που δεν σου αφήνει να πεις κουβέντα.
0: Εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό. Αυτό είναι το πιο συνηθισμένο. Είναι και άλλα πράγματα. Καταλαβες. Από κάτι που μπορεί να πεις και να το δίθεν να ενοχλήσει τον άλλον για να κάνει φασαρία να φύγει από κοντά σου. Έτσι, δηλαδή να σταματήσει τη συζήτηση έτσι ώστε και αυτός να φύγει σε άλλο χώρο. Έτσι ώστε να μπορεί να μιλάει άνετα στο κινητό του. Λέμε ένα παράδειγμα τώρα. Έτσι, τυχαίο παράδειγμα.
1: Το καθαρό το σόβρακο που λέγε και η Βουγιουκλάκη σε εκείνη την ταινία.
0: Δεν υπάρχουν αυτά, τώρα ξεχασέτε. Λοιπόν, επίσης ο detective μας λέει εκτός από αυτά τα 4, έτσι, δώστε λίγο σημασία όταν ο άλλος ή η άλλη έχει μια υπερβολική τέτοια φροντίδα εμφάνισης. Δηλαδή από εκεί πέρα που έβγαινε με το τζινάκι του, τα αθλητικά του.
1: Το καθαρό το σόβρακο.
0: Ξέρω και εγώ. Ποια εμφάνιση. Είναι η εμφάνιση του καθαρό το σόβρακο.
1: Ρε παιδί μου, καθαρό σόβρακο.
0: Το
1: περιποιημένο σόβρακο.
0: Ρε, ας το σόβρακο, κόλλησε στο σόβρακο. Εδώ σου λένε για εμφάνιση. Ντύνεται η άλλη και βάζει τα κουνάρες εκεί πέρα που έβγαινε με αθλητικά. Θέλει δηλαδή σε καθημερινή βάση να βάζει τα κουνάρες.
1: Παρένθεση.
0: Ναι.
1: Εκτός κι αν είναι δίδυμος.
0: Ας το δίδυμο τώρα, εγώ σου λέω γενικά.
1: Γιατί
0: πέρα,
1: αν είναι δίδυμος, που και μια γυναίκα δίδυμος μπορεί αλλιώς να τη δεις το πρωί, αλλιώς να τη δεις το μεσημέρι, αλλιώς να τη δεις το βράδυ. Συγγνώμη,
0: όχι,
1: το
0: όχι,
1: κάνω,
0: όχι,
1: δηλαδή.
0: Όχι, όχι.
1: Τι?
0: Όχι, όχι. Ξέρει.
1: Δεν αλλάζω συνέχεια. Τώρα, μία θα με δεις γκράντε, μία θα με δεις χαλαρή.
0: Λοιπόν, ο καθένας ξέρει τη ροή της καθημερινότητας του αλλουνού. Όταν αλλάζει και από 2 μέρες την εβδομάδα. Εμφανίσιμος γίνεται 5 μέρες την εβδομάδα ή 7 μέρες την εβδομάδα, υπάρχει θέμα. Ή η άλλη, ας πούμε, μπορεί τόσο καιρό να μην βάφεται ούτε όταν βγαίνει μαζί σου, ούτε όταν είναι μόνη της, ξαφνικά να αρχίσει να βάφεται κάθε μέρα, ας πούμε. Είναι τα σημάδια. Και επίσης σου λέει ανεξήγητα έξοδα. Κατάλαβες, κάνει ανεξήγητα έξοδα, είναι και αυτό.

0: Έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα, προς τα εκεί πηγαίνουμε και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο με νέα από το διάστημα συνέχεια.
1: Βεβαίως.
0: Όπως έχουμε κάθε Δευτέρα. Αν θέλεις επικοινωνία μαζί μας, να σου το πούμε μια τελευταία φορά, ότι μας βρίσκεις στο TikTok, στο Facebook και στο Instagram γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή ή Κοσμάς Καθραμάδος. Εκεί μιλάμε.
1: Εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε αναλυτικά και διεξοδικά.
0: Και τώρα και μετά την εκπομπή. Θυμίσου.
1: Βεβαίως.
0: Επιστρέφουμε.

0: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
1: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Κονιτσιουά.
3: Η Χρυσάνθη και η Ελπίδα Γεωργιοπούλου σας προσκαλούν να ανακαλύψετε τις νέες συλλογές επίπλων και μαζί να σχεδιάσουμε το σπίτι που ονειρεύεστε. Έπιπλα Κύρους, ακτίδη μέων 80.
4: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
6: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
7: Αντένα 105,3.
8: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
9: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
8: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
9: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
8: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
9: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
10: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
9: Μα το λες τόσο γλυκά.
11: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50 μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο 20 λεπτό, εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε μετά το διάλειμμα και τις διαφημίσεις. Τη μουσική. Δευτέρα σήμερα, 18 Μαΐου. Επιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ. Έχουμε νέα από το διάστημα. Συνέχεια.
1: Βεβαίως και έχουμε νέα από το διάστημα, καθότι εντοπίστηκαν, σου λέει, 27 πιθανοί εξωπλανήτες με δύο ήλιους. Είναι αυτό που έχουμε πει ξανά στο παρελθόν, ότι πολλές κινηματογραφικές παραγωγές είναι σαν να σου δίνουν εικόνες του μέλλοντος, πραγματικές εικόνες του μέλλοντος. Καθότι οι πλανήτες που ανακαλύφθηκαν θυμίζουν αρκετά τον πλανήτη της ερήμου Τατουίν που ζούσε ο πρωταγωνιστής του Star Wars. Μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί μόνο περίπου 18 πλανήτες αυτού του τύπου, οι λεγόμενοι περίδιπλοι πλανήτες που κινούνται γύρω από δύο αστέρια. Αντίθετα, περισσότεροι από 6.000 πλανήτες έχουν ανακαλυφθεί να περιστρέφονται μόνο γύρω από ένα άστρο, όπως η Γη, γύρω από τον ήλιο. Φαντάζεσαι να ζεις σε ένα πλανήτη με δύο ήλιους?
0: Εγώ θέλω την ηρεμία μου εδώ στη Γη, όπως έχω συνηθίσει, με ένα ήλιο. Μέρα μπαίνει, μέρα βγαίνει, ησυχία, ηρεμία. Δεν θέλω να φύγω στο φεγγάρι, έτσι. Δεν θέλω να πάω στον Άρη. Τίποτα δεν θέλω, θέλω ηρεμία.
1: Βέβαια το δύο ήλιοι δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι και πιο ζεστά, έτσι.
0: Πού να ξέρω εγώ, είναι ανάλογα την απόσταση. Ναι, εννοείται.

0: τώρα πολιτικά και τέτοια εμείς, να ξέρετε, δεν λέμε σε αυτήν εδώ την εκπομπή, τουλάχιστον τις περισσότερες φορές. Έτσι, αν και είμαστε πολίτες που ψηφίζουμε και κάποια στιγμή θα πούμε και τη γνώμη μας για κάτι που συμβαίνει. Στην προκειμένη περίπτωση όμως, ακούσαμε τις προηγούμενες μέρες που βγήκαν τα ποθενέσχες πολλών βουλευτών, αρχηγών κομμάτων και οτιδήποτε, και μέσα σε όλα αυτά, έτσι, διαβάσαμε ότι ο Ανδρουλάκης του Πασόκ έκανε λάθος, λέει, στη δήλωση ο λογιστής του και δεν δήλωσε τους λογαριασμούς του εξωτερικού. Επειδή έχουμε ακούσει πολλές μπαρούφες από διάφορα κόμματα και όχι μόνο από εκεί, να σας πω ότι είναι λίγο περίεργο όλο αυτό. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει την μπαρούφα και την αφομοιώνουμε πολύ εύκολα. Αν τώρα εσύ είσαι λογιστής, έτσι, που θα μπορούσε κάλλιστα να είναι σε λογιστική εταιρεία, ας πούμε, ο άνθρωπος, για να έχει μια ευθύνη, να δίνει κάτι περισσότερο, αλλά να έχει και μια εμπιστοσύνη περισσότερη. Δεν πάει σε έναν λογιστή απλά για να κάνει τη δήλωσή του ένας αρχηγός κόμματος. Είσαι όμως ο λογιστής. Λέει, ο λογιστής μου έκανε λάθος και δεν δήλωσε τους λογαριασμούς στο εξωτερικό. Είσαι ο λογιστής και φτιάχνεις τη δήλωση για τον αρχικό κόμματος, πόσο μάλλον για το δεύτερο από ό,τι φαίνεται αυτή τη στιγμή, έτσι, με βάση τις μετρήσεις, τέλος πάντων. Είναι δυνατόν να κάνεις λάθος σε κάτι τέτοιο? Δηλαδή πραγματικά δεν λες στον εαυτό σου ως λογιστής, ρε παιδί μου, θα το περάσω 8 φορές για να μην κάνω λάθος, κάνω τη δήλωση ενός αρχικού κόμματος, έτσι, έχω ευθύνη μεγαλύτερη από έναν απλό πολίτη, ένα περιπτερά, ένα βεζινά, δεν ξέρω και εγώ τι, εντάξει, το περνάω, το χτενίζω 8 φορές, να είμαι σίγουρος μην του κάνω και ζημία του ανθρώπου, γιατί είναι πελάτης μου, ας πούμε. Ναι. Είναι δυνατόν έτσι με ελαφρά την καρδία να λέει κάποιος, έκανε λάθος ο λογιστής μου, δεν δήλωσε τους λογαριασμούς στο εξωτερικό? Δεν μπορώ, δεν μπορώ. Δηλαδή αυτά που διαβάζουμε και αυτά που προσπαθούν να μας περάσουν ως φυσιολογικά, χτυπά το κεφάλι μου στον τοίχο. Προφανώς εσείς που ακούτε εκεί έξω, η μισή είναι σίγουρο το θεωρείτε φυσιολογικό. Δεν είναι. Δεν είναι φυσιολογικό ούτε καν να έχει ένας τέτοιος άνθρωπος απλό λογιστή. Εδώ ιδιώτες με πολύ λιγότερα χρήματα και ψάχνουν να βρουν εταιρείες λογιστών οι οποίες έχουν ένα κύρος. Είναι περισσότερα άτομα, το κάθε άτομο έχει εξειδίκευση και δεν θα έφευγε τέτοιο λάθος καθόλου. Δεν ξέρω τι λες εσύ, δεν ξέρω δηλαδή πώς το ακούς αυτό.
1: Τι να πω κι εγώ με αυτά που ακούω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι...
0: Τι να πω, δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά. Θέλω να μιλήσω και για άλλους, αλλά δεν μπορώ, δεν είναι.

0: Τέλος για σήμερα, τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Έτσι, για να γυρίσουμε αύριο Τρίτη εδώ πέρα στο πόστο μας, κανονικότατα σε 22 ώρες.
1: Πιστείς στο ραντεβού μας,
0: βεβαίως, βεβαίως. Επιβαλή Κόσμος και Τραμάδος, τέλος για σήμερα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Ραντεβού και πάλι αύριο εδώ.
1: Μέχρι αύριο, πολλά φιλιά από εμάς.
0: Γεια χαρά.

0: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
1: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
2: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτεοπάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
5: Και τέρμα η σπατάλη.
6: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
7: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
8: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας, η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
9: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
10: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Χαλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
13: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
14: Αναδάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιούσπαν.gr κάθετο σπίτι 25.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: Οικονομία.
18: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
19: Διεθνείς ειδήσεις.
15: Αθλητικά.
19: Πολιτισμός.
20: Ηθοποιός σημαίνει φως.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
21: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να προετοιμαστείτε για τη σεζόν με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Βελαχία Κατσούλη. Συναγερμός οι σημάνες στη Μερσίνη της Νότιας Τουρκίας, όπου 17χρονος οπλισμένος με καραμπίνα εξαπέλυσε επίθεση με αποτέλεσμα να σκοτώσει 4 ανθρώπους και να τραυματίσει άλλους 8 σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Η ένοπλη επίθεση άρχισε σε εστιατόριο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανεπαρκή χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος και την επικαιροποιημένη πρόταση που υπέβαλε η Τεχεράνη για συμφωνία με στόχο τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι εάν το Ιράν δεν αλλάξει στάση, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με βόμβες. Το πράσινο φως για την επιστροφή των συστοιχιών Patriot από Δημότυχο και Κάρπαθο, αλλά και για την ολοκλήρωση κρίσιμων εξοπλιστικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων, άναψε το Κισέα. Ενέκρινε παράλληλα την προμήθεια των ιταλικών φρεγατών Bergamini και την αναβάθμιση των φρεγατών Mekao. Προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι δύο από τους τρεις συλληφθέντες για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση στα Βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι ξυλοκοπούσαν, εκβίαζαν, κατέστρεφαν καλλιέργειες και καταπατούσαν χωράφια αγροτών, εισπράττοντας παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ύψους περίπου 600.000 ευρώ σε διάστημα 4 ετών. Η επιχείρηση της αστυνομίας συνεχίζεται. Δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε στον οδηγό αυτοκινήτου που εμβόλησε με το όχημά του, κινούμενος με μεγάλη ταχύτητα, αυτοκίνητο στη Ρόδο. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους μια 57χρονη και η 26χρονη κόρη της. Νεκρός εντοπίστηκε 47χρονος κοντά σε σκάφος στο λιμάνι της Καλύμνου. Οι αρχές διερευνούν τις συνθήκες του περιστατικού, ενώ για την υπόθεση κρατείται ένας ψαράς. Φως τα ακριβή αίτια θανάτου αναμένεται να ρίξει η νεκροψία νεκροτομή.
21: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη.

0: δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Χάνει την πρεμιέρα του Μουντιάλ με την εθνική ομάδα της Ισπανίας κόντρα στο πράσινο ακροτήρι στις 15 Ιουνίου ο Λαμίν Γιαμάλ. Ο άσος της Μπαρτσελόνα ταλαιπωρείται από τραυματισμό και πιθανό να μην είναι και στο δεύτερο παιχνίδι κόντρα στη Σαουδική Αραβία στις 21 Ιουνίου. Περισσότερα στο philathlos.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
3: Βροχερός καιρός αύριο στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Ισχυρές καταιγίδες σε Μακεδονία και Θεσσαλία. Οι άνεμοι βορειοδυτικοί έως 7 μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου. Στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Ο Γιώργος Βελκίδης είναι στην ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία μας στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Κυρίες και κύριοι, οι χώροι δουλειάς γίνονται τάφοι. Η εργατική τάξη χάνει τα παιδιά της στα κολαστήρια της εργοδοσίας σήμερα μέσα σε μία μέρα. Έχουμε άλλους δύο εργάτες νεκρούς, άλλους δύο εργάτες που έχασαν την ζωή τους στη μάχη, στον πόλεμο όπως εξελίσσεται, για το μεροκάματο. Ένας ακόμα, τρίτος εργαζόμενος, έχει τραυματιστεί βαριά. Έχουμε νεκρό 46χρονο οικοδόμο, πατέρα ενός παιδιού που σκοτώθηκε όταν καταπλακώθηκε από χώματα μέσα σε φρεάτριο κατά την διάρκεια εργασιών τοποθέτησης τσιμεντοσωλήνων σε έργα ομβριών υδάτων στα Γιάννενα. Έχουμε νεκρό εργαζόμενο 52χρονο τεχνικό του ΔΔΕ στα Πατήσια, ο οποίος εκτελούσε εργασίες στο δίκτυο και βρέθηκε απανθρακωμένος, χτυπημένος από υψηλή τάση ρεύματος. Και έχουμε τραυματία, σοβαρά τραυματισμένο, 37χρονο εργαζόμενο ιδιωτικού συνεργείου, ο οποίος τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια εργασιών συντήρησης στο μόλο στη Δραπετσόνα. Μέσα στο πρώτο τετράμινο του 2026 έχουμε, με βάση τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα, πάνω από 50 νεκρούς στους χώρους δουλειάς. Έχουμε την τελευταία πενταετία, με βάση τα στοιχεία της Ομοσπονδίας των Τεχνικών Επιχειρήσεων Ελλάδας, 670 νεκρούς. Μιλάμε για τα στοιχεία από το 2022 μέχρι και το 2025. 670 νεκρούς εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς. 12 Τέμπη. Αυτή είναι η κατάσταση η οποία επικρατεί στην εργασιακή γαλέρα, την ίδια ώρα που τα φώτα βέβαια της δημοσιότητας πέφτουν στην κλωτσοπολιτική.

πινάδα στο πολιτικό σύστημα που έχει ξεκινήσει και στο πολιτικό σουλάτσο που έχει ξεκινήσει μπροστά στις βουλευτικές εκλογές. Είναι ίσονος σημασίας η ζωή των εργατών μπροστά βεβαίως σε αυτό το πολιτικό σούρτα φέρτα. Είναι ίσονος σημασίας η ζωή των εργατών σε σχέση με το σκουφάκι που φορούσε ο Ακύλας στη Eurovision. Εκατοντάδες είναι οι νεκροί, εκατοντάδες είναι οι τραυματίες, χιλιάδες είναι οι σακατεμένοι από τις επαγγελματικές ασθένειες. Την ίδια βέβαια περίοδο, οι επιχειρηματικοί όμιλοι γνωρίζουν τη μεγαλύτερη κερδοφορία των τελευταίων δεκαετιών. Με βάση τα τελευταία στοιχεία, είναι πάνω από 12 δισεκατομμύρια τα καθαρά κέρδη των εισηγμένων στο χρηματιστήριο. Μιλάμε για την ίδια χρονιά που είχαμε ρεκόρ νεκρών στους χώρους δουλειάς, για το 2025. Είμαστε στην Ελλάδα του κυρίου Μητσοτάκη, στην Ελλάδα της ανάπτυξης και της απογείωσης μέχρι το 2030, αφού έχει προηγηθεί η απογείωση από το 2019 και σίγουρα η σωτηρία από το 2010, που εδώ σε αυτή τη χώρα έχουμε εργάτη γης στην Ηλία, ο οποίος έχασε τη ζωή του από λεπτοσπύρωση, και έχουμε άλλους 10 εργάτες γης, μετανάστες βεβαίως, να νοσηλεύονται με φυματίωση εξαιτίας των άθλιων συνθήκων δουλειάς και διαμονής. Εδώ λοιπόν, στη χώρα που ο Πρωθυπουργός θυμώνει και λυπάται για την ακρίβεια, άμα συναντήσει το Μητσοτάκη, μπορεί και να τσακωθούν δηλαδή, τόσο θυμωμένος που είναι από την ακρίβεια. Εδώ λοιπόν αναβιώνουν ασθένειες του προηγούμενου αιώνα. Και αυτό συμβαίνει εξαιτίας απάνθρωπων συνθήκων εργασίας. Και αυτοί, οι κυβερνώντες, πήγανε το Σαββατοκύριακο σε αυτό που αποκαλούν συνέδριο, που είναι η πασαρέλα των υποψηφίων και των διαφόρων οι οποίοι θέλουν να δώσουν το στίγμα τους, γιατί έτσι το δίνουν αυτοί το στίγμα τους, μέσα από την πασαρέλα, και είπαν ότι χτίζουν, λέει, την Ελλάδα του 2030. Η Ελλάδα πάντως του 2026, ξαναλέω, είναι η χώρα στην οποία σκοτώνονται εργάτες. Ένας τουλάχιστον εργάτης κάθε 2-3 μέρες. Είναι η Ελλάδα στην οποία έχουν αναβιώσει αρρώστιες του προηγούμενου αιώνα. Το τι συμβαίνει πρέπει να το δείτε με βάση τα στοιχεία, τα δικά τους, ξαναλέω, τα στοιχεία. Ο αριθμός των εργαζόμενων άνω των 65 ετών που αφήνουν τη ζωή τους στο μεροκάματο μεγαλώνει διαρκώς. Και τι προκύπτει? Προκύπτει ότι έχουμε μια τεράστια άνοδο σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία κατά 60,5%. Μιλάμε για τα για τους νεκρούς στο μεροκάματο, οι οποίοι είναι πάνω από 65 χρονών. Μέσα στο 25 η ηλικιακή αυτή κατηγορία εμφανίζει αύξηση θανατικού κατά 60,5% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά. Ακόμα και με τα δικά τους τα μαγειρεμένα στοιχεία, προκύπτει ότι το 50% περίπου των καταγεγραμμένων εργατικών ατυχημάτων, όπως τα λένε, και όχι εγκλημάτων, δεν τα λένε εγκλήματα, τα λένε ατυχήματα, αφορά τους πάνω από 55 ετών. Εδώ είναι που πανηγυρίζουν, γιατί δίνουν, λέει, το δικαίωμα στους εργαζόμενους άνω των 65 ετών να δουλεύουν. Δηλαδή, πανηγυρίζουν για το γεγονός ότι αναγκάζουν τους ανθρώπους, ενώ θα έπρεπε να είναι συνταξιούχοι, να τρέχουν στο μεροκάματο. Αλλά όταν σκοτώνονται, σκοτώνονται στα μουγκά. Είναι με βάση τα στοιχεία που προκύπτει, ακόμα και τα δικά τους, τα μαγειρεμένα στοιχεία, ότι τα περισσότερα εργατικά δυστυχήματα γίνονται προς το τέλος της βάρδιας. Και μάλιστα επιβεβαιώνεται αυτό, το οποίο καταγράφουν οι εκθέσεις και του Ελληνικού Ινστιτούτου Υγείας και Ασφάλειας, αλλά και διεθνείς μελέτες. Τι δηλαδή? Ότι μετά τις

8 ώρες δουλειάς, ο κίνδυνος έκθεσης σε εργατικά ατυχήματα αυξάνεται δραματικά. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα που έχουν ψηφίσει νόμους που καταργούν το 8ωρο. Αυτά συμβαίνουν στη χώρα που έχουν ψηφίσει νόμους που επιβάλλουν 12 και 13 ώρες δουλειάς. Και εδώ δεν έχει παρά να αναρωτηθεί κανείς, υπάρχει ηθικός αυτουργός αυτού του εγκλήματος? Υπάρχει ή δεν υπάρχει? Όταν πάνω από 230.000 συνταξιούχοι βρίσκονται επίσημα ακόμα στη δουλειά γιατί με την πενιχρή του σύνταξη δεν μπορούν να επιβιώσουν, γιατί πρέπει να στηρίξουν τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, τότε αυτοί που τους αναγκάζουν να δουλεύουν και να δουλεύουν πέρα από τα 8 ώρα, 12 ώρα, 13 ώρα, εγκληματούν ή όχι? Αυτή λοιπόν είναι η εικόνα στους χώρους δουλειάς. Αυτή είναι η εικόνα στη χώρα της Βιολάντα. Εκεί που εξαερώθηκαν 5 εργάτριες γιατί η τέχνη του επιχειρήν δεν μπορεί να υπονομεύεται από συνθήκες ασφάλειας στους χώρους εργασίας.

σε αυτή τη χώρα, σε αυτή τη χώρα της ανάπτυξης και της ορθής πλευράς ιστορίας, εδώ που οι εργαζόμενοι σκοτώνονται με το ρυθμό που περιγράψαμε την ώρα της δουλειάς, αυτή η χώρα επίσης έχει και πολύ καλές διεθνείς σχέσεις, είπαμε πάντα στο πλαίσιο της ορθής πλευράς ιστορίας. Σήμερα λοιπόν έχουμε ένα νέο ρεσάλτο αυτού του κράτους δολοφόνου. Έχουμε ένα νέο ρεσάλτο αυτού του κράτους τρομοκράτη του Ισραήλ εναντίον του Στολίσκου που μεταφέρει βοήθεια στην ηρωική Γάζα. Και φυσικά δεν είναι το πρώτο έγκλημα του κράτους δολοφόνου, του κράτους πειρατή στα διεθνή ύδατα. Θυμίζω ότι έχουν προηγηθεί χτυπήματα στα ανοιχτά της Μάλτας. Έφτασαν οι Ισραηλινοί να στείλουν αρματαγωγό ανοιχτά της Κρήτης με τη σύμπραξη της κυβέρνησης του Μητσοτάκη και τώρα χτυπούν και ανοιχτά της Κύπρου. Τίποτα από αυτά βέβαια δεν είναι κεντρικό θέμα στην πλειοψηφία του ελληνικού τηλεοπτικού πλουραλισμού και δεν παίζει, γιατί οι εφοπλιστικές και πετρελαϊκές εταιρείες των ιδιοκτητών, των κατόχων του τηλεοπτικού μας πλουραλιστάν συνδέονται επιχειρηματικά άμεσα και ευθέως με τον αμερικανικό και ισραηλινό γκανγκστερισμό.

Όπως προκύπτει και σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, το νέο αυτό ρεσάλτο, η νέα αυτή πειρατεία, στη νέα αυτή πειρατεία συμμετείχαν 4 πολεμικά Ισραηλινά πλοία και έχουμε περίπου 100 ανθρώπους οι οποίοι συμμετείχαν στην αποστολή βοήθειας στη Γάζα που έχουν συλληφθεί. Σε ό,τι αφορά τη νέα γκαγκστερική επίθεση, έχουμε βίντεο τα οποία έχουν κυκλοφορήσει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που δείχνουν κομάντο του Ισραηλινού ναυτικού να επιβιβάζονται σε ένα από τα πλοία του Στολίσκου στα ανοιχτά της Κύπρου και να διαπράττουν αυτή την νέα πειρατεία. Θυμίζω ότι το Ισραήλ πριν από λίγο καιρό είχε καταλάβει πάλι πλοία στα οποία επέβαιναν και Έλληνες και σήμερα πρέπει να υπάρχει Έλληνας ανάμεσα στους συλληφθέντες. Είχαν απαγάγει ακτιβιστές. Αυτός ο φασίστας, ο Νετανιάχου, ο εγκληματίας πολέμου κατά το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, παραβιάζει το Διεθνές

δίκαιο, προχωρά στη μία παραβίαση μετά την άλλη του διεθνούς δικαίου. Αυτός είναι φίλος, είναι σύμμαχος και συνεργάτης του Μητσοτάκη. Όπως ήταν σύμμαχος και συνεργάτης και του Τσίπρα. Όπως ήταν σύμμαχος το Ισραήλ και όλων όσοι έχουν κυβερνήσει αυτή τη χώρα. Αυτά συμβαίνουν λίγες μέρες πριν από την 15η Μάη. Θυμίζω, Νάγκμπα σημαίνει καταστροφή. Η Παλαιστινιακή Νάγκμπα όμως, που ξεκίνησε στις 15 Μάη του 1948, δεν είναι απλά μια μεγάλη καταστροφή. Για τον Παλαιστινιακό λαό η Νάγκμπα σηματοδοτεί μια καταστροφή που είναι σε πλήρη, σε διαρκή εξέλιξη 78 χρόνια τώρα. Και η φετινή επέτειος, ξαναλέω, προχτές συμπληρώθηκαν 78 χρόνια, δεν σηματοδοτεί 78 χρόνια από την έναρξη της καταστροφής της Νάγκμπα, αλλά 78 χρόνια διαρκούς καταστροφής. Η Νάγκμπα ξεκίνησε με την εθνοκάθαρση τουλάχιστον 530 χωριών και πόλεων μεταξύ του 1947 και του 1949. Ξεκίνησε με τη δολοφονία 15.000 Παλαιστινίων και τον αναγκαστικό εκτοπισμό των 2/3 του Παλαιστινιακού πληθυσμού, πάνω από 750.000 ανθρώπους, από την πατρίδα τους και τα σπίτια τους. Ήταν οι σιωνιστικές στρατιωτικές δυνάμεις που κατέλαβαν το 80% της ιστορικής Παλαιστίνης. Το υπόλοιπο 20-22% χωρίστηκε σε αυτό που είναι σήμερα η κατεχόμενη Δυτική Όχθη και η πολιορκημένη Λωρίδα της Γάζας. Η Νάγκμπα είναι μια συνεχής διαδικασία συστηματικής άρνησης του δικαιώματος του κάθε Παλαιστίνιου να ζει στη γη του και να έχει δικαίωμα στην εθνική και στην πολιτική του ταυτότητα. Ο κάθε Παλαιστίνιος χωριστά και ο Παλαιστινιακός λαός ως σύνολο. Και η φετινή επέτειος είναι η τρίτη από τις 7 Οκτώβρη του 2023, από τότε που ξεκίνησε το κράτος δολοφόνος στο Ισραήλ, τη γενοκτονία των Παλαιστινίων, σκορπώντας το θάνατο σε χιλιάδες αμάχους, στην πλειοψηφία τους γυναίκες και παιδιά, και συνεχίζει την καταστροφή των σπιτιών, των σχολείων, των νοσοκομείων, των υποδομών. Το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει να κλιμακώνει τις βάρβαρες επιθέσεις στη Λωρίδα της Γάζας. Είναι περισσότερα από 2 εκατομμύρια οι άνθρωποι σε αυτόν τον πολιορκημένο θύλακα που παραμένουν εκτοπισμένοι και περιορίζονται σε ένα κλάσμα της επικράτειάς τους. Από τον Οκτώβριο του 2023 μέχρι σήμερα έχουμε πάνω από 74.000 δολοφονημένους Παλαιστίνιους. Έχουμε 12.400 γυναίκες να έχουν δολοφονηθεί. Έχουμε 20.000 παιδιά να έχουν δολοφονηθεί. Έχουν δολοφονηθεί πάνω από 1.400 γιατροί και νοσηλευτές. Έχουν δολοφονηθεί πάνω από 800 δάσκαλοι. Έχουν δολοφονηθεί πάνω από 250 δημοσιογράφοι. Πάνω από 10.000 εξακολουθούν να είναι οι αγνοούμενοι κάτω από τα ερείπια στη Λωρίδα της Γάζας.

0: Real FM.
1: Ώρα να κλείσετε τις καλοκαιρινές σας διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώνοντας με τους μισούς bonus πόντους σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
3: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
3: Μισό.
2: Πάλι μισό.
3: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
4: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank. Εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr/bonus.
5: Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
2: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
1: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
2: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
3: Πού είναι, πού είναι, τώρα.
4: Αντένα Πάτρας 105,3.
5: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
6: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
5: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
6: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ. 16 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
5: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Εννιακόσια χιλιόμετρα κύκλος για να φτάσει η παραγγελία σου εδώ. Μα θα γελάνε και τα πλακάκια. Θα γελάει και η φωνή της Google. Βλέπετε, στο Ρέλο δεν πληρώνει σε ρήμιν χιλιόμετρα. Χιλιάδες τετραγωνικά δικής μας εισαγωγής έρχονται από Ιταλία απευθείας στην πόρτα σου αύριο το πρωί. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος δεν είναι απλά ο μεγαλύτερος. Είναι εδώ. Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
9: Έξοδος 33.
8: Και στο relos.gr.
10: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν τα πάντα. Στιγμές που χωρίζουν την ιστορία σε πριν και σε μετά. Η νέα BMW iX3 έρχεται για να ορίσει αυτήν την αλλαγή. Πιο ευφυής, πιο άμεση, πιο δυναμική. Με το πρώτο BMW Panoramic iDrive και αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα, μετατρέπει κάθε διαδρομή σε απόλυτη οδηγική απόλαση. Η νέα BMW iX3. Το μέλλον αρχίζει εδώ. Κλείστε τώρα ένα test drive στην BMW Τζουραμάνης. Τηλέφωνο 2610 436 825.
11: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610 623 714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
12: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
13: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
14: Ράθουσης, τα πάντα για την οικοδομή.
13: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
14: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
13: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
14: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
13: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
14: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
13: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

0: Κυρίες και κύριοι, η πείνα και η δίψα καταστρέφουν την πολιορκημένη λωρίδα της Γάζας από το Μάρτιο του 25. Οι κατοχικές δυνάμεις του κράτους δολοφόνος έχουν επαναφέρει την πολιορκία στη λωρίδα της Γάζας με καταστροφικές συνέπειες. Περισσότεροι από 2 εκατομμύρια Παλαιστινοί κινδυνεύουν στη λωρίδα από λιμοκτονία. Ανάμεσά τους περισσότερα από 1 εκατομμύριο παιδιά όλων των ηλικιών που υποφέρουν από καθημερινή πείνα. Έχουν καταμετρηθεί τουλάχιστον 57 παιδιά που έχουν πεθάνει από την πείνα. Είναι περίπου 65.000 άνθρωποι που υποφέρουν από σοβαρό υποσιτισμό και έχουν μεταφερθεί στα κατεστραμμένα νοσοκομεία και στα κατεστραμμένα ιατρικά κέντρα στη λωρίδα της Γάζας. Έχουμε 335.000 παιδιά κάτω των 5 ετών. Όλα τα παιδιά στη Γάζα σε αυτή την ηλικιακή ομάδα βρίσκονται στο χείλος του θανάτου. Περίπου το 92% των βρεφών ηλικίας μεταξύ 6 μηνών και 2 ετών με τις μητέρες τους δεν έχουν ούτε τις ελάχιστες βασικές διατροφικές ανάγκες, δεν μπορούν να καλύψουν, εκτίθενται σε σοβαρούς κινδύνους, εκτίθενται στο θάνατο. Οι ιατρικές πηγές επισημαίνουν ότι με την έναρξη του καλοκαιριού και με την άνοδο της θερμοκρασίας η ανάγκη για νερό, ειδικά για πόσιμο νερό, θα είναι τέτοια που οι άνθρωποι, επειδή έχει αποκοπεί η πρόσβασή τους σε πόσιμο νερό, θα πεθαίνουν και εξ αυτού του λόγου. Θέλω να πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας ο κύριος Πλούταρχος Βεργής, είναι μέλος του πληρώματος του ελληνικού πλοίου Οξυγόνο, του Στολίσκου Βοήθειας Αλληλεγγύης για τη Γάζα. Κύριε Βεργή, καλησπέρα.
1: Κύριε Βογιόπουλε, καλησπέρα. Για όλους αυτούς τους λόγους που αναφέρατε και εσείς μόλις, συνεχίζουμε και φέτος να προσπαθούμε να σπάσουμε αυτόν τον παράνομο αποκλεισμό της Γάζας από το γεματικό κράτος του Ισραήλ και βρισκόμαστε δυστυχώς στην ίδια κατάσταση που βρεθήκαμε και πέρσι. Το Ισραήλ αποφάσισε να κάνει ρεσάλτο και απαγωγή των πληρωμάτων των σταθών που ταξίδευαν αυτές τις μέρες προς τη λωρίδα της Γάζας και όλα αυτά εντός της Κυπριακής ΣΤΑΡ, μόλις λίγα μίλια από την Κύπρο, σε διεθνή ύδατα, κατά παράβαση κάθε κανόνα του δικαίου της θάλασσας, του διεθνούς δικαίου και κάθε δικαίου που υπάρχει. Γι' αυτό τον λόγο βρισκόμαστε στο Υπουργείο Εξωτερικών, καλούμε αυτή τη στιγμή κάθε Έλληνα πολίτη με συνείδηση και αξιοπρέπεια να βρεθεί μαζί μας έξω από την είσοδο του Υπουργείου Εξωτερικών που βρισκόμαστε τώρα περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι, για να ζητήσουμε, να απαιτήσουμε από τον Υπουργό να μας ενημερώσει για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι 16 Έλληνες σύντροφοι και συντρόφισσες, οι οποίοι κρατούνται παράνομα από το κράτος του Ισραήλ, απαγάγοντάς τους σε διεθνή ύδατα 80 μίλια από την Κύπρο.
0: Ξέρετε που έχουν μεταφερθεί αυτοί οι άνθρωποι, κύριε Βεργή?
1: Δεν ξέρουμε. Το μόνο που ξέρουμε είναι ότι σίγουρα γνωρίζει καλά το Υπουργείο Εξωτερικών που σκοπεύει να τους μεταφέρει το κράτος του Ισραήλ, καθώς καταλαβαίνουμε όλα αυτά τα χρόνια, αλλά κυρίως τις τελευταίες εβδομάδες, σε τι άμεση συνεργασία βρίσκονται Ελλάδα, Κύπρος και Ισραήλ, έτσι ώστε να αναπτύγουν το δίκαιο του κόσμου, όπως θέλουν να πνίξουν τη Γάζα, τη Δυτική Όχθη, το Λίβανο, τη Γούβα και καταπιέζοντας κάθε αδικημένο λαό. Δεν μπορούμε να το δεχτούμε αυτό. Πρέπει να καταλάβουμε ότι θα έρθει τη δική μας σειρά. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν μας αφορά, είναι δίπλα μας και πρέπει να ασχοληθούμε, πρέπει να ξυπνήσουμε. Αυτή η γενοκτονία, κύριε Μπογιόπουλε, συμβαίνει γιατί αυτοί που ενδιαφέρονται εναντίον της είναι λίγοι. Πρέπει να γίνουμε περισσότεροι για να το σταματήσουν αυτό οι κυβερνήσεις. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι μας ότι η δύναμη που έχουμε όλοι και όλες μαζί είναι πάρα πολύ μεγαλύτερη από τα συμφέροντα των κρατών, τα οποία τους οδηγούν σε αυτές τις αποφάσεις και στη γενοκτονία ενός ολόκληρου λαού όλα αυτά τα χρόνια, όπως αναφέρατε και εσείς.
0: Αυτό που έγινε σήμερα πάλι στα ανοιχτά της Κύπρου δεν είναι μεμονωμένο. Έχουμε πριν από λίγες μέρες το αντίστοιχο το οποίο συνέβη αυτή τη φορά σε περιοχή ευθύνης της Ελλάδας, στα ανοιχτά της Κρήτης. Εκεί μάλιστα υπήρξε συνεργασία του Ισραήλ με την ελληνική κυβέρνηση, σωστά?
1: Πολύ σωστά, και όπως βλέπουμε μια αντίστοιχη συνεργασία υπάρχει και με το Κυπριακό κράτος, γιατί μιλώντας σήμερα με το Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης της Κύπρου, αυτό που μας έλεγε ο αξιωματικός υπηρεσίας στο τηλέφωνο είναι ότι υποθέτει ότι αυτό είναι μια πειρατεία του Ισραήλ και δεν χρειάζεται να γίνει κάποια έρευνα. Αυτό μας έλεγε στο τηλέφωνο ο αξιωματικός υπηρεσίας του Κέντρου Έρευνα και Διάσωση του Ισραήλ. Ότι δεν έχουμε κάτι να ερευνήσουμε. Υποθέτουμε ότι είναι κάποια Ισραηλινή επιχείρηση. Στην ΕΠΟ καταλαβαίνουμε ότι η ελληνική κυβέρνηση και η κυπριακή κυβέρνηση έχουν αποδεχτεί ότι στην Μεσόγειο θάλασσα έχει κάποιο θεόσταλτο δικαίωμα προφανώς στο Ισραήλ να κάνει ό,τι θέλει και δεν έχουμε κανέναν έλεγχο στη Μεσόγειο θάλασσα εντός της κυπριακής και οξυελληνικής ΣΑΡ που είναι στη μία της θάλασσας τα οποία τα δύο κράτη, η Ελλάδα και η Κύπρος έχουν την υποχρέωση και το δικαίωμα φυσικά να είναι οι μόνοι οι οποίοι ερευνούν και διασώζουν. Και όμως βλέπουμε ότι όταν επιχειρεί το Ισραήλ πράξεις πειρατείας και απαγωγής, τα δύο αυτά κράτη δεν ενδιαφέρονται καθόλου για ό,τι συμβαίνει. Δεν ενδιαφέρονται καθόλου για απλούς πολίτες, οι οποίοι στην τελική, κύριε Μπογιόπουλο, ακόμη κι αν όσο κι αν το Ισραήλ φωνάζει ότι είμαστε τρομοκράτες, έχει πλέον καταλάβει και ο πιο δεξιός αυτού του τόπου, ότι μιλάμε για ανθρώπους απλούς, εργαζόμενους, οι οποίοι μεταφέρουν γάλατα, τρόφιμα, παιδικές τροφές και παιδικά παιχνίδια στα παιδιά της Γάζας που λιμοκτονούν και δεν έχουν κανένα μέλλον.
0: Έχετε κάποια αντίδραση από τους υπευθύνους του Υπουργείου Εξωτερικών τώρα αυτή την ώρα που διενεργείται η κινητοποίησή σας?
1: Δεν έχουμε, γιατί έχουν την εντύπωση ότι θα αποχωρήσουμε από εδώ, δεν δέχονται να μας συναντήσουν. Αυτό που μεταφέρω και τηλεφωνικά στους ακροατές σας είναι ότι εμείς θα μείνουμε εδώ μέχρι να συναντήσουμε τον Υπουργό και την Υφυπουργό και καλούμε κάθε άνθρωπο που μας ακούει αυτή τη στιγμή να βρεθεί στο πλάι μας, να βρεθεί στο πλάι των απαρθέντων Ελλήνων, να βρεθεί στο πλάι των Παλαιστινίων που γενοκτονεί το κράτος του Ισραήλ, να βρει την αξιοπρέπεια και τη συνείδησή του ο άνθρωπος, να βρεθεί εδώ μαζί μας, να διαδηλώσει μαζί μας, ώστε να μιλήσουμε με τον Υπουργό και να μάθουμε για τις τύχες των συντρόφων και των συντρόφων μας που κρατούνται παράνομα από το κράτος του Ισραήλ, το γενοκτονικό αυτό κράτος που κάνει ό,τι θέλει και στη Μεσόγειο θάλασσα.
0: Συνολικά ο αριθμός των απαχθέντων είναι 100 από ό,τι έχουμε μάθει, τόσος ήταν ο αριθμός που επέβαινε στην αποστολή?
1: Όχι, όχι, ο στολής προσμας φέτος ήταν μεγαλύτερος από την προηγούμενη αποστολή. Κατάφεραν, αφού το Ισραήλ προσπάθησε και κατάφερε να διαλύσει περίπου και να απαγάγει πριν δύο εβδομάδες που είπατε και εσείς περίπου 22 σκάφη και 175 συντρόφους και συντρόφισσές μας. Τα σκάφη τα οποία καταφέραμε τελικά να πλεύσουν προς τη Γάζα είναι 54. Αυτή τη στιγμή με τα 30 από αυτά δεν έχουμε επικοινωνία και έχουμε δει σε κάποια από αυτά ζωντανά το ρεσάλτο των Ισραηλινών κομμάντων με τις κουκούλες.
0: Υπάρχουν
1: και τα
0: βίντεο
1: όμνα,
0: κύριε Βεργή, έτσι, σωστά.
1: Υπάρχουν βίντεο, υπάρχουν επίσης βίντεο που φαίνεται ότι έχουν τρυπήσει κάποια σκάφη έτσι ώστε να τα βουλιάξουν αφού απήγαγαν τους συντρόφους στα πληρώματα που βρισκόντουσαν πάνω. Ναι, φυσικά υπάρχουν βίντεο για όλα αυτά. Είναι συγκλονιστικό. Πρέπει επιτέλους να καταλάβουμε ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να κάνει ό,τι θέλει ούτε στη Μεσόγειο ούτε πουθενά. Πρέπει επιτέλους από τα κράτη της Δύσης να μπει ένα όριο για να μην μπορεί το Ισραήλ να κάνει ό,τι θέλει και να σεβαστεί επιτέλους τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Δεν ζητάμε τίποτα παραπάνω από αυτό.
0: Κύριε Βεργέ, ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία. Θα είμαστε εδώ ό,τι νεότερο προκύψει. Παρακαλώ να επικοινωνήσουμε.
1: Να είστε καλά. Και
0: ευχαριστώ θερμά.
1: Και εμείς θα είμαστε εξωτερικών μέχρι να μας δεχτεί ο Υπουργός. Ευχαριστώ πολύ.
0: Να σας πω, κυρίες και κύριοι, ότι αυτή την ώρα που μιλάμε και σύμφωνα με την έκθεση του ΟΗΕ, το 92% των σπιτιών στη Γάζα έχει καταστραφεί από το Ισραήλ. Ο πληθυσμός των Παλαιστινίων έχει εκτοπιστεί. Παιδιά πυροβολούνται στο κεφάλι ή ακροτηριάζονται. Έχουμε μόνο μετά την περίφημη δίθεν εκεχηρία πάνω από 1000 νεκρούς Παλαιστίνιους. Επαναλαμβάνω, έχουμε πάνω από 74.000 νεκρούς σε αυτή την επιχείρηση γενοκτονίας του Ισραήλ κατά της Παλαιστίνης από τον Οκτώβρη του 2023. Έχουν τραυματιστεί πάνω από 175.000 άνθρωποι. Έχουμε μαζικές συλλήψεις, έχουμε εξαφανίσεις ανθρώπων, έχουμε αυθαίρετες φυλακίσεις χωρίς κατηγορίες, χωρίς δίκη, έχουμε εκτεταμένα βασανιστήρια, έχουμε απάνθρωπες και εξευτελιστικές μεταχειρήσεις. Όλα αυτά καταγράφονται στις εκθέσεις πολλών διεθνών οργανισμών, μεταξύ των οποίων οι οργανισμοί του ΟΗΕ, πολλαπλές ΜΚΟ, Όλα αυτά τεκμηριώνονται σε ό,τι αφορά τα βασανιστήρια και τις απάνθρωπες συνθήκες που επιβάλλονται σε όλους τους Παλαιστινίους. Στο μεταξύ θυμίζω, το Υπουργικό Συμβούλιο του Νετανιάχου τον Απρίλη ενέκρινε 34 νέους οικισμούς στην Δυτική Όχθη. Μιλάμε για τη μεγαλύτερη άδεια εισβολής στην ιστορία του Ισραήλ. 103 νέοι οικισμοί από το 2022, 54 ήταν αυτοί οι οποίοι εγκρίθηκαν μόνο το 2025. Τα δεδομένα βίας επίκων σε ό,τι αφορά την κατάσταση που βιώνουν οι Παλαιστίνοι έχουν αυξηθεί πάνω από 54%, όπως καταγράφεται όχι μόνο στη Γάζα, μιας και τώρα μιλάμε για αυτό το οποίο συμβαίνει στη Δυτική Όχθη. Είναι στο πλαίσιο αυτής της γενοκτονίας που, όπως έχει καταγραφεί, κάθε μήνα 475 παιδιά ακροτηριάζονται, μένουν ανάπηρα στην Παλαιστίνη. Μιλάμε για το μεγαλύτερο αριθμό ακροτηριασμένων παιδιών στον κόσμο. Με αυτούς έχει στρατηγική σχέση η Ελλάδα του Μητσοτάκη.
2: Real FM. Τάκης και
3: Χούπης. Χούπη, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
3: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
3: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
3: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
2: Τάκης και Χούπης.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
10: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
11: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
12: Hertz Leasing.
11: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
12: Hertz Leasing.
11: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
12: Hertz Leasing.
11: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
13: Πάμε!
14: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
15: Μπορεί να τρέξει.
16: Παίζει να βγει και πρώτος.
13: Μπράβο, πατέρα σου!
14: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
16: Ενισχυτικό και φυσικό.
14: Osteomove.
17: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
18: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
19: Προ καλοκαιριού. Προ ζέστης. Προ τέξιο. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
20: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λι Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
21: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
22: Μόνο και πάντα Real FM. Είναι ο καλύτερος σταθμός με τις πιο πολλές απόψεις. Δίνει βήμα στους ακροατές να μιλήσουν και να πούνε και αυτή τη δική τους άποψη, κάτι το οποίο είναι δύσκολο και σπάνιο.
21: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Θα επιστρέψουμε βεβαίως σε αυτά τα εγκλήματα τα οποία διαπράττει το Ισραήλ στην περιοχή, τη γενοκτονία στην Παλαιστίνη, την πειρατεία στα διεθνή ύδατα. Θέλω όμως να βάλουμε μια ανωτελεία προς το παρόν για να πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα και να πάμε στον συνάδελφό μου, τον Γιάννη το Τζακίρη. Γιατί Γιάννη μου φαίνεται ότι στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν, πώς να το πω τώρα, αναταράξεις. Καλησπέρα.
1: Ναι, αναταράξεις είναι, όπως σου έλεγα, μια...
0: Είναι γλυκιά έκφραση. Ναι.
1: Ένας ευγενικός χαρακτηρισμός. Ναι. Εντάξει, έχουν έρθει τα πάνω κάτω, κυρίως εν όψη του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος, να πούμε ότι σήμερα ανακοίνωσε ουσιαστικά ότι στις 26 Μαΐου θα έχουμε τις επίσημες, την επίσημη παρουσίαση του νέου κόμματος. Όλα λοιπόν αυτά έχουν προκαλέσει μεγάλο εκνευρισμό στην Κουμουνδούρου, που οδήγησε φυσικά και στην διαγραφή του Παύλου Πολάκη, ο οποίος ζητούσε επιγόντως να συγκληθεί η πολιτική γραμματεία. Μετά θυμίζω την ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησοκράτη, ο οποίος έλεγε να γίνει έκτακτο συνέδριο και να ενσωματωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα μαζί φυσικά και η περιουσία του κόμματος. Αυτό ήταν που προκάλεσε την έκρηξη του βουλευτή Χανίων, ο οποίος στην ανάρτηση του άφηνε εχμές στο Σοκράτη Φάμελο ότι ουσιαστικά εξυπηρετεί ένα σχέδιο για να ενσωματωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, κάτι φυσικά που προκάλεσε την αντίδραση του πρόεδρου του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος του έδειξε την πόρτα της εξόδου από την κοινοβουλευτική ομάδα. Από εκεί και πέρα έχει ξεσπάσει, πρέπει να σου πω Νίκο, ένας καυγάς για το αν μπορεί ή δεν μπορεί ο Παύλος Πολάκης να δώσει το παρόν στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας όποτε αυτή αποφασίσει. Όσο
0: είναι μέλος της, δεν είναι?
1: Είναι μέλος της, ναι. Ωστόσο αυτό που λένε από τον ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι επειδή μετήχε στην Κεντρική Επιτροπή του Κόμματος εξ οφίτσιο λόγω της βουλευτικής του ιδιότητας, από τη στιγμή που διεγράφει από την κοινοβουλευτική ομάδα δεν έχει, όπως λένε, το δικαίωμα να είναι στην πολιτική γραμματεία. Αυτό βέβαια δεν το αποδέχεται ο Παύλος Πολάκης. Πρέπει να σου πω ότι σήμερα έστειλαν επιστολή 11 μέλη της Κεντρικής Επιτροπής στην Κουμουνδούρου στην ηγεσία, ζητώντας ουσιαστικά να πάρει πίσω την απόφαση για τον Παύλο Πολάκη. Ο ίδιος όταν ανακοινώθηκε στη Βουλή η διαγραφή του από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, είπε ότι το ανεξάρτητος είναι ανέκδοτο, εγώ ήμουν και θα είμαι ΣΥΡΙΖΑ, θα τα πούμε στην πολιτική γραμματεία. Ενώ πρέπει να σου πω ότι βρήκε σύμμαχο άλλο ένα πρόσωπο το οποίο εμφανίζεται ως εντός εισαγωγικών ανεπιθύμητο από τον Αλέξη Τσίπρα, τον Νίκο Παπά, ο οποίος είπε ότι πρέπει να συγκληθεί εκτάκτως η πολιτική γραμματεία, να ξεπεραστεί η κρίση, και άφησε εχμές για τη στάση του Σοκράτη Φάμελου αυτό το διάστημα, λέγοντας ότι αν είχαν συνεδριάσει τα όργανα θα μπορούσε να έχει αποφευθεί όλο αυτό, δηλαδή η διαγραφή του κριτικού βουλευτή. Και είπε επίσης ότι φυσικά θα πρέπει να δώσει κανονικά το παρόν στην πολιτική γραμματεία. Καταλαβαίνεις ότι έχουμε μπει σε ένα πολύ κρίσιμο, θα σου έλεγα, δεκαήμερο, δεκαπενθήμερο για τον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς από τις 26 Μαΐου όταν θα ανακοινώσει και ο Αλέξης Τσίπρας στο κόμμα, είναι πολύ πιθανό να έχουμε τάσει μεγάλη φυγή από την Κουμουνδούρου. Ήδη αρκετοί βουλευτές έχουν δηλώσει ότι θέλουν να ακολουθήσουν τον Αλέξη Τσίπρα και μένει να δούμε πώς θα γίνει, τι θα γίνει με το κόμμα, ποια απόφαση θα πάρουν εκεί στην Κουμουνδούρου για το πώς θα συνεργαστούν και αν το θέλει το Αλέξη Τσίπρα.
0: Γιάννη μου, να στο ρωτήσω έτσι όπως το ακούω να λέγεται. Λέγεται ότι ο Φάμελος καθαρίζει το ΣΥΡΙΖΑ ή ότι είναι ΣΥΡΙΖΑ σήμερα. Μέχρι αυτός να πάει συντεταγμένα ή ασύνταχτα στο, υπό την αιγίδα του Τσίπρα. Αυτό συμβαίνει.
1: Κοίταξε, ακούγεται αυτό πολύ, αλλά συντεταγμένα φαίνεται ότι μάλλον δεν εξυπηρετεί το σχέδιο του Αλέξη Τσίπρα. Δηλαδή, από ό,τι έχει φανεί μέχρι τώρα, ο πρώην Πρωθυπουργός δεν θέλει να πάρει το ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα μαζί του, καθώς δεν θέλει να εμφανίσει ένα νέο πρόσωπο προς τα έξω. Τώρα με μονομένα στελέχη.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610 318 416.
3: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
4: Όταν πλακάκια θέλεις, σκέψου Ψαραδέλης. Γιατί εδώ θα βρεις 400.000 τετραγωνικά μέτρα έτοιμο παράδοτα πλακάκια. Εδώ θα βρεις και εγγύηση χαμηλότερης τιμής. 45 χρόνια το γνωρίζουμε. 45 χρόνια το αγαπάμε. Με το δίκτυο καταστημάτων μας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα εξυπηρετούμε όλη την Ελλάδα. Για ό,τι θέλεις, Ψαραδέλης. Επισκεφτείτε το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69.
5: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά, ψάχνεις ακίνητο. Στη Χέλγα δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό Μεσητικό Γραφείο Χέλγα, Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
6: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
7: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
8: Πάρε Στρώμα.
7: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
8: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
7: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Ατάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπίτο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
12: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
13: Που έχει παραγγελθεί εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
14: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
15: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
16: Real FM. Η ώρα είναι 8.
17: Πολιτικές εξελίξεις.
18: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
19: Κοινωνία.
20: Οικονομία. Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
21: Διεθνείς ειδήσεις.
22: Αθλητικά.
23: Πολιτισμός.
24: Ηθοποιός σημαίνει φως.
25: Αμέση ενημέρωση παντού.
26: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
27: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να ζήσετε την εμπειρία της McLaren Mastercard Formula 1 Team με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard.
28: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Ανεπαρκή χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος την επικαιροποιημένη πρόταση της Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι αν το Ιράν δεν αλλάξει στάση και δεν υιοθετήσει ρεαλιστικές θέσεις, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αναγκαστούν να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις με βόμβες. Συναγερμός έχει σημάνει στη Μερσίνη της Νότιας Τουρκίας. 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 8 τραυματίστηκαν από ένοπλη επίθεση σε εστιατόριο. Σύμφωνα με πληροφορίες των τουρκικών πρακτορείων ειδήσεων, δράστης φέρεται να είναι ένας 17χρονος ο οποίος διέφυγε. Περισσότερα στο enikos.gr. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή, έλαβαν οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση Σταυρορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι εκβίαζαν, ξυλοκοπούσαν, έκαιγαν και καταπατούσαν τα χωράφια αγροτών για να λαμβάνουν παράνομα τις επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Υπολογίζεται ότι εισέπραξαν περίπου 600.000 ευρώ σε διάστημα 4 ετών. Η επιχείρηση της αστυνομίας συνεχίζεται. Το πράσινο φως για την επιστροφή των συστοιχείων Patriot από Δυτικό Τυχό και Κάρπαθο, αλλά και για την ολοκλήρωση κρίσιμων εξοπλιστικών προγραμμάτων για την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύως των ενόπλων δυνάμεων, άναψε το ΚΙΣΕΑ. Παράλληλα, ενέκρινε την προμήθεια των ιταλικών φρεγατών Bergamini και την αναβάθμιση των φρεγατών Meco. Δίωξε σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε οδηγό στη Ρόδο που εμβόλησε με το όχημά του αυτοκίνητο. Από τη σύγκρουση έχασαν τη ζωή τους μία 57χρονη και η κόρη της ηλικίας 26 ετών. Την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αντιμετωπίζει ψαρά 44 ετών, ο οποίος συνελήφθη για το θάνατο 47χρονου στη θαλάσσια περιοχή νότιο-δυτικά της Καλύμνου. Φως στην υπόθεση αναμένεται να ρίξει ιατροδικαστική εξέταση.
27: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
0: Γιατρέ μου.
1: Πείτε μου.
0: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
1: Μάλιστα.
0: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
2: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό.

0: Τώρα αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Real Sports. Η τελευταία.
0: Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.

Βορειοδυτική έως 7 Μποφόρ. Τοπικές βροχές από το απόγευμα στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 25 βαθμούς Κελσίου, στους 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone, together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Καλησπέρα, καλησπέρα σας όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα. Γιώργος Τζεβελεκίδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Φράνση Παράσχη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Με email η επικοινωνία στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του Real FM. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Και όπως ενδεχομένως ακούσατε, η σημερινή απόφαση του ΚΙΣΕΑ μεταξύ άλλων είναι να αποσυρθούν οι Πάτριοτ από Κάρπαθο και Δημότυχο. Και ξέρετε, υπήρχαν πανηγύρια, δεν ξέρω αν θυμάστε, πριν από λίγο καιρό όταν τοποθετήθηκαν εκεί οι Πάτριοτ. Και εκείνοι οι οποίοι πανηγύριζαν τότε, περίπου θα αρχίσουν να πανηγυρίζουν και σήμερα. Πανηγύριζαν όταν τοποθετήθηκαν εκεί οι Patriot. Τώρα θα αρχίσουν να το πανηγυρίζουν και τώρα. Δεν ξέρω για ποιους λόγους. Είναι προφανές ότι κακώς σου έστειλαν τότε, υπό την έννοια ότι ήταν μία ακόμα και παραμένει εμπλοκή της χώρας στον Αμερικανο-Ισραηλινό γκαγκστερικό πόλεμο ενάντια στο Ιράν, στο πλαίσιο των νατοϊκών, της νατοϊκής υποβοήθησης της Ελλάδας σε όλη αυτή την υπόθεση. Σήμερα λέει δεν συντρέχουν οι λόγοι, γιατί σταμάτησε ο πόλεμος. Σταμάτησε ο πόλεμος. Αν τον πήγατε εκεί, αφού τα πήγατε εκεί για τον πόλεμο, ο πόλεμος από όσο έχω καταλάβει και από όσο όλοι ξέρουμε δεν έχει σταματήσει. Εν πάση περιπτώσει λοιπόν σήμερα τους

0: προσύρουν. Αλλά ξέρετε, σήμερα που τους προσύρουν και δεν ξέρω τι σημειολογική αξία έχει αυτό, ας το σημειώσουμε. Είμαστε ακριβώς στη φάση που ο Ερντογάν βρίσκεται σε παράκρουση. Βρίσκεται σε παράκρουση, και όταν λέμε Ερντογάν, μιλάμε βεβαίως για την αστική τάξη της Τουρκίας, η οποία θα φέρει νομοσχέδιο που περιλαμβάνει τα πάντα. Περιλαμβάνει από τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο και την αμφισβήτηση της κυριαρχίας σε ελληνικά νησιά μέχρι τις ΑΟΣ και τα όρια των χωρικών υδάτων. Είναι προφανές λοιπόν ότι η Τουρκία πακετάρει σε ένα νόμο όλες τις απαράδεκτες απαιτήσεις και διεκδικήσεις και τις καταθέτει στις εφόλεις της ύλης διαπραγματεύσεις με την ελληνική πλευρά. Και βεβαίως η σημερινή, όπως και όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, είναι εκτεθειμένες για τον εφησυχασμό και για τα ψέματα τα οποία σπέρνουν όλα αυτά τα χρόνια, ανάμεσα στα άλλα ότι οι εκλεκτοί μας σύμμαχοι, οι Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι τάχα μου η εγγύηση για τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Είναι αυτοί οι οποίοι ακολουθούν την πολιτική της βαθιάς εμπλοκής της χώρας σε όλα τα ευρωατλαντικά δολοφονικά σχέδια, συμμετέχουν σε όλους τους ανταγωνισμούς και ισχυρίζονται ότι με αυτή την συμμετοχή, με αυτή τη συνενοχή σε αυτού του είδους τα εγκλήματα, αποτρέπεται η Τουρκία. Γιατί? Γιατί η Ελλάδα, λέει, η Ελλάδα έτσι όπως αυτή την αντιλαμβάνονται, σφυριλατεί ισχυρές συμμαχίες. Και τι άλλο μας λένε? Μας λένε ότι στο πλαίσιο του νατοϊκού λεγόμενου οδικού χάρτη, το μόνο θέμα διαπραγμάτευσης είναι ο καθορισμός υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ. Μάλιστα, μια ματιά στο χάρτη δίνει πραγματικά την μεγάλη εικόνα των εξελίξεων και των σχεδιασμών που επιδιώκουν οι Τούρκοι να επιταχύνουν με αυτό το νομοσχέδιο, για τη λεγόμενη, την ονομαζόμενη από τους ίδιους σαν γαλάζια πατρίδα. Στη Μαύρη Θάλασσα επεκτείνεται η στρατιωτική σύγκρουση μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας. Στο Νότιο Κάυκασο έχουμε τους νέους εμπορικούς δρόμους που χαράσονται περικύκλωσης της Ρωσίας. Το Ιράν βεβαίως βρίσκεται στο στόχαστρο των Αμερικάνων και του Ισραήλ. Στο Ιράκ και στη Συρία η Τουρκία έχει εισβάλει ήδη στρατιωτικά, διατηρεί βάσεις ή κατέχει εδάφη, όλα αυτά βέβαια στο όνομα της αντιμετώπισης, όπως λέει, των Κούρδων. Όλη η χερσαία συνοριογραμμή της Τουρκίας πατάει ακριβώς και ακουμπάει σε συγκρούσεις για το ξαναμοίρασμα των δρόμων της μεταφοράς των εμπορευμάτων και της ενέργειας στους δρόμους των αγορών και των σφαιρών επιρροής. Μέσα σε αυτό το ναρκοπέδιο αυτών των ανταγωνισμών είναι που η Τουρκία επιδιώκει να αναβαθμίσει τον περιφερειακό της ρόλο στην ευρύτερη περιοχή. Και βεβαίως για να το κάνει αυτό, βασικός κρίκος στο σχεδιασμό της είναι η διαμόρφωση μιας κατάστασης, έτσι όπως η ίδια την συμφέρει και τη διαβάζει, σε ό,τι αφορά τα θαλάσσια σύνορά της, λόγω του ρόλου που παίζει το Αιγαίο και η Ανατολική Μεσόγειος στον ενεργειακό και τον εμπορικό χάρτη. Ένας χάρτης ο οποίος βλέπουμε ότι ξαναχαράσεται. Εκεί είναι λοιπόν που στοχεύει το νομοσχέδιο του Ερντογάν, το νομοσχέδιο της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας, στη διαμόρφωση τετελεσμένων για τη διεκδίκηση περισσότερου ζωτικού χώρου σε βάρος των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων. Πάμε στην Τουρκία, πάμε στην Κωνσταντινούπολη, πάμε στον ανταποκριτή μας, στον Νίκο Νανούρη. Νίκο μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι καινούργιο έχουμε?
1: Η αλήθεια είναι ότι τις τελευταίες ημέρες μονοπολεί στον τουρκικό τύπο τον νέο νομοσχέδιο για τη γαλάζια πατρίδα, το οποίο, όπως μαθαίνουμε, μέχρι τα μέσα Ιουνίου, ενδεχομένως θα το δούμε στην τουρκική εθνοσυνέλευση προς ψήφιση. Μιλάμε για ένα νομοσχέδιο για μια πρόταση νόμου με 14 διατάξεις, όπως λένε οι πληροφορίες από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, που θα ρυθμίζονται σίγουρα τα χωρικά έδρα της Τουρκίας στο Αιγαίο, στα 6 ναυτικά μίλια και 12 ναυτικά μίλια στην Ανατολική Μεσόγειο. Ωστόσο, το σημείο το οποίο επικεντρώνονται όλα τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης είναι οι αυξημένες αρμοδιότητες που θα έχει ο Τούρκος πρόεδρος με αυτό το νομοσχέδιο. Διότι αρκετές περιοχές, στις οποίες η Τουρκία τις αφισβητεί, τις αφισβητούμενες περιοχές, μπορεί να τις κηρύττει ως περιοχές ειδικού καθεστώτος. Είχε και ένα δημοσίευμα από το Bloomberg, το οποίο επικαλείται τουρκικές πηγές, που ανέφερε ότι δίνεται η εξουσία στον Ταγί Περντογάν να κηρύξει έως και 200 ναυτικά μέλια από τις τουρκικές ακτές, προκειμένου να κατοχυρώσει τα τουρκικά συμφέροντα όσον αφορά τον τομέα της αλληλείας αλλά και της δημιουργίας εθνικών παρκών. Την ίδια ώρα πάντως, επειδή υπάρχουν και πληροφορίες για ότι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο θα υπάρχει και το θέμα των λεγόμενων γκρίζων ζωνών, την αμφισβήτηση δηλαδή της ελληνικής κυριαρχίας σε νησιά του Αιγαίου, βλέπουμε αρκετούς αναλυτές σε φιλοκυβερνητικά μέσα, όπως το ΑΧΑΠΕΡ, που είναι το μεγαλύτερο δίκτυο εδώ στην Τουρκία, και να φέρουν χαρακτηριστικά ότι θα μπορούσε με το νέο νομοσχέδιο η Τουρκία να διεκδικήσει 152 νησιά, βράχους και βραχονησίδες, προκειμένου να βάλει φρένο τα τετελεσμένα της Ελλάδας, όπως αναφέρω χαρακτηριστικά. Βλέπουμε δηλαδή ότι η κουβέντα προχωράει όλο ένα και περισσότερο τις τελευταίες.
0: Εδώ μιλάμε και για μια ποιοτική αναβάθμιση. Δηλαδή, πέρα από την. Μέχρι τώρα είχαμε την αμφισβήτηση. Τώρα ενδεχομένως να πάμε στην ανοιχτή διεκδίκηση.
1: Ακριβώς. Και με δεδομένο πάντα ότι το κάσους μπέλι ενισχύεται με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Αυτό αναφέρουν όλες οι πληροφορίες. Το φρένο που θέλει να βάλει η Τουρκία σε οποιαδήποτε σκέψη της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα πέρα των 6 ναυτικών μιλίων. Πάντως έχει ενδιαφέρον ότι όλες αυτές τις μέρες το βλέπουμε στα πρωτοσέλιδα το θέμα των τουρκικών μέσων ενημέρωσης. Δεν έχουμε δει κάποια παρέμβαση ακόμα, δημόσια παρέμβαση μάλλον, από τον Ταγί Περντογάν, από επίσημους φορείς. Μόνο το Υπουργείο Άμυνας είχε μια τοποθέτηση που ουσιαστικά σημείωσαν ότι έχουν συνεισφέρει νομοπαρασκευαστικά για το συγκεκριμένο νομοσχέδιο και ότι οι τουρκικές ενόπλες δυνάμες είναι έτοιμες να υπερασπιστούν τη θαλάσσια δικαιοδοσία της Τουρκίας, δίνοντας και ένα επιχειρησιακό στίγμα για το νόμο της γαλάζιας πατρίδας. Δηλαδή, οι ένοπλες δυνάμεις της Τουρκίας είναι έτοιμες να την υπερασπιστούν όταν αυτός ψηφιστεί.
0: Έβλεπα σήμερα διαγώνια ότι ο εμπνευστής εκεί της γαλάζιας πατρίδας έλεγε, είναι και λίγο γαλαντόμος, υπό την έννοια ότι έλεγε 50-50 λέει το Αιγαίο, ενώ θα έπρεπε να είναι 60-40 υπέρ Τουρκίας.
1: Ναι, η αλήθεια είναι το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές το συγκεκριμένο το Τσιχαγιαϊτζή, ο οποίος θεωρείται εμπνευστής της γαλάζιας πατρίδας σε τέτοιες θέσεις. Και επειδή πλέον πρόσκειται στην αντιπολίτευση ο συγκεκριμένος, να πούμε ότι υπάρχει ικανοποίηση, πλήρη ικανοποίηση στην αντιπολίτευση. Υπάρχει σύμπνοια για το συγκεκριμένο θέμα, γιατί θεωρούσαν ότι έπρεπε να έχει γίνει πάρα πολύ καιρό πριν και όχι τώρα. Θεωρούν ότι έγινε καθυστερημένα. Και μάλιστα από το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στην Τουρκία λένε ότι πρέπει στην Ανατολική Μεσόγειο να συνεχιστούν οι έρευνες και οι γεωτρήσεις με βάση και το νέο νόμο και την γαλάζια πατρίδα.
0: Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Είναι προφανές λοιπόν ότι οι εξελίξεις δεν αφήνουν κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Τίποτα από όλα αυτά δεν έχει καμία σχέση με αυτές τις παρλαπίπες της διακήρυξης των Αθηνών, την οποία έσπευσε να υπογράψει ο Μητσοτάκης. Μιλάμε για εξελίξεις οι οποίες συνιστούν κλιμάκωση στο πλαίσιο των υπαρκτών συγκρούσεων στην περιοχή και βεβαίως της βαθιάς εμπλοκής της χώρας με ευθύνη της κυβέρνησης και όλων των κομμάτων που χειροκροτούν το Ευρωατλαντικό Τέρας. Αυτό είναι το έδαφος πάνω στο οποίο αναδύονται όλοι οι κίνδυνοι για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας και τον ελληνικό λαό. Και μιλάμε για ένα τσουνάμι που οι δίνες του αφορούν και το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, εκεί δηλαδή που τέμνονται τα πολεμικά μέτωπα και της Ουκρανίας και της Μέσης Ανατολής. Η σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαϊκής Ένωσης στο εσωτερικό μάλιστα του ΝΑΤΟ, η προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παίξει και αυτή με την πολεμική βιομηχανία της συμμάχου χώρας, της Τουρκίας, η κλιμάκωση της αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Τουρκία και το Ισραήλ, η παραπέρα βεβαίως νατοποίηση της Κύπρου, είναι πλευρές που μπλέκουν ακόμα περισσότερο όλο αυτό το κουβάρι των ανταγωνισμών και βεβαίως όλα αυτά αντανακλούν στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Ξαναλέμε λοιπόν, με το νόμο που ετοιμάζει ο Ερντογάν πακετάρει όλες τις απαράδεκτες διεκδικήσεις σε βάρος των ελληνικών και των κυπριακών κυριαρχικών δικαιωμάτων, από τις γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο μέχρι την αμφισβήτηση της κυριαρχίας σε ελληνικά νησιά, της ΑΟΣ, τα όρια των χωρικών υδάτων. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία κάθε άλλο παρά μπορεί να περιγραφεί με τον όρο ήρεμα νερά. Εδώ να θυμίσω ότι είχαμε ένα αναλυτικό δημοσίευμα της Μιλιέτ για αυτό το υποεπεξεργασία σχέδιο, σύμφωνα με το οποίο η Άγκυρα διατηρεί ακέραια την απόφαση του 1995 που ορίζει ως αιτία πολέμου, ως κάζους μπέλι, την επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων στα 12 ναυτικά μίλια. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, το νομοσχέδιο που φέρνουν θα δίνει τη δυνατότητα στον πρόεδρο της χώρας να ανακηρύσει ως θαλάσσιες περιοχές ειδικού καθεστώτος ακόμα και ζώνες όπου δεν έχει γίνει ανακήρυξη ΑΟΣ. Η Άγκυρα επίσης έχει σπεύσει να δηλώσει ότι τα στενά του Βοσπόρου, τα Δαρδανέλια, η θάλασσα του Μαρμαρά αποτελούν εσωτερικά ύδατα της Τουρκίας. Προσθέστε σε όλα αυτά τη νέα παρενόχληση του ερευνητικού πλοίου που είχαμε προχτές, που είχε αποπλέψει από την Αστυπάλαια και εκτελούσε εργασίες πόντισης καλωδίου σε διεθνή ύδατα, σε περιοχή μέχρι την Τιγκό, εκεί που τουρκική τορπιλάκατος ζήτησε την απομάκρυνση από την περιοχή με τον ισχυρισμό ότι εμπίπτει, λέει, η περιοχή ανάμεσα στην Αστυπάλεια και στην Τιγκό σε τουρκική δικαιοδοσία. Ήταν εκεί που παρενέβη η ελληνική φρεγάτα Ανδρίας που έπλε σε κοντινή απόσταση. Και επίσης ας θυμηθούμε ότι είναι το τρίτο τέτοιο περιστατικό το οποίο συνοδεύτηκε και με νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου από οπλισμένα τουρκικά F-16 στο νότιο ανατολικό Αιγαίο. Και βεβαίως εδώ λοιπόν, σε αυτό το κάδρο θα πρέπει να εντάξουμε και αυτό που αποκάλυψε ο Χριστοδουλουίδης, ο πρόεδρος της Κύπρου, ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Γκουτέρες, τον ενημέρωσε ότι μετά από πρόσφατη συνάντηση που είχε με τον Ερντογάν βρίσκεται σε εξέλιξη μια νέα πρωτοβουλία, όπως είπε, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, η οποία, όπως είπε ο Χριστοδουλουίδης, θα οδηγήσει σε εξελίξεις και θα κληθούμε όλοι μας, εγώ πρώτος όπως είπε έχω την ευθύνη, να λάβουμε σημαντικές και ενδεχομένως δύσκολες αποφάσεις. Αλλά είναι ο ίδιος ο Χριστοδουλίδης ο οποίος, μιλώντας προχτές στην Ελληνική Βουλή, τι μας είπε? Μας είπε ότι η ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό μετράει τώρα 22 χρόνια, έτσι, ότι μπορεί να, και το ευρωενωσιακό το περίφημο δίκαιο, ότι μπορεί τάχα μου να λειτουργήσει ως καταλύτης για την επίλυση του Κυπριακού. Αλλά αυτή η καραμέλα έχει λήξει. Έχει λήξει 20 χρόνια τώρα. Και στην πραγματικότητα λοιπόν, λέγοντάς τα αυτά, και ο Κύπριος Πρόεδρος και οι δικοί μας εδώ, τι λένε στην ουσία? Στην ουσία λένε ότι ο λύκος είναι που θα φυλάξει τα πρόβατα. Αυτό που συμβαίνει δηλαδή εδώ και 20 χρόνια μέσα και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όσο δε για τις ισχυρές συμμαχίες της Ελλάδας, Είναι χαρακτηριστικό, τα λέγαμε και την περασμένη εβδομάδα, αυτό το οποίο συνέβη με τον τρόπο που κανακεύεται πλέον η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως για παράδειγμα το Βέλγιο, το οποίο υποστήριξε ότι η Τουρκία πρέπει να συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εξοπλισμών και μάλιστα το συντομότερο δυνατό. Κάπως έτσι λοιπόν διαμορφώνονται τα πράγματα και κάπως έτσι, ξαναλέω, έρχεται στην επιφάνεια για μια ακόμα φορά το πόσο απέχει η αλήθεια από το ψέμα, το πόσο απέχει η πραγματικότητα, η πραγματική πραγματικότητα από την εικονική πραγματικότητα, που με δύο λόγια σημαίνει ότι και η σημερινή κυβέρνηση και οι προηγούμενες κυβερνήσεις είναι βαθύτατα εκτεθειμένες για όλα τα ψέματα τα οποία διακηρύσουν και σπέρνουν όλα τα προηγούμενα χρόνια, ότι τάχα μου οι σύμμαχοί μας, οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι εγγύηση, λέει, για τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Και αυτό το οποίο μένει είναι η βαθύτατη εμπλοκή της χώρας, εξαιρετικά επικίνδυνη, στα σχέδια.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά Ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693 024 690.
4: Οπτικά Ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σύρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
6: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
7: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
8: Για ρούχα στάνταρ καθαρά και για γυαλιά στάνταρ λαμπερά. Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
9: Άριστη ποιότητα εργασιών με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό.
8: Παρασκευοπούλου 4, Εγλυκάδα.
9: Αγίου Ιωάννη Πράτσικα 48.
8: Τηλέφωνο 2610 640 657.
9: Ταπιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια, Πέτα Σταύρος.
8: Στάνταρ καθαρά.
10: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ και κοιμήσου ήσυχος.
11: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
12: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Γιάννης Πάριος, ο τροβαδούρος του έρωτα, ολοκληρώνει τις εμφανίσεις του στο Θέατρο Παλάς 21 και 22

0: 5η-21 και Παρασκευή 22 Μαΐου ο Γιάννης Πάριος στο Θέατρο Παλάς.
1: Στο αυτοκίνητο στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο η Πελαγία Κατσούλη. Ανεπαρκή χαρακτηρίζει ο Λευκός Οίκος την επικαιροποιημένη ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης. Για διαπραγματεύσεις με βόμβες απειλεί Αμερικανός αξιωματούχος σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος. Προθεσμία να απολογηθούν την Παρασκευή έλαβαν οι δύο εκ των τριών συλληφθέντων για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση στα βορίζια της Κρήτης. Κατηγορούνται ότι εκβίαζαν, ξυλοκοπούσαν, έκαιγαν και καταπατούσαν χωράφια αγροτών για να λαμβάνουν παράνομα επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Περισσότερα στο real.gr. Συναγερμό στη Μερσίνη της Νότιας Τουρκίας. 17χρονος άνοιξε πυρ σκοτώνοντας 4 ανθρώπους και τραυματίζοντας άλλους 8 σε διαφορετικά σημεία της πόλης. Ο δράστης διαφεύγει της σύλληψης.

0: στους 97,8.
1: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Όπως σας έλεγα και στην αρχή της εκπομπής, δεν ξέρεις τι είναι πραγματικά, τι είναι περισσότερο. Είναι υποκριτές και φαρισαίοι, είναι πολιτικά χυδαίοι ή είναι πολιτικά αστείοι. Το συμπέρασμα είναι ότι είναι βεβαίως όλα αυτά. Είπαμε τι είναι περισσότερο. Και η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζονται πολλά λόγια, αρκούν τα δικά τους τα λόγια. Όπως αυτά τα άνευ προηγουμένου που είπε ο Μητσοτάκης στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μας πληροφόρησε λοιπόν ότι λυπάται και θυμώνει με τι λέτε, με την ακρίβεια. Όπως τα ακούσατε, λυπάται και θυμώνει ο Μητσοτάκης με την ακρίβεια. Δηλαδή, αν κάποια στιγμή συναντήσει μπροστά του ο Μητσοτάκης αυτόν που κυβερνάει αυτόν τον τόπο, με τέτοιο θυμό που έχει ο Μητσοτάκης, αλλή μονό του αυτού.

0: Σε ό,τι αφορά το πολιτικό μας κοινικό, μόλις με ενημέρωσε ο Στέλιος από μέσα ότι η κυρία Αυλονίτου είναι πρώην πια του ΣΥΡΙΖΑ, αποχώρησε από το ΣΥΡΙΖΑ και κάποια στιγμή λέει θα ξανασυναντηθούμε, ως το είπε ο Στέλιος, άλλος για τη βάρκα μας. Λοιπόν, θα ξανάρθουμε στα της πολιτικής επικαιρότητας, αλλά να σας πω τώρα, όχι εγώ, δεν θα σας πω εγώ, ο Θεοδόσης θα μας πει, για αυτό το οποίο έχουμε πάλι στα βορίζια της Κρήτης. Μιλάμε για αυτούς τους λεβέντες, οικογενειακή επιχείρηση, που κατέστρεφαν, λέει, καλλιέργειες και καταπατούσαν χωράφια, εκβιάζοντας ανθρώπους που τα είχαν στην κατοχή τους να τους τα γράφουν για να εισπράττουν αυτοί παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ και μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ, Θεοδόση.
1: Μόλις 580.000 ευρώ εισέπραξαν ο θείος και τα δύο του ανήψια που ήδη έχουν συλληφθεί, συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα. Επίσης μέλη της οικογένειας είναι συγγενείς και σύζυγοι των τριών που προανέφερα για ζωοκλοπή, πλημέλημα. Πριν από λίγη ώρα αφέθηκαν ελεύθερες με περιοριστικούς όρους. Οι τρεις έχουν πάρει προθεσμία, θα απολογηθούν σε δύο ημέρες. Είναι απίστευτο αυτό, γιατί φαίνεται να γίνεται πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, τουλάχιστον από το 2021. Εκβίαζαν όχι μόνο συγχωριανούς τους, αλλά και ανθρώπους και κτηματίες και επαγγελματίες από διπλανά χωριά μέχρι και το Ρέθυμνο, με βάση πάντα τα βορίζια. Θα κάνεις ότι μου μισθώνεις τις καλλιέργειες σου, το χωράφι. Ναι. Ακριβώς. Όποιος τολμούσε να φέρει αντίρρηση στους, όπως σωστά τους χαρακτήριζες, νταΐδες, στην καλύτερη περίπτωση και εγώ ήταν το αυτοκίνητο και εκεί έλεγες ok να το μισθώσω. Αν δεν ενέδιναν, πήγαιναν στο σπίτι, μετά καταστρέφαν τις καλλιέργειες. Παίρνανε λοιπόν τα χωράφια, έχουν διαπιστωθεί 40 περιπτώσεις, μόλις 3 είναι όμως οι καταγγελίες, γιατί όλοι οι υπόλοιποι φοβούνται οι άνθρωποι, τώρα έχουν ξεκινήσει και ανοίγουν τα στόματα. Παίρνανε λοιπόν το χωράφι, το γράφανε σε συζύγους και άλλους συγγενείς και παίρνανε επιδοτήσεις από τον ΟΠΚΕΠΕ. Παράλληλα το ίδιο χωράφι το έσπαιρναν αυτοί με δικές τους καλλιέργειες, κυρίως για βοσκή, για να μπορούν να βόσκουν τα δικά τους ζωντανά, από τα οποία επίσης έπαιρναν επιδοτήσεις. Έκαναν και ζωοκλοπές. Συζητούμε για ένα ευρύτερο κύκλωμα εκβιασμών στην Κρήτη. Ακούγεται απίστευτο. Πριν όμως είναι πέρα για πέρα αληθινό να εκβιάζει, να παίρνουν με το έτσι θέλω την περιουσία ενός ανθρώπου, με ροκαματιάρι κιόλας, και να το δηλώνουν οι ίδιοι ότι είναι δικό τους και να το εκμεταλλεύονται. Και ο άνθρωπος να έχει περιουσία και να μην μπορεί να την εκμεταλλευτεί. Είναι αδιανόητο δηλαδή αυτό που έκαναν οι άνθρωποι. Ωστόσο, φαίνεται ότι αυτή είναι μια πρώτη αρχή του Διεύθυνσης Οργανωμένου Εγκλήματος, του τμήματος της Κρήτης εν προκειμένου, διότι τέτοιες περιπτώσεις μάλλον υπάρχουν και άλλες και θα σας
0: μπορεί να υπάρχουν και άλλες.
1: Στο άμεσο μέλλον νομίζω.
0: Οι συγκεκριμένοι τώρα, διαβάζω, απολογούνται, λέει, την Παρασκευή.
1: Ακριβώς, ναι, έχουν πάρει προθεσμία, πήγαν σήμερα, τους έχουν ασκηθεί ποινικές διώξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, εκβίαση, εμπρισμοί, εκρήξεις, καταστροφές. Να σας δώσω δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις που σημειώθηκαν το 25 αλλά και το 26. 400 ρίζες ελιές έκοψαν σε έναν άνθρωπο μέσα σε ένα βράδυ με αλυσοπρίωνα. Γιατί δεν τους παραχωρούσε το χωράφι, του κατέστρεψαν τις ελιές. Πάνω από 500 κλίματα τα έκοψαν με ηλεκτρικό ψαλίδι επίσης μέσα σε ένα βράδυ. Κατέστρεψαν κυριολεκτικά έναν άνθρωπο με ροκαματιάρι, γιατί επίσης δεν τους το παραχωρούσε να φαίνεται ως μίσθωμα, το οποίο βεβαίως και δεν πληρώναν, για να δώσουμε και αυτή την λεπτομέρεια, αλλά νομίζω ότι είναι
0: προφανώς αυτό
1: και να το δηλώνουν στη συνέχεια στον ΟΠΚΕΠΕ.
0: Μάλιστα. Θα δώσουμε, σε ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ.
2: Real FM. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως στις 31 Μαΐου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
3: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
4: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atenco, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
3: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
4: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
5: Τρεις Εργενίδες.
6: Άχρηστη.
5: Ένα μωρό.
6: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
5: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους
7: και όλα ανατρέπονται
5: από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
8: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
7: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
8: Όμως μετά από μία.
5: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
7: Ένα μωρό για τρεις.
9: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
7: Διονύσης Ατζαράκης,
5: Ζήσης Ρούμπος,
8: Χάρης Χιώτης,
5: Μαρία Βασιλάτου, Πέτρος Ιωάννου, Μαριλένα Λιακοπούλου
9: και η Ελένη Καρακάς.
7: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
10: Αυτή την Κυριακή, τρία περιοδικά με τη Real News. In Style, η Σταματίνα Τσιντσιλή, η Λί Βούλμαν και η Αϊνόλα Τερζοπούλου σε ένα απολαυστικό τεύχος γεμάτο καλοκαιρινή μόδα και ομορφιά. Μαζί, Drive, ταξιδέψαμε στην Κίνα για να γνωρίσουμε τα ολοκένουργια SUV μιας νέας ανερχόμενης εταιρείας. Ακόμη, με ζώνη δεκορασιών, καλοκαιρινές ιδέες διακόσμησης και design. Και, παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, σε ό,τι αφορά τα πολιτικά μας πράγματα και εν ώψη και των εκλογών που ο Μητσοτάκης συνεχίζει να λέει θα γίνουν το 27, αλλά θα δούμε πότε θα γίνουν. Έχουμε λοιπόν ένα Μητσοτάκη ο οποίος πήγε προχθές στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας και είπε προς αυτούς που κυβερνάνε αυτόν τον τόπο ότι εγώ είμαι ο άνθρωπός σας, καθότι όπως τους είπε δεν μπορούμε να τάξουμε στους πολίτες μαγικές λύσεις που δεν υπάρχουν. Πιστέψτε με, είπε ο κ. Μητσοτάκης, όποια άλλη συνταγή ακολουθήθηκε σε άλλα κράτη απέτυχε παταγωδός. Ως εκ τούτου λοιπόν θα ζήσετε με την δημοσιονομική σταθερότητα. Αλλά ο κ. Μητσοτάκης είναι ο καλύτερος όλων, το απέδειξε αυτό και στις φωτογραφίες εκεί που από ό,τι έμαθα ήταν στο συνέδριο, τους εξαφάνισε όλους. Κράτησε μόνο το Καραμαλή, το γέρο, το παλιό. Στο ενδιάμεσο δεν υπάρχει τίποτα. Μόνο ο Καραμαλής, ο ιδρυτής της Νέας Δημοκρατίας και ο Μητσοτάκης. Όλοι οι άλλοι έχουν εξαφανιστεί. Σε μια πορεία νομίζω θα εξαφανιστεί και ο παλιός Καραμαλής. Επίσης ο Δένδιας έδωσε το στίγμα του, δήλωσε παρόν με τον τρόπο που δηλώνουν παρόν όσοι θέλουν να δηλώσουν παρόντες. Απ' την άλλη μεριά έχουμε είπαμε τα του ΣΥΡΙΖΑ, όπου ο κύριος Φάμελος καθαρίζει τον ΣΥΡΙΖΑ για να πάει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο ΣΥΡΙΖΑ ή χωρίς ΣΥΡΙΖΑ στον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας 26 του μήνα θα ανακοινώσει το κόμμα του, η κυρία Καριστιανού 21 του μήνα θα ανακοινώσει το δικό της το κόμμα. Και πάμε λοιπόν πάρα πολύ ωραία στο πλαίσιο αυτού του πολιτικού σουλάτσου στις επόμενες εκλογές. Αυτοί που πάμε τώρα στις επόμενες εκλογές για να έχουμε υπόψη μας είναι μια χώρα όπου το βάζει τα στοιχεία της Eurostat, έτσι, το 67% των Ελλήνων πολιτών δηλώνει ότι βιώνει υποκειμενική φτώχεια, δηλαδή ότι δυσκολεύεται να καλύψει τις βασικές του ανάγκες, ενώ σε αντίστοιχη έρευνα της Ελστάτ για το 2025 έχουμε περισσότερα από 2.800.000 ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται σήμερα σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτή ακριβώς η αύξηση του ποσοστού του κινδύνου φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού οφείλεται στην αύξηση του ποσοστού της υλικής και κοινωνικής στέρησης, ενώ ξέρετε το πλέον εντυπωσιακό στοιχείο είναι ότι ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού είναι υψηλότερος στην περίπτωση των παιδιών ηλικίας 17 ετών και κάτω. Αλλά όπως πολύ σωστά γνωρίζετε, για αυτή την κατάσταση στην χώρα κανένας από όλους αυτούς οι οποίοι θα ξανασώσουν την χώρα στις επόμενες εκλογές δεν έχει καμία μα καμία ευθύνη. Καμία ευθύνη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζέννη Κρυθαρά. Έλα Τζέννη μου, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε από το Ιράν, όπου οι δυνάμεις της χώρας ανακοίνωσαν πως έπληξαν ομάδες οι οποίες ενεργούν για λογαριασμό των ΗΠΑ και του Ισραήλ, όπως αναφέρει η ανακοίνωση, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ. Νωρίτερα το Ιράν απάντησε στην πιο πρόσφατη αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου. Η απάντηση έχει ήδη διαβαστεί στην Ουάσιγκτον και σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, τα θέματα που τέθηκαν είναι απαιτήσεις Τεχεράνης που έχουν υπερασπιστεί στεναρά από την Ιρανική διπλωματία σε κάθε γύρο συνομιλιών τις τελευταίες εβδομάδες. Όσον αφορά την πιθανότητα νέας στρατιωτικής σύγκρουσης, το Ιράν δηλώνει πλήρως προετοιμασμένο για κάθε ενδεχόμενο. Ο Λευκός Οίκος πριν από λίγο και ο Ντόναλντ Τραμπ εκτιμούν ότι η απάντηση, παύλα νέα πρόταση του Ιράν, δεν περιλαμβάνει ουσιαστικές αλλαγές και δεν επαρκεί για την επίτευξη συμφωνίας. Αύριο Τρίτη αναμένεται να πραγματοποιήσει η σύσκεψη ο Τραμπ με την ομάδα Εθνικής Ασφάλειας στην αίθουσα επιχειρήσεων του Λευκού Οίκου, προκειμένου να εξεταστούν όλες οι πιθανές στρατιωτικές επιλογές.
0: Αυτό συνεχίζει να κάνει αναρτήσεις AI, όπου πατάει τα κουμπιά των πυρηνικών κεφαλών.
1: Ναι, είναι μάλλον πολύ αγαπημένο χόμπι του Αμερικανού Προέδρου. Του αρέσει τεχνητή νοημοσύνη, του αρέσει πολύ να ασχολείται με εικόνες, βίντεο στο διαδίκτυο και να τα ανεβάζει βέβαια και ο ίδιος στους προσωπικούς του λογαριασμούς τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατά προτίμηση στο δικό του μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το True Social.
0: Μάλιστα. Είναι και αυτό ένα από τα στοιχεία της τεχνητής νοημοσύνης. Μπορεί μερικές φορές να αναδεικνύει τη φυσική βλακεία η τεχνητή νοημοσύνη. Άλλο.
1: Αύριο ο Κινέζος πρόεδρος του Xi Jinping υποδέχεται το Ρώσο ομολογό του, τον Βλάντιμιρ Πούτιν, στο Πεκίνο, λίγες μόλις ημέρες αφότου υποδέχθηκε και τον Ντόναλντ Τραμπ. Η επίσκεψη του ηγέτη του Κρεμλίνου στην Κίνα πραγματοποιείται φυσικά υπό τη σκιά των γεγονότων στη Μέση Ανατολή και του πολέμου στο Ιράν, αλλά και στο πλαίσιο των σπουδαίων εμπορικών συμφωνιών που έχουν σε εξέλιξη Κίνα και Ρωσία. Το Πεκίνο έβγαλε μια ανακοίνωση σήμερα που έλεγε ότι η χρονική σύμπτωση των επισκέψεων Τραμπ και Πούτιν ήταν τυχαία. Ωστόσο, στην ατζέντα της συνάντησης Πούτιν και Σι βρίσκεται η πρόταση κατασκευής του αγού φυσικού αερίου Power of Siberia 2. Είναι ένα θέμα το οποίο φαίνεται πως έδειξε και ο Τραμπ στη συνάντησή του με το Σι. Είναι κάτι που δεν επισημεί να προχωρήσει, αλλά φαίνεται πως οι δύο πλευρές είναι αποφασισμένες, καθώς είναι και προς το όφελος της Ρωσίας και της Κίνας, να εμπορευτούν μεταξύ τους το φυσικό αέριο.
0: Τζένι μου, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο φίλο μου τον Γιάννη τον Τζαλίκη, στη Σοφία και στον Άγγελο. Καλησπέρα στο Μανώλη, καλησπέρα στον Πέτρο, στον Παναγιώτη, στο Γιάννη, στον Κωνσταντή, στο Δανιήλ. Καλησπέρα στην Αγγλία. Ελένη μου, να είσαι καλά. Είναι δεκάδες τα μηνύματά σας. Εσύ που λέγεσαι Μιχαήλ, άκου τι θα κάνουμε. Αφού είσαι Λεβέντης, θα κάνω μια εξαίρεση με σένα. Όταν θα στείλεις τα πραγματικά σου στοιχεία, θα ασχοληθώ μαζί σου για να σου πω και να σου δείξω τι εστί βερίκοκο. Στείλ τα. Κάπου εδώ ήθελα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε όλοι και όλες καλά. Ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.

0: Real FM.
1: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
2: Βάζω τις προάλλες στο χέρι σου.
3: Αντένα Πάτρας 105,3.
4: Ο απόλυτος προορισμός για το αυτονομό εξοικονομώ. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Ο κυρίαρχος στο χώρο του αλουμινίου. Μην ξεχνάς, για κάθε πρόγραμμα ECO άνω των 4.000 ευρώ, δώρο, μία θωρακισμένη πόρτα. Καράμπελας Building Systems by ETEM. Η σωστή επιλογή. Θα μας βρείτε στην κάθοδο Γλαύκου. Τηλέφωνο 2610-318-416.
5: Τώρα και έτοιμα κουφώματα για επαγγελματίες σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
6: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ.
7: Ένα μοναδικό summer camp για μαθητές 3ης, 4ης, 5ης, 6ης δημοτικού και 1ης γυμνασίου που διοργανώνουν η Εστία Επιστημών Κωνσταντίνος Δημητριάδης και τα Αρσάκια Σχολεία Πατρών.
6: Περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις, δραστηριότητες team, διαδραστικά εκθέματα στις θετικές επιστήμες, πειράματα φυσικών επιστημών, αθλητικές δραστηριότητες, θεατρικό και καλλιτεχνικό εργαστήρι, παραδοσιακούς χορούς, εκπαιδευτικές επισκέψεις.
7: Μαθαίνω, παίζω, δημιουργώ 16 με 26 Ιουνίου και 29 Ιουνίου με 10 Ιουλίου καθημερινά εκτός Σαββατοκύριακα από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 3.30 το μεσημέρι. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει σύντηση των μαθητών.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 99 0350.
8: Είναι το μεγάλο νέο της ημέρας. Το Άγια Νούντλι, ανανεωμένο σε νέο χώρο, μόλις 100 μέτρα πιο κάτω, πάντα στα ψηλά αλόνια. Άγια Νούντλι & Sushi Bar σε νέα διεύθυνση. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Άγια Νούντλι & Sushi Bar, πάντα στα ψηλά αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Άγια Νούντλι & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
9: Konnichiwa.
10: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
11: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λυδίας.
12: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
11: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
13: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
14: Επισκεφτείτε τώρα τον επίσημο διανομέα Hyundai. Πάτρα Ότο Αθανασάτου ΕΠΕ. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 49. Ή καλέστε στο 2610-424-995.
15: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Κεραμοτουβλοποιία Παναγιωτόπουλος. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο παναγιωτόπουλος.gr.
16: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Clubbed. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. You know the heart.

Ένα τραγούδι που κυριολεκτικά έχουμε λιώσει από το νέο άλμπουμ των Gorillaz που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο. Ένα άλμπουμ που είναι ηχογραφημένο σε πολλές γλώσσες και με αξιόλογες συνεργασίες. Και οι Gorillaz για πρώτη φορά έρχονται στη χώρα μας. Στο πλαίσιο του Athens Release Festival στην Πλατεία Νερού. Ένας λόγος για να πάτε Αθήνα να τους δείτε από κοντά είναι και προνομιακή η τιμή του εισιτηρίου, γύρω στα 50 με 55 ευρώ. Ελπίζω βέβαια να έχετε κλείσει εγκαίρως εισιτήριο, γιατί κάτι μου λέει ότι έχει γίνει ήδη sold out η συναυλία των Gorillaz. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε κι εσείς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Καλή ακρόαση σε όλους.

My regards από την Macy Peters και προηγουμένως η Luzend. Φοβερή φωνή, ένα ηχόχρωμα που θυμίζει πάρα πολύ την αξεχαστή Amy Winehouse. Και πάμε πίσω στο 1987, η Christians. 11 χρόνια μετά την κυκλοφορία του original Harvest for the World των Astley Brothers, οι Christians το διασκεύασαν ακριβώς έτσι.

Bruno Mars από το τελευταίο άλμπουμ του The Romantic On My Soul. Μοιάζει και με Ashley Brothers εδώ, μοιάζει και με τον αείμνηστο Curtis Mayfield. Και Κινέζικο Πανεπιστήμιο. Παρακινεί μαθητές και καθηγητές να κλείσουν τα βιβλία και να ερωτευτούν. Μέσα από ταξίδια και δραστηριότητες αναψυχής ενθαρρύνει τον πληθυσμό της Κίνας να απολαύσει τον έρωτα και τα λουλούδια και να αποκτήσει περισσότερο ελεύθερο χρόνο. Στόχος να υπάρξει αύξηση των γεννήσεων, αντιστρέφοντας με αυτόν τον τρόπο την ανησυχητική υπογεννητικότητα. Αυτά συμβαίνουν στην Κίνα και εμείς επιστρέφουμε στη μουσική μας με έναν νεαρό καλλιτέχνη που ξεκίνησε την καριέρα του ουσιαστικά κάνοντας διάφορα covers σε τραγούδια της Ριάννα, της Taylor Swift και του Justin Bieber. Μιλάμε για τον Johnny Orlando, Καναδός όπως και ο Justin Bieber άλλωστε. Τράβηξε την προσοχή με τις διασκευές του στο κανάλι που έχει ήδη στο YouTube και μάλιστα ο Johnny Orlando κυκλοφόρησε και ένα νέο single που είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Have Your Lovin'.

Θυμηθείτε το αυτό το όνομα, Τζόνι Ορλάντο, μας θυμίζει και λίγο τον Σόμπερ και εξάλλου έχουν και την ίδια ηλικία. Συνομήλικα είναι τα παιδιά, 23 χρονών. Have your loving και κλείνουμε αυτή την ώρα με την τολμηρή και 10 φορές βραβευμένη με Grammy Billy Eilish που ετοιμάζεται να κάνει τον ντεμπούτο της στο σινεμά. Η ταινία που μάλλον θα πρωταγωνιστήσει και λέμε μάλλον γιατί βρίσκεται ακόμα σε συζητήσεις είναι ο Γυάλινος Κόδων. Σύμφωνα λοιπόν με αμερικάνικα δημοσιεύματα η Billy Eilish πρόκειται να πρωταγωνιστήσει στην νέα μεταφορά του The Bell Jar της Sylvia Plath. Αν τελικά η συμφωνία κλείσει, η Billie Eilish θα υποδηθεί την Esther Greenwood, τη βασική ηρωίδα του μοναδικού μυθιστορήματος της Plath. Έτσι για την ιστορία να σας πούμε ότι το βιβλίο της Plath είχε κυκλοφορήσει το 1963 και ήταν ένα

πάμε σε διάλειμμα με τον Harry Styles που έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή στο κομμάτι των Tears Sophia που ακούμε τώρα για λογαριασμό του Radio 1. Ο καθένας θέλει να διοικήσει αυτόν τον κόσμο και έτσι όλοι τσακώνονται μεταξύ τους. Επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά. Μείνετε συντονισμένοι εδώ.

0: Ιαπωνίας. Τσιτοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Τσιτοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
3: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
4: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα μπέργκερς, σάντουιτς, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Γούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
5: Μπαρτσελώνα, η επιτυχία της χρονιάς τώρα στην Πάτρα. 22, 23 και 24 Μαΐου στο Θέατρο Πάνθεων. Ένα ερωτικό θρίλερ με τον Μιχάλη Λεβεντογιάννη και την Ηλιάνα Μαυρομάτη. Σκηνοθεσία Πάρης Ερωτοκρήτου. Εισιτήρια το more.com.
6: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Billie Eilish. Ήδη προβάλλεται στις αίθουσες η ταινία που έχει αποσπάσματα από την τελευταία της περιοδία Hit Me Hard and Soft σε σκηνοθεσία του James Cameron. Να τη δείτε την ταινία αν είστε φαν της Billie Eilish, ευκαιρία είναι να δείτε και αποσπάσματα από την περιοδία της. Είμαστε, συνεχίζουμε να είμαστε μαζί, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και προς το παρόν η βιογραφική ταινία Michael που περιγράφει τη ζωή του Michael Jackson και των αδερφών του Tito, Marlon, Jermaine και Jackie είναι η δεύτερη σε εισπράξεις βιογραφική ταινία με θέμα την μουσική που αναφέρεται δηλαδή σε καλλιτέχνη που έχει άμεση σχέση με μουσική. Πρώτο εξακολουθεί να είναι το Bohemian Rhapsody με θέμα τη ζωή του Freddie Mercury. Και η κατάταξη έτσι για την ιστορία έχει ως εξής και σύμφωνα πάντα με το Billboard. Πρώτη ταινία Bohemian Rhapsody, δεύτερη Michael, τρίτη Elvis, τέταρτη Straight Outta Compton και πέμπτη το Rocketman, η βιογραφική ταινία του Elton John. Ένα από τα κομμάτια που

Και όμως αυτό το συγκρότημα είναι δικό μας. Κυψέλη in Athens, ενεργεί από το 2010. All I Confess. Πραγματικά υπέροχο.

και στις 10 Ιουλίου, αν όλα πάνε καλά, κυκλοφορεί ολοκένουργιο άλμπουμ από τους Rolling Stones. Ο τίτλος Foreign Tongues. Γερόλικη της ροκ, αγέραστη όμως. Το άλμπουμ περιέχει 14 κομμάτια και έρχεται μετά το πολυβραβευμένο Hackney Diamonds του 2023. Θα βγει σε όλα τα φορμάτ, ακόμα και σε κασέτα, για εκείνους που επιμένουν στον αναλογικό ήχο.

Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη

0: και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: που ενώνουν στιγμές που μένουν. Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Κάθε φορά. Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα. Κάθε φορά. Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
2: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Έλαβε! Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε! Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

What I Want από τη συνεργασία του Morgan Wallen με τη Tate McRae, και οι δύο έχουν υποψηφιότητες για τα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία που θα δούμε στις 25 Μαΐου. Και έτσι ακριβώς ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας. Έλενα Γαβρασιά στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές και φυσικά στην παρέα σας.

The Life of a Showgirl, όπως ακριβώς λέγεται το άλμπουμ, έτσι λέγεται και το τραγούδι. Βέβαια η Taylor Swift αντιμετωπίζει τώρα τελευταία και διάφορα νομικά θέματα αναφορικά με τον τίτλο του άλμπουμ. Την κατηγορούν ότι έχει κλέψει εντός εισαγωγικών τον τίτλο από κάπου αλλού. Θα τη βρει την άκρη, δεν έχει θέμα η Taylor Swift. Εδώ ήταν μαζί με την φίλη της, την Sabrina Carpenter, που έχει επίσης υποψηφιότητες αρκετές, συγκεκριμένα 7. Δεν είναι η μοναδική όμως που έχει 7 υποψηφιότητες για τα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία, καθώς συναγωνίζεται την Olivia Dean, τον Morgan Wallen και τον Somber. Από 6 υποψηφιότητες έχουν η Lady Gaga και ο Alex Warren, και από 5 η αγαπημένη Έλα Λάγκλι, ο Λίον Τόμας, αλλά και η Σουηδή τραγουδίστρια Ζάρα Λάρσον, καθώς και το συγκρότημα από το Μεξικό Φέρζα Ρεζίδα, λέω σωστά το όνομά τους, που θα τους ακούσουμε λίγο πριν πάμε σε break. Από 4 υποψηφιότητες έχουν Justin Bieber, Cardi B, Playboy Carti, Tyla, Tate McRae που ακούσαμε προηγουμένως μαζί με τον Morgan Wallen, αλλά και ο Bruno Mars που είναι από τους αγαπημένους μας. Οικοδέσποινα στην τελετή απονομής των Αμερικάνικων Μουσικών Βραβείων θα είναι η Queen Latifah. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στο MGM Garden Arena στο Las Vegas. Το ποιοι θα είναι τελικά οι κερδισμένοι θα το μάθουμε στις 25 Μαΐου, ενώ αξίζει να σημειωθεί ότι φέτος θα υπάρχουν και καινούργιες κατηγορίες, όπως το δημοφιλέστερο καλοκαιρινό τραγούδι, πρωτοπόρος τραγουδιστής, πρωτοπόρο άλμπουμ, τα υπόλοιπα θα τα μάθουμε στις 25 Μαΐου. Προς το παρόν, μία από τις υποψήφιες που είναι επίσης πολύ αγαπημένη και έχει 7 υποψηφιότητες για τα Αμερικάνικα Μουσικά Βραβεία, παρότι έχει καταγωγή από το Λονδίνο, Olivia Dean.

αυτό το τραγούδι πρέπει να έχει πάρει στοιχεία από τουλάχιστον 3-4 διαφορετικά κομμάτια από το παρελθόν. Το τριμελές συγκρότημα από την Νορβηγία, Bauza. Bauza στην αργό διαλεκτό τους σημαίνει τα κορίτσια που αγαπούν τα γρήγορα αυτοκίνητα και τα πάρτις. Magnetic, ένα πολύ χορευτικό και καλοκαιρινό τραγούδι, γιατί βρισκόμαστε μία ανάσα από το καλοκαίρι. Ένα από τα κομμάτια το οποίο δανείστηκαν εντός εισαγωγικών η Bauza είναι αυτό, κατά τη γνώμη μου, από το 2012, Jennifer Lopez, Waiting for Tonight.

Νομίζω ότι είχε πάρει στοιχεία το τραγούδι των Μπάουζα και από αυτό, με τη βοήθεια ενός καλού φίλου, τα βρίσκουμε αυτά. Τι έχει κλέψει ποιος, κλέψει εντός αγωγικών βέβαια, δανειστεί έτσι θα λέγαμε καλύτερα, πιο ευγενικά. 2015 λοιπόν, η Αμερικανή Dance στο Cake Badiosian.

όμως έχουν περάσει περισσότερα από 10 χρόνια από τότε που κυκλοφόρησε αυτό και το χορεύαμε. Εννοείται το χορεύουμε ακόμα και τώρα. Και πλησιάζοντας σε διάλειμμα, η συνεργασία των δύο συγκροτημάτων από το Μεξικό, Fuerza Regida και Grupo Frontera.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
2: Ο καλός ύπνος είναι θείο δώρο. Σας τον προσφέρουμε εμείς με τα κορυφαία στρώματα και ανατομικά μαξιλάρια Dunlopillo. Ελάτε να τα δοκιμάσετε στην έκθεσή μας Πατρών Κλάους 201. Γεωργιόπουλος, geohome.gr. Κτέλα Χαΐας.
3: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
2: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς. Στο Intervetter Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetter με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetter Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Neon Daging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

Αισιόδοξο τραγούδι ever, life is beautiful. Ακόμα και μια βροχερή ή συννεφιασμένη μέρα, πάντα υπάρχει κάτι που θα την ομορφύνει αυτό. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας, τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής. Και το αγόρι από την Ιρλανδία ήταν 23 όταν γνώρισε επιτυχία με το Take Me to Church. Τώρα είναι 36 και το ίδιο τραγούδι συνεχίζει να αγγίζει την καρδιά μας, ξεπερνώντας μάλιστα τα 2 δισεκατομμύρια streams στο Spotify. Hozier.

Την Ιρλανδία επίσης, όπως και ο Χόζιερ, η Ρόζιν Μέρφι, τραγουδίστρια των Μολόκο, θα θυμάστε τους Μολόκο από τη δεκαετία του 90 και του 2000, και σύμφωνα με το Forbes, η υπηρεσία της Taylor Swift ξεπερνά τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια, από τα οποία 800 εκατομμύρια προέρχονται από περιοδίες και δικαιώματα τραγουδιών, 600 εκατομμύρια από πωλήσεις τραγουδιών της και 110 εκατομμύρια δολάρια προέρχονται από ακίνητα. Τα σπίτια της Taylor Swift βρίσκονται στη Νέα Υόρκη, στο Watch Hill, το LA και το Nashville. Η διάσημη Αμερικανίδα τραγουδίστρια έγινε δισεκατομμυριούχος κυρίως από τα τραγουδιά.

Ο 22χρονος Ντίν Γκρίφιν, μπράβο του, πατάει σε γερές μουσικές βάσεις. Might Be Love και εικονογραφημένο παιδικό βιβλίο ετοιμάζει η Λίζο. Θέμα του βιβλίου που θα κυκλοφορήσει το Σεπτέμβρη. Ένα φλάουτο και ένα τίθασο κοριτσάκι, το οποίο ονομάζεται Μελίσσα Βίβιαν Τζέφερσον, το πραγματικό όνομα δηλαδή της Λίζο. Λίζο meets Sasha Be Floating. Αυτός είναι ο τίτλος. Τις 8 Σεπτέμβρη λοιπόν κυκλοφορεί επίσημα αυτό το παιδικό εικονογραφημένο βιβλίο της Λίζο, αλλά και καινούριο τραγούδι που θα το συνοδεύει. Υπομονή λοιπόν μέχρι το Σεπτέμβρη, προς το παρόν.

Σας αφήνω σήμερα με μια βουτιά στο χρόνο, 1985, Shannon στο Do You Wanna Get Away, ένα τραγούδι στο οποίο πάτησε ο Κούμπς στο τελευταίο του hit Get Away. Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας μέχρι αυτή την ώρα, τα ξαναλέμε αύριο, να είστε όλοι εδώ, καλή συνέχεια.

0: Mind Summer Camp επιστρέφει για 13η συνεχόμενη χρονιά στον Πολυχώρο Πολιτισμού 5Ε. Από 15 Ιουνίου έως 10 Ιουλίου, παιδιά ηλικίας 4 έως 17 ετών ζουν ένα καλοκαίρι γεμάτο μυστήριο, ανακάλυψη, δημιουργία, παιχνίδι και δράση. 4 θεματικές εβδομάδες, 4 συναρπαστικές αποστολές. Σύμπαν, χαμένοι κόσμοι, εξέλιξη και τεχνητή νοημοσύνη. Το καλοκαίρι που η περιέργεια γίνεται περιπέτεια. Με την υπογραφή του ομίλου Κουτσαντώνη. Πληροφορίες στο 6942-919090 και στο mindsummercamp.gr.
1: Να σου δώσουμε ένα tip για τις πιο top γεύσεις της πόλης. Tip Top Γεύσεις. Από το 1977 με τα πιο γνωστά χειροποίητα burgers, sandwich, πίτες και κρέπες. Tip Top Γεύσεις. Tip Top Γεύσεις. Βούναρη 223 στο πάνω μέρος. Delivery στο 2610-623-714. Το tip ποιότητας στο top της γεύσης.
2: Τώρα που ο πεζόδρομος άνοιξε μπροστά μας, δεν χάνουμε ευκαιρία και αποκτάμε με επιδότηση ηλιακό θερμοσύφωνο για δωρεάν ζεστό νερό. Καλά ακούσατε. Ελάτε με το βάουτσερ «Αλλάζω θερμοσύφωνα» και αποκτήστε ηλιακό με επιδότηση για δωρεάν ζεστό νερό όλο το χρόνο. Και επιπλέον μαζί με τα 3-5 χρόνια εγγύηση, σας πληρώνουμε το πάρκινγκ ή το ταξί μέχρι την αξία του πάρκινγκ.
3: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
2: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτό. Προσώπος.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
5: Κάθε φορά.
6: Γιάννης Κότσιρας, live στην Πάτρα.
5: Κάθε φορά.
6: Τετάρτη, 3 Ιουνίου, Royal Theater, Αύλιος Χώρος.
5: Θέλω να μου γελάς.
6: Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια πορεία στη μουσική με μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Εισιτήρια στα Discover Bookstore, Γωνιά του Βιβλίου, Το Θρανείο και Joe Records.
7: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.

0: Analogue.
1: J'ai vécu trop de toi, j'ai perdu trop de foi.

analogacademy.gr. Εξειδικευμένη μουσική εκπαίδευση, ραδιοφωνικές εκπομπές, DJs και μουσικά άρθρα. Μπαίνεις, διαβάζεις και ακούς. Your number one internet radio station.